Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

κόσμος στους 93,6 και στους 107.

0: I know my words will dry upon your skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. No
3: when she's... Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς, ο τραγουδιστής της jazz στη γενιά του hip hop, με τον οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και θα ακούσετε πολλά περισσότερα στην ώρα του Προκόπη Δούκα, που έχει ετοιμάσει και μια συνέντευξη με τον Χωσέ Τζέιμς λίγο μετά τις 8.30 το πρωί. Καλημέρα από εμάς, είναι Παρασκευή, είμαστε ακριβώς στα μέσα του μήνα, είναι 15 Μαΐου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, αλλά τα λέω έτσι πάντα στην αρχή της εκπομπής, σε περίπτωση που τα έχετε ξεχάσει. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media, το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και το καιρό, όπως κάνουμε έτσι πάντα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Αναμένονται, βλέπω, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, στην κεντρική Μακεδονία. Και το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχουν τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 25, Θεσσαλία μέχρι 28, Ήπειρο μέχρι 24, Στερεά μέχρι 28, Πελοπόννησο μέχρι 25 βαθμούς, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 25, το ίδιο και στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και με τοπικές βροχές. Εκεί στη Θεσσαλονίκη μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αττική ηλιοφάνεια, λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Δεν προβλέπονται βροχές, προβλέπονται βροχές αύριο. Σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια όλη μέρα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 18 βαθμούς και ανεβαίνουμε. Ήταν ο Rufus Wainwright, το Going to a Town από το 2007 και αυτή είναι η Janet Jackson. Την ίδια ακριβώς μέρα το όμως το 1993 κυκλοφόρησε αυτό. That's the way love goes. Janet Jackson, που δεν εμφανίζεται στην τελευταία ταινία που έχει κυκλοφορήσει για τη ζωή του Michael Jackson, που διαφώνησε με τους παραγωγούς. Θα τα πούμε για την ταινία αργότερα. Προς το παρόν το τραγούδι, That's the way love goes.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με λεία άνω των 260.000 ευρώ. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: αλλά...
1: Ο φίλος μας ο Κώστας λέει καλημέρα. Καλημέρα. Είναι απόλυτα αληθές. Η καλύτερη Beijing duck, Πεκίνου πάπια, είναι στο Chinatown στο Λονδίνο. Έζησα λέει 40 χρόνια και λόγω της εργασίας μου ταξίδευα συχνά και στο Πεκίνο. Πλήρως αποδεδειγμένα, η καλύτερη πάπια Πεκίνου είναι εκτός Πεκίνου. Λέει ο Κώστας που, είναι, που ξέρει.
0: Πάντως εμένα μου έχει πει μια φίλη που έχει πάει στο Πεκίνο.
1: Ναι.
0: Και ένας φίλος μου επίσης.
1: Και έφαγε από εκείνο.
0: Που έχουν πάει και είναι άμα πας και στο Πεκίνο να μου φέρεις από εκείνο.
1: Ναι.
0: Και οι δύο που έχουν φάει πάπια εκεί.
1: Ναι.
0: Συγκλονίστηκα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι στο μέρος του.
1: Η κυρία Μαρία λέει: σήκαμε γραβιά Ρανάξου. Ακούστε, πάρτε μολύβι και χαρτί. Τι θα κάνετε την επόμενη φορά, κυρία Μαρία και οι υπόλοιποι. Και θα με θυμηθείτε. Παίρνετε ένα σίκο.
0: Ναι.
1: Το ανοίγετε στα τέσσερα. Το κόβετε στα τέσσερα και το ανοίγετε. Βάζετε μέσα ένα κομμάτι τυρί της αρεσκίας σας. Ό,τι σας αρέσει. Γραβιέρα να άξω. Θέλετε άλλο τυρί που να λιώνει λίγο, έτσι. Το βάζετε. Μπορεί να έχω δει να βάζουν καμαμπέρ. Τέλος πάντων. Το τυλίγεις αυτό όλο με μία φέτα μπέικον. Το βάζεις για λίγο στο φούρνο.
0: Το
1: βάζεις λίγο στο φούρνο, άκουσέ με. Και μόλις το βγάζεις, ναι, του ρίχνεις και μία σταγόνα
0: μπαλσάμικο.
1: Δεν θα έχετε φάει καλύτερο πράγμα στη ζωή σας.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα ξαναφάτε αλλιώς το σίκο, που λέει ο λόγος.
0: Γιατί να φάμε σίκο.
1: Λέω, ρε παιδί μου. Καταλαβες.
0: Εντάξει, ωραίο, ωραίο.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή που μας ακούει από τον κήπο της. Μας στέλνει και τη φωτογραφία του κήπου της. Ωραίο, και πάκο έχετε. Μόνο με το όνομα η πάπια κόβεται, η όρεξη λέει. Τώρα να πεις μια μίξη σουβλάκια με σεφταλιές, με κρεμμύδι και ρίγανη. Μάλιστα.
0: Όπα, το χοντρίναμε τώρα.
1: Ναι, ο Κώστας είναι από την Κύπρο, καταλάβες. Οπότε, ναι. Να είστε καλά.
0: Παιδιά, όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωραία. Δηλαδή το φαγητό είναι απόλαυση.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο πράγμα. Όπως και να το κάνουμε.
1: Και είναι και θέμα, το είπαμε για να μην παρεξηγηθούμε, είναι θέμα γούστου. Το κάθε τι είναι θέμα γούστου.
0: Και καλά, γενικότερα. Από το φαγητό μέχρι τους ανθρώπους.
1: Να σας πούμε τώρα στα άρατα της επικαιρότητας ότι δεν τελείωσε η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Θα ξανασυναντηθεί με τον Σι. Θα είναι η τελευταία συνάντηση. Τώρα, σήμερα θα έχουν νέα συνάντηση και από εκεί θα βγουν, υποτίθεται, και όποιες συμφωνίες υπογραφούν τελικά και θα βγουν και τα επίσημα ανακοινοθέντα, αν βγουν, γιατί δεν βγαίνουν πάντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει άλλη μία συνάντηση που είναι να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα δούμε
0: θα το
1: ρεζουμέ. Ναι, γιατί τώρα αυτά που μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε είτε από την επίσημη τηλεόραση του Πεκίνου, είτε από τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, είτε από τις συνεντεύξεις του Τραμπ στο Fox. Έδωσε συνέντευξη στο Fox από το Πεκίνο.
0: Γιατί δύσκολο είναι.
1: Όχι, καθόλου δύσκολο δεν είναι.
0: Και άμα δεν δώσει στο Fox, σε ποιο θα δώσει.
1: Πού θα δώσει. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα επίσημα. Τι θα μπει στο χαρτί. Αν θα μπει κάτι στο χαρτί και ποιο θα είναι αυτό.
0: Ωραία. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσουμε εμείς.
1: Δεν θα σας ενημερώσουμε εμείς.
0: Πάντα σας ενημερώνουμε εμείς.
1: Εδώ, Air News Radio.
0: Ναι.
1: 105,8.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Ναι. Τι άλλο θέμα.
0: Είδες μια οικογένεια στην Ινδία.
1: Όχι.
0: Μια οικογένεια στην Ινδία πήγανε και πήρανε ένα καρπούζι.
1: Ωραία.
0: Το φάγανε, ναι, και πέθαναν όλοι. Τετραμελής οικογένεια.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν, λέει, είχε πάρει μέσα από αυτό που έχουν πρόβλημα με τα ποντίκια, πολύ μεγάλο στην Ινδία.
1: Ναι.
0: Και είχε πάρει πολύ ποντικό φάρμακο μέσα.
1: Εντάξει.
0: Άκου τώρα. Να φας καρπούζι, να πας από καρπούζι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Να πας από κάτι άλλο, από. Τέλος πάντων. Τι είναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από την συνεφιασμένη Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Μας στέλνει μια φωτογραφία. Βγήκαν τα πετροκέρασα.
0: Αχ, βγήκαν.
1: Βγαίνουνε.
0: Αχ, τα πετροκέρασα.
1: Τα καλύτερα κεράσια είναι τα πετροκέρασα.
0: Ναι, ρε παιδί. Εσύ ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα.
1: Έχουν κι αλλού πετροκέρασα ή μόνο εμείς έχουμε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως εμείς έχουμε τα καλύτερα.
1: Αλλά
0: θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο χωριό, πιτσιρίκι που ήμουνα, που ανεβαίναμε με τον μπαμπά μου στην κερασιά και τρώγαμε επί τόπου.
1: Ναι.
0: Τα πετροκέρασα.
1: Εγώ δεν είχα σταματημό με τα κεράσια.
0: Μας ψάχνανε πάνω στα κλαδιά ήμασταν.
1: Δεν είχα σταματημό με τα κεράσια και μετά είχα μονίμως πονόκυλο. Καλημέρα στην κυρία Ιριάτε, η οποία λέει συγχαρητήρια για την πρωινή ενημέρωση από τον κύριο Αργυρό. Ακούμε ευτυχώς ακόμη μαζί με την άψογη απόδοση των ειδήσεων και το Χριστός Ανέστη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ χαιρόμαστε για σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τελειώνουν και τα μαθήματα στα Λύκεια, λέει. Τελευταίο κουδούνι.
1: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις...
0: αρχίζουν οι προαγωγικές,
1: ναι,
0: και βεβαίως και θα αρχίζουν μετά και οι πανελλήνιες. Καλή επιτυχία, ρε παιδιά.

0: Σε όλους. Πολλές εξετάσεις δίνουν τα παιδιά, ρε Διονύση.
1: Ναι, πολλές. Αλλά εμείς δίναμε ακόμη περισσότερες.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Εγώ πρόλαβα, μόλις τις έδινα, μετά καταργούνται.
0: Ναι.
1: Έδινα εξετάσεις μέχρι και για να μπω στο γυμνάσιο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Έδινα εξετάσεις μέχρι και.
0: Εγώ πότε πήγαινα τις καταργούσαν.
1: Κι εγώ. Το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν τις έδινα εγώ.
1: Όχι, εγώ τις έδινα.
0: Μόλις άλλαζα βαθμίδα.
1: Ναι.
0: Καταργούνταν. Δηλαδή, εγώ δεν έδωσα εξετάσεις στο γυμνάσιο. Δεν έδωσε εξετάσεις στο Λίγα, έδωσα μόνο Πανελλήνιες.
1: Όλα τα έδωσα αυτά. Όλα τα έδωσα, ρε,
0: τώρα δίνουν και στην πρώτη ηλικία και, και στα γυμνάσια και στα. Πο, πο, πο. Πολύ, πολύ, πολύ εξέταση. Πάρα πολύ. Mm. Λοιπόν, χτες μαλώναμε με το Διονύση, γιατί πηγαίνανε κάτι τύποι, Κινέζοι, κάτι τύποι, ο CEO's τεράστιων, κολοσσών, έτσι. Mm. Γιατί θέλανε να βγάλουν selfie μαζί του, γιατί τον βλέπουν σαν star, ας πούμε, τον Elon Musk.
1: Είναι, εν μέρει είναι star.
0: Τέλος πάντων, όπως το δει κανείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πηγαίνανε, και αυτός έκανε γκριμάτσες. Ήταν λίγο απαξιωτικός.
1: Όχι, ήταν ανέκφραστος, ρε παιδί μου.
0: Αλλά αυτοί πηγαίνουν, σαν... πώς πηγαίνουν τα κοριτσάκια στην Taylor Swift, ρε
1: σαν
0: παιδί
1: να βαριότανε, ναι. ένα σαν να μην ναι, ήθελε.
0: Όχι, άντε ναι, πάλι selfie.
1: Αυτό,
0: ένα τέτοιο πράγμα, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για το Eurovision. Γιατί,
1: γιατί
0: έγινε η κλήρωση, mm. Βγήκε η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο τελικό.
1: Τι σειρά θα είμαστε εμείς?
0: Αυτό βγαίνει, ξέρεις, μετά μόλις τελειώνει ο δεύτερος ημιτελικός,
1: ναι.
0: Μέσα στη μαύρη νύχτα,
1: ναι.
0: Γίνεται αυτό και βγαίνει η σειρά,
1: ναι.
0: Λοιπόν, εμείς έκτη θα νομίζω θα είμαστε.
1: Έκτη. Είναι καλή θέση τώρα.
0: Θα ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Γιώγκογλου, που είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του InfeGris και πάντα μας βοηθάει.
1: Είχαμε μιλήσει και προχθές, ας πούμε. Και...
0: ο άνθρωπός μας. Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Καταρχήν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καταρχήν.
2: Πολύ καλημέρα. Τι μπορούμε να περιμένουμε, τα πάντα.
0: Είναι καλή, γιατί άκουγα, ας πούμε, και χτες έβλεπα την εκπομπή, ας πούμε, στην Ερτένα με τα παιδιά και έλεγε, ας πούμε, ο κύριος Μαρίνος ότι το 2 είναι καλό.
1: Η δεύτερη θέση, να παίξεις.
0: Ναι, να βγεις δεύτερος.
1: Α, να βγεις δεύτερος.
0: Να βγεις.
1: Ναι.
0: Όχι, να εμφανιστείς δεύτερος, αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, η δεύτερη θέση είναι από τις χειρότερες θέσεις.
0: Αλήθεια, για πείτε.
2: Στατιστικά. Δεν έχει δώσει σχεδόν ποτέ, από όσο θυμάμαι, νικητή.
0: Α.
2: Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Γερμανία.
0: Ωραία, εντάξει, πάνε αυτοί, έτσι και έως δεν τους υπολογίσουμε.
1: Δεν πολλοί έχουν τύχει.
0: Ναι. Η Δανία όμως, ας πούμε, που είναι πρώτη, που θα βγει πρώτη να εμφανιστεί, είναι φαβορή, θεωρείται, από τα φαβορή, δεν είναι.
2: Δεν θα έλεγα ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη δυναμική από όσο είδαμε την εμφάνιση εχθές.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν είχε κάτι να δείξει διαφορετικό από ό,τι είχε δείξει όταν είχε επιλέγει το τραγούδι.
1: Ποιο σας εντυπωσίασε χθες?
0: Η Λελέκα έκανε θράψη.
1: Ουκρανία.
2: Προσωπικά εχθές εξεπλάγει ευχάριστα με τη Βουλγαρία.
0: Α, που έχει γράψει και ο Κοντόπουλος.
2: Ακριβώς. Ήταν τόσο θεατράλε η εμφάνιση.
0: Mm-hmm.
2: Με λίγο θρίλερ, σαν σκεπτικό, αλλά ήταν τόσο υπέροχη όλη η εμφάνιση που, ναι, χθες η Βουλγαρία και η Τσεχία φωνητικά ήταν άψογες.
0: Και η Αυστραλία ήταν ωραία.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι όσο στα λόγια σου θα έρθω, ότι ακούω διαρκώς ή διαβάζω στο Twitter να ανεβαίνει πάρα πολύ η Αυστραλία.
2: Η Αυστραλία είναι απλά ο μακρινός συγγενής που έρχεται να μας επισκεφτεί μία φορά το χρόνο. Δεν τρελάθηκα, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, με την Αυστραλία, γιατί δεν είχε να δείξει κάτι διαφορετικό. Και πάλι έχουμε ένα σανσέρ, και πάλι έχουμε ένα πιάνο σαν προπ, και από εκεί και πέρα, εντάξει, η Delta Goodrem είναι φωνάρα.
0: Ναι, ναι,
2: αλλά
0: ναι,
2: δεν είχε κάτι διαφορετικό να μας δείξει.
0: Ναι.
1: Προχθές που μιλούσαμε, μετά τον πρώτο ημιτελικό, μας λέγατε ότι η αίσθηση είναι ότι ο Ακύλας αυτή τη φορά πάει για πρωτιά. Μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, εξακολουθείτε να έχετε την ίδια αίσθηση?
2: Ναι.
1: Διστάσατε λίγο.
2: Δίστασα λίγο, γιατί οι έκτη θέση που μας έχουν ακυρώσει στατιστικά πάντα, όχι με τα προγνωστικά, στα προγνωστικά δεν δίνω, όπως είπαμε και προχθές, δεν δίνω καθόλου βάση. Στα στατιστικά η έκτη θέση δεν έχει δώσει επίσης ποτέ νικητή. Αλλά
0: Ευκαιρία να το, το ανατρέψουμε αυτό.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Να σπάσουμε λοιπόν το καλούπι. Ναι.
2: Λοιπόν, διότι εμφανιζόμαστε ακριβώς μετά την Αλβανία, η οποία έχει το δικό της, τη δικιά της δυναμική, την οποία μας περνάει σε εμάς, και ακριβώς μετά από εμάς εμφανίζεται η Ουκρανία. Δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο μπαλάτες,
0: ναι,
2: οι οποίες, στις οποίες έρχεται ο Ακύλας και τα σαρώνει όλα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κακό αυτό.
1: Οπότε αμέσως ως εντύπωση μένει.
0: Βαρέθηκα με τις μπαλάντες πια. Βαρέθηκα με
1: τις
0: μπαλάντες. Βαρέθηκα, δεν μπορώ πια με τις μπαλάντες και τις μπαλάντες. Άμα θέλουμε μπαλάντες, πάμε στο φεστιβάλ του Σαρέμπο.
2: Ναι. Αν και το Σαρέμπο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και δίνει κάποια δείγματα λίγο πιο dance.
0: Ναι.
2: Η Φιλανδία πάλι θα εμφανιστεί στη 17η θέση, η οποία έχει ένα βαντάζ εκεί, θέση συγκεκριμένη.
1: Έχει αρχίσει να πέφτει λίγο ο θόρυβος για τη Φιλανδία εσχάτως, είναι εντύπωσή μου. Μπορεί να είναι λάθος.
2: Ναι, γενικά από ό,τι έχουμε παρατηρήσει και στα social γενικότερα, οι περισσότεροι λένε, μα καλά, αυτό είναι το φαβορί.
1: Αυτό, ναι, αυτό εντάξει, διαβάζω κι εγώ, ναι.
2: Έχει μία δυναμική την οποία φέρει η Λίντα. Φωνητικά δεν είναι τόσο
0: καλά, δεν τρελαθήκαμε, wow, ναι, ναι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα εντάξει.
0: Ούτε δεν ξέρεις,
2: ναι. Γιατί το είχα πει πριν για τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές είναι αυτές οι οποίες συνήθως θέλουν να κερδίσουν. Οπότε τα τελευταία 5 χρόνια, όπως είπαμε και πριν και προχθές, δίνουν μια χώρα συγκεκριμένη και έρχονται μετά Αυστραλία, Ελλάδα κτλ. Στην πρώτη θέση που τη δίνουν δεν έχει κερδίσει ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πείτε ότι κερδίζει η Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνει.
2: Τι θα. Συνήθως, βάσει των κανονισμών, θα πρέπει να ερωτηθεί είτε ο δεύτερος στη σειρά κατάταξης, αν μπορεί να φιλοξενήσει.
0: Ναι.
2: Και στην περίπτωση που αρνηθεί ο δεύτερος, τότε θα πρέπει να μεσολαβήσουν οι Big Four χώρες.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα.
2: Η Γαλλία, η Γερμανία, ακριβώς.
0: Η Ιταλία.
1: Αυτές που μπαίνουν άνευ διαγωνισμού και τα λοιπά.
0: Και είναι πάντα οι χειρότερες. Ναι.
1: Μην μιλάς τώρα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Γούστα είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Μια ζωή πατώνουνε.
1: Αυτή την Αγγλία, το έχω καημό. Είναι. Πέρυσι ήταν ή πρόπερυσι ήταν που είχε 0 βαθμούς μέχρι να ολοκληρωθεί σχεδόν η. Λυπόμουνα, στεναχωριόμουνα.
2: Η Αγγλία δυστυχώς, προσωπική μου άποψη, ενώ κάποτε ήταν η βαριά βιομηχανία της μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει δείγματα ότι δεν ενδιαφέρεται για το διαγωνισμό.
1: Αυτό, για το διαγωνισμό το συγκεκριμένο, γιατί αλλιώς λοιπόν, μουσικά εξακολουθεί και.
0: Ναι.
2: Ειδικά μετά και το στραπάτσο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που έγινε με τον Sam Ryder τη χρονιά που κέρδισε η Ουκρανία, και τελικά φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ την επόμενη χρονιά ο διαγωνισμός. Ναι, εκεί ήταν η απογοήτευση που λένε
1: το τελειωτικό χτύπημα.
2: Ό,τι να είναι, απλά για να συμμετέχουμε.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Μπορεί να
0: ενώ
1: είναι
0: η Γαλλία το προσπαθεί.
2: Η Γαλλία από την ώρα και τη στιγμή που διεκδίκησε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους φιλοξένησε, έχει αρχίσει και κάνει μια καλή μεταστροφή στο διαγωνισμό. Διότι είχε επανέλθει με και με εθνικούς τελικούς και τα λοιπά.
0: Εντάξει, και ο Σλιμάν έμεινε ξεπούλης ο άνθρωπος. Δηλαδή έγινε.
2: Ναι.
0: Ναι, τώρα τι να λέμε. Ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής τώρα. Γίνεται ο διαγωνισμός. Κερδίζει η Ελλάδα.
1: Ας πούμε, ναι. Φερρυπίν.
0: Ναι, κερδίζει η Ελλάδα. Διάβαζα χθες ότι ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Να σας πω τι είχε γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά σε κάποια συνέντευξή μου ερωτήθηκα αν υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη. Κάθε πόλη μπορεί να διεκδικήσει το διαγωνισμό,
0: ναι,
2: τη φιλοξενία.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι η εκάστοτε πόλη που θα διεκδικήσει πρέπει να έχει και κάποιες προδιαγραφές. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν πληρεί ένα πολύ βασικό κριτήριο για τη διοργάνωση.
0: Τι.
2: Το οποίο είναι το μετρό.
1: Εντάξει, έχει πλέον.
0: Έχουμε μετρό.
1: Έχει πλέον
2: πρέπει,
1: μετρό.
2: Πρέπει να συνδέεται από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο.
1: Α, μάλιστα.
0: δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι, όχι, δεν προλαβαίνουμε.
2: Εκτός αν βάλει τόσο πολύ τα δυνατά του ο Δήμος Θεσσαλονίκης και...
1: δεν είναι θέμα Δήμου, αν είναι θέμα Δήμου. θα είχαμε από την εποχή του Κούβελα. ναι, δεν είναι θέμα.
2: Αλλά και πάλι, εάν αποφασίσει η Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει, από εκεί και πέρα, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Και, απλά θα πρέπει να χρειαστούν ένα καλό γήπεδο.
0: Να ρωτήσω κάτι, το Αντιγονάκι γιατί παίζει να το φάνε?
2: Αντικειμενικά ήταν τόσο πολύ αγχωμένοι. Ήταν τόσο πολύ αγχωμένοι.
0: Ναι.
2: Είχε και κάποιες φωνητικές αστάθειες, προφανώς κάποιο κρυώματος από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
2: Το οποίο οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Πέρασε μεν. Προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ που πέρασε Κύπρος. Για να έχουμε και
1: πιστεύω. Πού να δώσουμε το 12.
0: Ναι.
2: Αλλά ήταν λίγο ασταθείς φωνητικά.
0: Ναι.
2: Και εκείνο λόγω περισσότερο του άγχους που είχε.
0: Τώρα θα της φύγει το άγχος νομίζω.
2: Τώρα που πέρασε, εμφανίζεται στην 21η θέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά τη Σουηδία, η οποία επίσης έχει φωνητική καταπώνηση. Είναι,
0: ναι, το διάβαζα χτες.
2: Είναι με κορτιζόνες.
0: Από τα καημένα τα παιδιά, τι περνάνε και αυτά τώρα, τι άγχος, τι πιέζει.
2: Η Αυστρία γενικά με τον καιρό της δεν είναι και τόσο ιδεατό, οπότε καλό είναι να έρθουν λίγο προς τη Μεσόγειο που έχουμε καλύτερο καιρό.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Τώρα γιατί θα αλλάξει αυτό με την παράδοση των χρόνων, οπότε τώρα. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει τώρα.
0: Πού θα δείτε τον τελικό?
2: Έχουμε κανονίσει συγκεκριμένο watch party σε μεγάλο χώρο στο Νέο Κόσμο. Οπότε καλούμε όποιον θέλει να έρθει να δει τη Eurovision μαζί μας, να το απολαύσουμε με όλη τη δυναμική που διέπει αυτό το διαγωνισμό και φυσικά τους φαν.
0: Θα γίνουν πολλά πάντως, πάρα πολλά τέτοια watch parties, πάρα πολλά.
2: Έχουμε από πέρυσι που ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα watch parties. Φέτος έχει γίνει λίγο trend. Οπότε εμείς περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και να περάσετε υπέροχα.
1: Όμορφα.
0: Θα περάσει και ο υπόλοιπος κόσμος και θα ξεπουλήσουν.
1: Και πες το αγαπημένο σου.
0: Περίμενε. Θα ξεπουλήσουν τα τηλεβεράδικα φυσικά. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα.
2: Η Eurovision είναι πίτσα.
0: Ναι.
2: Και καλή παρέα.
0: Θα σπάσει τα ρεύματα.
1: Άμα είναι πίτσα
0: και φοβερά
1: μπίρα,
0: σχόλια.
1: Τότε ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών, ας πούμε, τι είναι? Αυτός είναι ο ορισμός, πίτσα, μπίρα.
0: Όχι, όλα αυτά.
2: Εκεί πέφτει και το σουβλάκι.
0: Πέφτει και το σουβλάκι.
1: Πέφτει.
0: Τέλος πάντων,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να
1: είστε καλά και
0: πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Αυτό ήθελα να το πω.
2: Να μας το φέρει.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Ο
0: κύριος Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του InfeGreece. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν την Eurovision.
1: Σαν την παλάμη τους. Ο κύριος Γιώργος αναρωτιέται, λέει, καλημέρα. Με την Eurovision ποιος ασχολείται εκτός τα 14χρονα? Ακούστε να δείτε. Η τηλεθέαση είναι ένας δείκτης. Για μένα δεν είναι απόλυτος, αλλά όταν 7,5 στους 10 ανθρώπους που είχαν ανοιχτή τηλεόραση προχθές βλέπανε Eurovision, δεν μπορεί να λέτε ότι δεν ενδιαφέρουν κανέναν ή ενδιαφέρουν μόνο τα 14χρονα, γιατί τα 14χρονα δεν βλέπουν καν τηλεόραση, τα βλέπουν στο κινητό τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιάνουν περισσότερο κόσμο. Μας αρέσει, μπορεί να μην μας αρέσει. Είναι παρόλα αυτά, είναι ένα γεγονός. Είναι ένα δεδομένο γεγονός.
0: Και είναι ένα ωραίο γεγονός, είναι ένα φεστιβάλ τραγουδιού.
1: Αυτό παιδιά. Είναι γούστο, αυτό. Ρε παιδί μου, το καθενός. Κάποιος το θεωρεί σάχλα.
0: Όχι, θέλω
1: είναι
0: να πω.
1: Δικαίωμά του να το θεωρεί σάχλα.
0: Ό,τι και να είναι. Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός.
1: Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε.
0: Τελεία.
1: 7,5 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση βλέπαν αυτό. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό στο τεχνικό μέρος. Τώρα στο ποιοτικό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Η Αυστραλία, ξέρετε γιατί μπήκε στο διαγωνισμό? Δεν είναι χώρα μέλος.
1: Γιατί φέρνει τηλεθέαση.
0: Ναι. Γιατί έχει τεράστια ποσοστά. Το βλέπουν φανατικά οι Αυστραλοί. Τη Eurovision. Του αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης, που ενδεχομένως να είναι στατιστικολόγος ο άνθρωπος, λέει: εάν μια θέση δεν έχει δώσει ποτέ νικητή, όπως π.χ. αυτή η έκτη που βγαίνουμε, εφόσον τα προγνωστικά είναι καλά, ίσως είναι η στιγμή να δώσει νικητή, και αυτό βασίζεται επίσης στη στατιστική. Ναι, γι' αυτό έχω πει εγώ ότι η στατιστική δεν είναι επιστήμη, είναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Πριν φύγουμε,
1: Πού να φύγω.
0: Κοίτα τι ώρα πήγε.
1: Έχω μηνύματα πρέπει να πω στην στον Αντουανέτ που μας έστειλε φωτογραφία από τη συνεφιασμένη Κέρκυρα, στον Νίκο που μας στέλνει ένα υπέροχο, μια υπέροχη ανατολή από το Ρέθυμνο. Τι είναι Αντουανέτ είπα.
0: Τον είπες.
1: Όχι, λάθος. Τι είναι Αντουανέτ είπα.
0: Τον είπες.
1: Παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Αν είπα, ναι, συγγνώμη. Στο Δημήτρη, το φίλο μας, τον αδελφό του Γιώργου που είναι και οι δύο στο δρόμο, να μην πω καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης στέλνει στον Γιώργο και στη μητέρα του και λέει Ακύλα φέρτο. Ο δε Γιώργος από την Εγνατία λέει μου αρέσουν πολύ τα κούζι και δημοσκοπήσω, οπότε προτείνω μαζί με τα μηνύματα να απαντάμε και σε κάποια ερώτηση. Πηγή, ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Α, ναι, θέλετε να βάλουμε τέτοιο.
0: Ωραίο.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Και η Φωτεινή, φέρτο Ακύλα.
0: Ναι.
1: Αυτό, είστε όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος των Άνω Πατησίων εκεί. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση όμως, δηλαδή είναι πολύ φορτωμένο το πράγμα. Είναι και Παρασκευή βέβαια, έτσι. Η παραλιακή είναι σχετικά καλή, μόνο εκεί στο ύψος που καταλήγει, εκεί που καταλήγει λεωφόρος Αλίμου, ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου, έχει λίγο αυξημένο προς Πειραιά, εκεί είναι το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, η κατάσταση είναι όπως είναι κάθε πρωί σε όλους τους δρόμους. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι λίγο περισσότερο φορτωμένη σήμερα. Να δω γρήγορα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, Ριάννα. Ναι.
1: Mm.
0: Ωραίο αυτό της Ριάννας.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Τεάμο.
0: Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη σήμερα από την Αθήνα και από σε σχέση με χτες δηλαδή. Έχει λίγο αυξημένη κίνηση στην Εγνατία, όμως όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι καθαροί. Η περιφερειακή είναι κατά τόπους με προβλήματα. Δεν έχει δηλαδή ζητήματα. Λοιπόν, με Σακύρα σας αποχαιρετούμε.
1: Από Ριάννα, Σακύρα.
0: Ναι. Εντάξει, Σακύρα και Νίκη Τζαμ.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα πάμε και εμείς να λυκνιστούμε λίγο τώρα έξω στους ρυθμούς της Σακύρα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ελπίζουμε να έχουμε πάρει και την κούπα.
1: Κούπα, δεν είναι κούπα καν.
0: Το μικρόφωνο. Μικρόφωνο είναι, τι να κάνω τώρα, πώς να το πω, το βραβείο.
1: Το βραβείο. Το έπαθλο.
0: Ναι.
1: Το έπαθλο.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, και να περάσετε καλά και τέλος πάντων και θα έχει και καλό καιρό.
1: Και να, είναι καλή ευκαιρία η Eurovision για παρέες, για μαζέματα,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: μασαμπουκώματα που λέει ο άλλος.
0: Ναι,
1: ναι, είναι ωραία.
0: Φυσικά κάνετε διατροφή, τώρα βρείτε στην παραλία.
1: Άμα κάνετε διατροφή.
0: Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως με το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούς, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

Ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά μπήκε στη ζωή. Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο Πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Tech Info. ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
7: Ζήτουσα να βρω από παιδί.
2: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
8: Θάλασσα μανάρε, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα.
7: Δεν με πίστεψες ποτέ.
2: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Du hast mich. Du hast mich.

Άκου τώρα, Ερτ Ζακίνθου, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. Στα ραδιόφωνά σας εδώ, στα Επτάνησα, στην νοτιοδυτική Ελλάδα, λίγο κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Τι ακούτε? Ακούτε τις μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια, το σχόλιο, την είδηση, το μικρόφωνο, τέλος πάντων, τα όλα όσα ακούγονται από μικροφόνου, στα όλα όσα ακούγονται είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και για όλα αυτά φροντίζει να φτάνουν στα αυτιά σας όπως πρέπει ο Σταύρος Ολιβέρης.

Γιορτάζει λοιπόν ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, τι λες, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαριδόσεις, το παρέ, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Μόνο αυτά.

Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα με την καθημερινή εκτός Δευτέρας που δεν βγαίνει το φύλλο. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν, για την επίσκεψη εκεί του Τραμπ είναι το συγκεκριμένο θέμα. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Από φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Η Κούβα ξέμεινε από καύσιμα, στους δρόμους βγήκαν οι πολίτες. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια.

τα νέα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ελλάδος. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Υπολογισμός συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά. Το πρόβλημα με την καταμέτρηση των ενισήμων, γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο και τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα. Παρέμβαση Καραμανλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Η Λιούπολη έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Θεσσαλονίκη με τα μάτια, με συγχωρείτε, του φωτογράφου του Αμπντούλ Χαμίτ.

απογευματινή. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Οι τρεις άξονες της αποψινής ομιλίας Μητσοτάκη. Ολόκληρο το πρόγραμμα Metropolitan Expo. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Άδωνης κατά Ανδρουλάκη. Μας αμπούκωσε ένα 200 και μας κουνάει και το δάχτυλο. Τζιν Πινκ Τραμπ, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Οδύσσια, νέος πόλεμος για την μαύρη ωραία Ελένη. Γυρίζει η σελίδα η ΔΕΗ, αύξηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σπαραγμός, έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη.

η εφημερίδα των συντακτών. Οι κόφτες των πανελλαδικών, οδικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων. Πόση δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη απόντεση πρώην πρωθυπουργή. Σύνοδος Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, ο ΣΥ δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ υπερδυνάμεων. Ελεκτικό συνέδριο, μπλόκος νέα γραμμή του ΟΣΕ στην Καβάλα. Ο ΠΚΠ γεωπόνη στα πρόθυρα έκρηξης. Εγκλωβισμένη στο κλειδί, απεργία πείνας με αποδέκτη τον Θανάση Πλεύρη. Ριζοσπάστης. Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΕΔΙΕ. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Κορύφωση την Κυριακή με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Φοιτητικές εκλογές 2026. Οι φοιτητές πήραν θέση με πανσπουδαστική πρώτη ξανά. Να σας πω ρε παιδιά, αυτό το παραμυθάκι με τις φοιτητικές εκλογές που είναι και η ΔΑΠ με πανσπουδαστική πρώτη ξανά. Να σας πω ρε παιδιά, αυτό το παραμυθάκι με τις φοιτητικές εκλογές που είναι και η ΔΑΠ πανεγυρίζει.

Ελεύθερος Τύπος. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια. Το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Ο Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης. Μπλόκο στην Πέλα λόγω γραφειοκρατίας. Ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Άκου τώρα. Λοιπόν, ιστορία. Έχω πάει, παιδιά, στα Εγγένεια, στις εργατικές, δεν θα το ξεχάσω, εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση, επί Καραμαλή, και έχουμε καλύψει τότε το γεγονός που ήμουν στο Μέγκα. Την περιοδία και αυτά. Έχουν περάσει 23 χρόνια και δεν έχουν ακόμα δοθεί. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Θα μου πεις τι έγινε εσύ τότε. Ξέρω εγώ, για πες μου.

το μανιφέστο. Βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού στο μανιφέστο. Όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Παύλος Μαρινάκης, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει ποσά από το δημόσιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Άδωνης Γεωργιάδης, να πάμε στα δικαστήρια, αλλά πρώτα να φέρει τις συμβάσεις στην Επιτροπή Θεσμών να δούμε τι έγινε. 4 χρόνια μανιφέστο και συνεχίζουμε. 16ο συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, συσπήρωση και συντεταγμένη πορεία προς τις κάλπες.

κόντρα. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στο προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές, ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Το εμβόλιο φταίει. Το ακούσαμε και αυτό. Ότι για τις αυτοκτονίες ως νέο φταίει το εμβόλιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει ελπίδα καμία, δεν είναι. Και γι' αυτό φταίει το εμβόλιο που δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν διασεκίευω. Ζητάμε εξηγήσεις για τον drone καμικάζι στη Λευκάδα. Είπα Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα, νέα σελίδα στη σχέση των δύο χωρών με έναν Γκάθι. Χάος στα Λιώσια, δύο τραυματίες αστυνομικοί έπεται από μαζική επίθεση Ρωμά. Ραβασάκια της εφορίας για χιλιάδες ξεχασιάριδες, αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά και ενίκια.

Πάμε στο λόγο. Άσβεστη η κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη. Μήλο της έριδος στο μισθωμένο ακίνητο. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίε στο Περιστέρι με αναστολή οι ποινές. Καλή και παραγωγική συνάντηση Τραμπ και εσύ, μηνύματα των δύο ηγετών. Σε καραντίνα στο Αττικό, αρνητικό στο Χανταϊό.

ο Έλληνας επιβάτης του Γκρασγερόπλου. Θεοδωρόπουλος στις 90.000 ικενές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία. Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, την 5η 21 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Σταύρος Παπασταύρου, η Ελλάδα στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις ΑΠΕ. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εστία. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Η σκέψη του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. 5 ημέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μελέτη του. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του ο πρόεδρος της Κίνας Τζι Τζινπίνγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη. Προς G2 στη θέση των G20.

Political. Ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. 68 υπουργοί, υφυπουργοί, ευρωβουλευτές, βουλευτές και στελέχοι γράφουν στην Political. Πολιτική θύελα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η ηθική ανωτερότητα Ανδρουλάκη πήγε περίπατο. Μήνυμα Καραμανλή από την Ξάνθη. Αμοιβαία ωφέλη από τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κίνας.

δημοκρατία. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προσκύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Απαιτείται ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές υπεκφυγές περί εσωτερικού τους δικαίου. Κραυγή αγωνίας, ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Καταγγελία σοκ από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στην Νότια Κρήτη.

Με αυτεμπορική, τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα? Ο οδικός χάρτης των ΣΕΒΙ, ΟΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγικής βάσης, γιατί χάθηκε χρόνος. Σε πρώτο πλάνο η οικονομική συνεργασία, ο Τραμπ στο Πεκίνο. Τριμερή συνάντηση, διευρύνεται ο κάθετος διάδρομος για τα Βαλκάνια. Κώστας Καραμανλής, η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κίνας έχει προοπτική, είναι αμοιβαία εποφελής. Και πάμε για μουσική ανάσα.

Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας με τη Sport Day. Πρόκληση. Επικίνδυνοι ορισμοί από το Λανουά που δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα για τα ντέρμπι που θα κρίνουν τη μάχη της δεύτερης θέσης. Περιμένει Ποντένσε και Έσεο με τη Λίμπαρ και ετοιμάζει την ομάδα του για νίκη επί της ΑΕΚ, ώστε να κλειδώσει με το σπαθί της το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Κοίτα τι έκανες, οι τεράστιες ευθύνες του Αταμάν για το ιστορικό κάζο του Παναθηναϊκού εντός και εκτός παρκέ. Πρωταθλητής. Το ΆΚΑ θα μοιάζει με κόκκινο ποτάμι. Δελίριο. Μοναδικές στιγμές θα ζήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Final Four. Πόσο κόσμο θα έχει ο θρύλος, η μάχη για τα 3,5 με 4.000 εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί Παναθηναϊκοί. Οι τρόποι για ένα μαγικό χαρτάκι της τελευταίας στιγμής, οι παγίδες και οι απάτες. Μπαρτζόκας, πέρυσι είχαμε 6 τραυματίες στο Final Four, τώρα είναι αλλιώς. Φουρνιέ, θέλουμε το πάθος σας στο ΆΚΑ. Από πρόκληση σε πρόκληση ο Λανουά, νέο σκάνδαλο, δεν είναι ανέκδοτο. Επίθεση Καραπαπά σε ΕΠΟ και ΚΕΔ για τον μη ορισμό ελίτ διαιτητή. Στη Νέα Φιλαδέλφια και την επιλογή Γεωργιανού ρέφερι στο ΠΑΟ ΠΑΟΚ. Πελάτης του Ροντινέ είναι ο ΠΑΟ από το 1-0 του Ρέαμτσιουκ στο 1-0 με δικό του γκολ. Άρεσε ο Ταρέμι στον Μέντι, κέρδισε πόντους και εμπολνόψη ΑΕΚ. Αγωνία για Έσε και Ποντένσε, αύριο κρίνεται η συμμετοχή τους στο ντέρμπι. Γκουρού, οι 4 λόγοι που βόλεψε το πράσινο κάζο. Φως. Δεξί μπακ για αρχή. Ο Ολυμπιακός πάει για βασικό στο ένα άκρο της άμυνας το καλοκαίρι. Οριστική η μετατόπιση του Ροντινέι μπροστά. Ασχολίαστο, αδιαφόρησε ο Μπαρτζόκας για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Τέλος εποχής, πλάνο χωρίς Αταμάν στον Παναθηναϊκό μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Ώρα των σπορ. Διήμερο πάρτι, ανοιχτή ολόκληρη προπόνηση του Σαββάτου. Η Νέα Φιλαδέλφια στολίζεται ενώ προετοιμάζονται εντυπωσιακά πράγματα για μια ιστορική φιέστα κατάκτηση τίτλου, η οποία θα ξεκινήσει από το Σάββατο. Αντέδρασε και 1-0 τον Άρη, η ΑΕΚ πιέστηκε αλλά πήρε τη νίκη 87-81 με φόντο τα ημιτελικά. Live Sport. Η δήλωση βόμβα του Λεσόρ που εξέθεσε τον coach. Πήγαμε προετοίμαστοι για το παιχνίδι της χρονιάς. Με όλα αυτά τον τσάκισες, το φιάσκο του Παναθηναϊκού και η ευκαιρία ευθύνη του Ολυμπιακού. Η Live Sport ανοίγει το μαύρο κουτί των τεράστιων ευθυνών του Εργκίν Αταμάν για το μυθικό κάζο του αποκλεισμού του ΠΑΟ από το Final Four στο ΆΚΑ. Γκάτσι 2028, όπως ζήτησε ο Νίκολιτς. Φαν Μπόμελ ή τύπου Φαν Μπόμελ, ο 49χρονος Ολλανδός προπονητής, απασχολεί σοβαρά τον Παναθηναϊκό.

και Μέτρο Σπορ. Δεν το παίζεις, το κερδίζεις. Την Κυριακή παίκτες και Λουτσέσκου οφείλουν να επιστρέψουν από την Αθήνα με τον ΠΑΟΚ δεύτερο, εάν και ο Ολυμπιακός δεν νικήσει την ΑΕΚ. Μόνο Νουά πέτυχε 31 πόντους, πήρε 8 rebound, αλλά δεν ακολούθησε κανείς και ο Άρης δεν απέφυγε την ήττα. Ο Νάσος Μπαζινάς στον ελληνικό κορμό, ο 22χρονος διεθνής point guard, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα υπογράψει για 4 χρόνια.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμάνλη για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο Westrinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
0: Ο καιρός.
1: τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυμποφορέως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟ.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε, γυρίσαμε. Εδώ, Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο σχόλιο, στην ευθύνη, σε ό,τι θέλετε, Ανδρέας Παπαδημητρίου. Και άκου τώρα. Ακουγόμαστε στους 95,2 ή στους 93,2. Για όσους μας ακούτε, είστε ή ρομαντικοί ή έχετε ακόμα ραδιόφωνα, ρε παιδί μου. Εδώ στα Επτάνησα και στην νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία αν δεν έχετε κατεβάσει εγκαταστήσει στις smart συσκευές σας, κάντε το, γιατί εκεί θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της AirT, και τα μουσικά και τα ενημερωτικά και τα αθλητικά και τα θεματικά και τα περιφερειακά, τεράστια η γκάμα, για να ακούτε αυτό που εσείς θέλετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί μπορείτε να επιλέξετε και ποια εκπομπή θα ακούσετε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνά μας είναι 26950-33022 και 26950-37114. Θέλετε mail? Έχουμε και mail. Ertzakinthou παπάκι ert.gr το ένα, erazak1 παπάκι yahoo.gr το άλλο. Είστε των social, έχουμε και social. Μας βρίσκεται ο Σερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη στην Ηλιούπολη, η οποία μαζί με τη φίλη της πήδηξαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα από εκεί και πέρα για το τι συμβαίνει, για τις πανελλήνιες. Παιδιά, ακούστε τώρα, γιατί γενικά, και μάλλον οι γονείς περισσότερο παρά τα παιδιά, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή με τις πανελλήνιες. Ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά αυτή την εποχή και για τις επόμενες γενιές, δεν έχει πλέον, και δεν το λέω, δεν θέλω να το απαξιώσω, αλλά δεν έχει πλέον καμία βαρύτητα, να πω, να μην πω αξία. Αξία έχει, αλλά βαρύτητα για την αγορά εργασίας δεν έχει σχεδόν καμία το πτυχίο. Αυτό που μπορεί να σου δώσει είναι μια προσάυξηση στο μισθό σου της τάξης του 7-8% 10%. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε με τις πανελλήνιες. Μην τρελαίνεστε. Και ιδιαίτερα οι γονείς. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, οι γονείς που έχει απέτηση, ξέρω εγώ, μιλάω για πανελλήνιες, έτσι. Συγκεκριμένα το λέω. Δεν λέω να είναι κουμπούρα μια ζωή, αλλά για τις πανελλήνιες. Εάν φτάσει το παιδί εκεί και το έχεις φορτώσει εσύ το παιδί ότι πρέπει να γίνει, επειδή είσαι εσύ γιατρός, πρέπει να γίνει γιατρός. Επειδή είσαι δικηγόρος, πρέπει να γίνει δικηγόρος. Επειδή φροντίστε να μάθει μέχρι και το γυμνάσιο τα βασικά, να μπορεί να κινείται, να υπάρχει στη ζωή του, να έχει τις βασικές γνώσεις και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει αυτό που θέλει. Και αφήστε τα αποθυμένα που έχει ο κάθε γονιός, πώς θέλει να δει το παιδί του, επειδή εκείνος δεν μπόρεσε, δεν έκανε, δεν έδειξε, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θα πάθει τίποτα αν δεν πάρει πτυχίο πανεπιστημίου. Τίποτα απολύτως. Υπάρχουν και οι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είναι τα ΙΕΚ, είναι διάφορες σχολές. Δεν μπορεί πλέον, για να σας το πω και πιο απλά, ένας πολύ καλός τεχνίτης βγάζει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι βγάζει ένας γιατρός και ένας δικηγόρος. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Βρίσκεις υδραυλικό σήμερα, βρίσκεις ψυχτικό, βρίσκεις μαραγκό, βρίσκεις μπογιατζή, βρίσκεις δεν ξέρω εγώ τι. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν αυτό που γουστάρουν. Στο Λύκειο, από το Λύκειο και μετά, έχουν την αντίληψη, έχουν καταλάβει τι γίνεται. Και μην τα πιέζεις, πω από πανελλήνιες, και τι έγινε να δεν περάσεις, σιγά. Δύο κοριτσάκια 17 ετών παίζουν και άλλα από πίσω. Δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες το συγκεκριμένο. Έτσι, για να μην είναι τώρα... βάλανε και τις, έβαλε η μία από ό,τι φαίνεται που έγραψε το μήνυμα, έβαλε μέσα και τις πανελλήνιες. Προφανώς έπαιζαν και άλλα. Η ουσία είναι ότι ακόμα, ό,τι και να ήταν αυτό, προσπαθήστε να το αποδεχτείτε από το παιδί σας. Και δεν είναι πια στα 17, δεν είναι η εφηβεία, είναι στην κορύφωσή της. Λοιπόν, εκεί στα 17 πρέπει αναγκαστικά, πρέπει να έχει κατασταλάξει το παιδί, πού και τι και πώς και λοιπά. Εάν αυτό που έχει κατασταλάξει, ότι είναι στη ζωή του ή ότι θέλει να είναι στη ζωή του ή έχει επιλέξει το ίδιο, δεν πρέπει να το στηρίξει ο γονιός. Μπορεί να ήθελε, ρε παιδί μου, να θέλει το παιδί σου να γίνει, ξέρω εγώ, αυτό που το... Παλιά λέγανε, ω, θεατρίνα θα γίνεις, πω, πω, ή θα γίνεις θεατρίνος. Και τους κράζανε να μην γίνουν. Τώρα παρακαλάνε όλοι να γίνουν θεατρίνοι, ας πούμε, εισαγωγικά, και θεατρίνες. Ο άλλος είναι η κόρη του, παίζει σε, δεν ξέρω εγώ τι, να μην αρχίσω τώρα να λέω. Και τη στηρίζει. Εκεί λες, από τη στιγμή που δεν μπορώ να του αλλάξω μυαλά με τίποτα, θα το στηρίξω, τι θα κάνω. Θέλω, δεν θέλω. Νερό στο κρασί πρέπει να βάλει ο γονιός, όχι το παιδί. Λοιπόν, τώρα εξετάζεται το συγκεκριμένο, γιατί και πώς και λοιπά. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι, αν και δεν μας πέφτει λόγος πλέον, το γεγονός είναι αυτό, τελείωσε, αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια, μετά πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν οι ψυχολόγοι. Το σωστό ρεπορτάζ, και δεν το λέω πάλι για να ευλογήσω γένεια, είναι αυτό που έχει γίνει στην ΕΡΤ. Εσείς τώρα, όσοι, καλά δεν ακούτε ΕΡΤ φαντάζομαι, αλλά όσοι έτσι έχει ξεφύγει λίγο και ακούτε τώρα, συνέβη το εξής απαράδεκτο. Κάποιος βρήκε ένα βίντεο
μπορεί και να το πούλησε, γιατί κάποιοι άτι, άνες, τα έχω ξαναπεί, ίνες, ούλοι και δεν ξέρω εγώ τι, δίνουν λεφτά για αυτά τα ελεηνά βίντεο. Κάποιος λοιπόν, και επειδή πλέον τα κινητά είναι πανεύκολο, όλοι τραβάνε ότι βλέπουν μπροστά τους, ό,τι προκύψει, είχε τραβήξει ένα βίντεο από την πτώση, από την πριν την πτώση, από το... και το πούλησε και πήγε να παίξει σε κανάλια αυτό το πράγμα. Σε κάποια site έπαιξε. Δηλαδή, μην τα επιβραβεύετε. Όταν βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το άθλιο, άθλια εικόνα, είτε της πτώσης είτε μετά την πτώση, πρέπει να κάνεις κλικ να το επιβραβεύσεις. Τι θα δεις ρε εσύ εκεί δηλαδή? Τι περιμένεις να δεις? Και σε τι θα σε ωφελήσει αυτό? Όμως επειδή ο κόσμος είναι επιρρεπής και επειδή όπου έμαθα τρέξει αμέσως να το δει, η ξεφτύλα είναι σε συναδέλφους οι οποίοι έψαξαν, όχι μόνο έψαξαν, πλήρωσαν για να βρουν αντίστοιχο βίντεο για να το προβάλλουν, είτε σε site είτε ακόμα και σε κανάλια. Ντροπή.

Λοιπόν, λίγο για λίγο θα μείνω στο προηγούμενο σχετικά με την αυτοκτονία, με τις δύο αυτοκτονίες των κοριτσιών. Η χειρότερη από όλους, πραγματικά η χειρότερη από όλους, πέρα από τους γνωστούς, ξέρετε, του πληκτρολογίου που έχουν άποψη, τα έχει πει ο Clint Eastwood, τα έχουμε πει και εμείς γι' αυτό, τι είναι η άποψη, μάλλον γιατί έχει ο καθένας από μία, το θέμα είναι γιατί την εκφράζει και ποιον ενδιαφέρει αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι το κακό των social media, μεταξύ άλλων. Οι χειρότεροι από όλους, οι χειρότεροι, είναι αυτοί που προσπαθούν να σπεκουλάρουν πάνω σε το θάνατο, στην αυτοκτονία δύο κοριτσιών, είτε πολιτικά είτε ιδεολογικά, είτε κομματικά. Μιλάμε, και θα το πω όπως μου βγαίνει, όπως και να έχει, από όποια πλευρά κι αν είναι, προφανώς, είναι τα χειρότερα βδελίγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί, έχουν αυτοκτονήσει δύο κορίτσια, πιάνει ο καθένας ό,τι θέλει και προσπαθεί πάνω σε αυτό να κάνει πολιτική ή ιδεολογική αντιπαράθεση. Είναι όλοι γελοί, γελοί όσοι το κάνουν, και κάντε μου μήνυση, και βδελίγματα και ντροπή τους. Σε οποιονδήποτε έχει αναφερθεί σε αυτό το θέμα με ιδεολογικό ή κομματικό πρόσημο, ανοιχτά ή και καλυμμένα, ντροπή. Λοιπόν, αφήνω αυτό, πάω στο άλλο. Ο κακός χαμός για την Οδύσσεια. Ρε, τι έχει γίνει με αυτή την Οδύσσεια? Γιατί, λέει, στη συγκεκριμένη ταινία η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Τώρα εδώ, από πού να το πιάσεις? Αντιδράσεις πάρα πολλές, έτσι. Η συγκεκριμένη ταινία είναι του Νόλαν. Αν έχουν γίνει και αν έχουν γίνει ταινίες, σειρές για την Τρία, για την ωραία Ελένη, όντως, ρε φίλε, μαύρη. Εντάξει, υπάρχει σειρά που είναι, ξέρω εγώ, μαύρη μέσα στην Τρία, στο στρατό. Άσε το διάλογο, δεν ξέρω. Τώρα ήταν, okay, πες κάποιος που ξέφυγε και ήταν αυτό, ή μέσω των κατακτήσεων που είχαν τότε οι πόλεις κράτη, είχαν πάρει κάποιους Αφρικανούς, αυτό ήταν μαύρη, μπορεί να ήταν μέσα στο στρατό μαύρη. Πάει στο διάλογο. Μαύρη, ωραία Ελένη, και να την πεις και ωραία, όχι επειδή είναι μαύρη. Άμα δεν θα τη ζήταγα το χέρι της, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Είναι ένας μύθος γύρω από μια γυναίκα, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή, και παρουσιάζει τώρα μια, εκεί ο Κρίστοφερ Νόλαν, τη Λουπίτα Νιόγκο, εκτός αν το έχει ρίξει για να γίνει ντόρος. Αυτός λέει ότι έχει διαρρεύσει ότι η ωραία Ελένη είναι μαύρη και ότι θα την υποδηθεί πως την είπαμε, η Λουπίτα Τάδε. Λοιπόν, Νιόγκο. Από φωτογραφία που βλέπω εδώ, εντάξει, είναι από ταινία που μπορεί να μην, κατάλαβες, να μην βοηθάει, να είναι αφώτιστη, δεν ξέρω τι να είναι. Okay, μπορεί να είναι μαύρη η ωραία Ελένη κλπ. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι η ωραία Ελένη είναι, ξέρω εγώ, μια ηρωίδα, ας πούμε, της μυθολογίας, του Ομήρου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι συγκεκριμένα, και ότι μπορείς να το πάρεις αυτό, γιατί υπάρχει μια εκδοχή που λέει ότι, εντάξει, η Ελένη, η ωραία Ελένη ήταν το σύμβολο της ομορφιάς, επιθυμητή, και αυτό ήταν, και γι' αυτό ξέσπασε και ο πόλεμος, και αυτό το βάλε ο Όμηρος, και ότι τα πρότυπα της ομορφιάς είναι, τώρα είναι αυτά, μπορεί και γιατί να μην είναι μαύρη η ωραία Ελένη, που είναι, άμα είναι πάρα πολύ όμορφη και αφού είναι πολύ ωραία, γιατί δεν ήταν μαύρη, ρε φίλε, στην Ελλάδα δεν υπήρχαν μαύρη, τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπήρχαν μαύροι, γενικά δεν υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, λέμε τώρα. Ούτε μεταξύ των σκλάβων ή στους ήλωτες, ας πούμε. Αλλά κάπου, okay, έχει ξεφύγει, είναι σαν να πας που το αντίστροφο υπήρξε. Να πας, ξέρω εγώ, να γυρίσεις μια ταινία για του Ζουλού και να μου βάλεις ένα ξανθό γαλανομάτι, να είναι αυτός ο οποίος, ή μια ξανθιά γαλανομάτισσα, η οποία είναι η πέτρα του σκανδάλου μεταξύ δύο φιλών και σκοτώνονται με τις ασπίδες. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, κάπου
η οποία είναι η πέτρα του σκανδάλου μεταξύ

Λοιπόν, δε, ορισμένα πράγματα προσπαθείς να τα μεταφέρεις στην μεγάλη οθόνη, στη μικρή οθόνη. Εντάξει, τώρα υπάρχει και το αλληγορικό και το... Αλλά εδώ μιλάμε για δεδομένα, ρε παιδί μου. Πιάσαν αυτή η σειρά, ας πούμε, είναι καταστροφή. Δηλαδή βλέπεις τα παιδιά τώρα και νομίζουν ότι υπήρξε η Ζήνα πραγματικά και τσακωνόταν η Ζήνα με τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής ήταν με τον αυτό τον Ιόλαο, επειδή έπαιζε μια σειρά σε τηλεοπτικό σταθμό και επειδή η σειρά ήταν ξεχυλωμένη από παντού, άρχισε να πιστεύουν τα πάντα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, και μπλέχτηκε μια πολεμίστρια αυτή με τον Ηρακλή, ο οποίος δεν καταλάβαινε και τίποτα, ανεβοκατέβαινε στον Άδη, έκανε κάτι αυτό, ποιους 12, και ξέρει τα παιδιά τώρα μπερδεύτηκαν. Άμα κάτσει να το δει κανείς και μεγάλος πίσω, λες να σου πότε έγινε αυτό. Και δεν το έχουμε και πρόσφατο το σχολείο. Και ο κακός χάμος.

0: Να πούμε καλημέρα και στο Μάκη τον Κουρέα, στο Μουζάκι. Στο Μουζάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που... Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιλέγετε γιατί, είτε γιατί σας αρέσουμε είτε γιατί θέλετε να μας βρίσετε. Εμείς εδώ είμαστε σε, όχι για τον Μάκη, δεν το λέω για τον Μάκη τον Κουρέα ρε φίλε. Το λέω για τον Γιώργο τον Φούρναρη, ξέρω εγώ. Για τον Θανάση τον Φορτηγατζή. Για όποιον θέλει. Γιατί λίγοι είναι αυτοί που μας ακούνε για να βρίσουν. Ή εμένα, λοιπόν τι. Ναι, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή και καμιά δουλειά δεν ξέρεις τι προεκτάσεις μπορεί να έχει.
1: Μαύρες ασπιρίνες και μαύρο χαρτί. Αμήκανε μαύρο. Μαύρη κοιμωλιά και μαύρο το.
0: Και μαύρη ωραία Ελένη τώρα. Αν ήταν μαύρος ο Θεός ο Νόλαν θα το έκανε ανάποδα. Θα έκανε λευκή την ωραία Ελένη αν ήταν όλα. Είναι αυτό να δείξουμε κάτι. Ή προκαλεί συζήτηση. Και θα πάμε και θα δούμε καμιά πιο λευκή και από τη δεν ξέρω εγώ τι. Θα είναι καμιά από τη Σκανδιναβία καμία. Λοιπόν, άλλο τώρα. Έχεις έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος ο οποίος είναι στη φωνή και με αυτό και είστε έτσι και το ηθικό πλεονέκτημα και αυτό και βουρ και γεια σου και εντάξει και πέρα από τις πατάτες που έχει κάνει και αυτό οι παρακολουθήσεις και ο πεκεπέ και να του έρχεται η μία πίσω από την άλλη. Λοιπόν, είσαι πολιτικός αρχηγός ρε φίλε. Έχεις κάνει

η σημαία δήθεν όπως αποδεικνύεται το ηθικό πλεονέκτημα που έχεις έναντι της κυβερνώσας παράταξης. Είσαι το νέο, είσαι που ήσουν στις Βρυξέλλες, είσαι ο φέρελπης, είσαι αυτός που δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του και έρχεται, κάνεις τη μία πατάτα πίσω από την άλλη. Τη μία πίσω, ξέρω πολύ καλά, το λέω με την ευθύνη του λόγου μου, οκ. Okay. Σπάστε τα τηλέφωνα τώρα, ότι ναι, βρίζει πάλι. Λοιπόν, είναι δυνατόν, αλήθεια τώρα, να είσαι αρχηγός κόμματος που ευαγγελίζεται όσο ευαγγελίζεται, που προσπαθείς να ξεπλύνεις ένα κόμμα υποτίθεται από το ένοχο και το βρώμικο παρελθόν του που έχει μείνει στο παρελθόν και τώρα αυτά και πλήρωση παράταξη τέτοιες συμπεριφορές, λέω τι λέει, και έχεις πόθεν έσχες στο οποίο ξεχνάς σε εισαγωγικά να δηλώσεις 1 εκατομμύριο ευρώ που έχεις καταθέσεις στο Βέλγιο, όχι στην Ελλάδα. Τράγκας, ποιος είπε τράγκας, όχι. Λοιπόν, στο Βέλγιο, που είναι η μισθή σου γιατί ήσουνα ευρωβουλευτής τόσα χρόνια, μπράβο σου και ζήτω και Γιούρια. Γιατί δεν τα έχεις φέρει, ρε φίλε, από τα λέγινες πρόεδρος του Πασόκ. 1 εκατομμύριο, τα ξέχασες. Μπορεί να ξέχναγα και εγώ 1 εκατομμύριο στη ζωή μου, ρε φίλε, αλήθεια. Να λέω πω πω το ξέχασα το 1 εκατομμύριο. Τώρα, βρε τι μίσο πλάκα μου κάνεις τώρα, να στενάζει ο κόσμος για 100 ευρώ και λέει ο άλλος τώρα που υποτίθεται ότι θέλει να εκφράσει και τη λαϊκή βάση ότι ξέχασε 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Είμαστε με τα καλά μας. Αρχίζουμε και λέμε τόσα κίνητα ο ένας, τόσα κίνητα ο άλλος. Ναι, δεν το ξέραμε. Ποιος τους βάζει εκεί, ρε παιδιά? Μόνοι τους πάνε. Δεν τους ψηφίζει κάποιος. Ή αυτοί που δεν δηλώνουν νομίζετε ότι δεν υπάρχουν αλλού? Για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Α, μπράβο, καλά κάνει. Γιατί ξύνεσαι τώρα. Καλά κάνει τον κουκουέ και κρατάει τις αποζημιώσεις και τους δίνει να ζούνε. Καλά κάνει. Σε αυτή την περίπτωση. Τώρα που πάνε είναι ένα θέμα άλλο, εκεί να το δούμε. Αλλά έχει αυτή τη λογική. Την ασπάζεσαι. Γιατί σου λέει δεν θα βγει κανείς να μου πει. Θα είναι πάντα του κουκουέ ο φτωχότερος αρχηγός. Έτσι δεν είναι, η παπαρίγα δεν ήταν η φτωχότερη? Ρε παιδί μου, έτσι βγαίνει πάντα. Εντάξει τώρα δεν μπορώ. Σπουδάσα στην Αμερική, τα παιδιά δεν έχει να κάνει. Αλλά λέμε τώρα. Άστα αυτό τώρα, μην με τσιγκλάς. Λοιπόν, θες να είσαι το νέο το αυτό, το Πασόκ. Δεν έχει, το έχω ξαναπεί, το λέει όλος ο κόσμος. Δεν έχει ψήσει κανέναν ότι έχει περάσει από καμιά κολυβήθρα του Σιλοάμ και έχει ξεπλύνει κάθε αμαρτία του. Δηλαδή, και πας να κοντράρεις, υποτίθεται, και ως πλεονέκτημά σου βάζεις μπροστά την ηθική. Ποια ηθική, ρε φίλε, όταν έχεις ξεχάσει 1 εκατομμύριο ευρώ και καλά? Πώς τα ξεχνάτε έτσι τα εκατομμύρια, ρε? Και δεν φτάνει αυτό. Βγαίνει να μαζέψει αυτό, να τον παλώσει και να πει ότι ξέρετε είναι η μισθή μου και γι' αυτό τους έχω αφήσει στο Βέλγιο. Γιατί τους έχεις αφήσει στο Βέλγιο? Γιατί? Θες να κυβερνήσεις μια χώρα και έχεις τα λεφτά σου έξω? Θα μου πεις είναι και άλλη αρχηγή, και όπως πολύ σωστά λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ 1 εκατομμύριο το οποίο ξέχασε να το φέρει στην Ελλάδα. Το ξέχασε ο άνθρωπος τώρα, έλεγε αύριο. Δεν είναι, παιδιά, η πολιτική σου τρώει ώρες. Λες να βάζεις, κάνεις το σχεδιασμό σου για την επόμενη μέρα, λες ξέρω εγώ, μακαρόνια, τυρί, ρύζι, έχω αυτή και αυτή τη συνάντηση, θα πάω μέχρι εδώ γυμναστήριο να φέρω πίσω το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο. Δεν τα προλαβαίνεις όλα, και άμα το έχεις και χαμηλά στη λίστα το ξεχνάς τώρα. Τι να πω, ό,τι θέλουμε να λέμε. Σιγά, επειδή το έχεις ξεχάσει τώρα 5-6 χρόνια, 3 πόσο είναι, ξεχάσει 1 εκατομμύριο, εντάξει. Λοιπόν, έχει δίκιο, το οποίο δεν είναι ότι πάρ' το μουτζό αυτού, ναι, αλλά και εσύ καθρεφτάκι. Απάντησε σε αυτό που σε ρωτάνε. Αλλά και εσύ καθρεφτάκι. Έχει ένα δίκιο, λέει, εγώ έχω, λέει, 1 εκατομμύριο, το οποίο το ξέχασα, είπαμε, γιατί είναι στη λίστα και το ξεχνάς. Την καθημερινή με τα ψώνια, 1 εκατομμύριο ξεχνιέται εύκολα. Δεν είναι, τι είναι, σιγά. 1 εκατομμύριο τώρα. Όλοι έχουμε ξεχάσει 1 εκατομμύριο κάπου. Δηλαδή, εγώ έβαλα πλυντήριο προχθές, βρήκα 1 εκατομμύριο στην τσέπη του Παντελονιού, θα μας τρελάνουν τελείως. Και λέω, βρε, πού ήταν αυτό, πού ήταν? Τι είναι 1 εκατομμύριο τώρα? Ούτε ένα 200 δεν είναι. Λοιπόν, που βρίσκεις 2 ευρώ και κάνεις πάρτι όταν βρίσκεις 2 ευρώ σε παντελόνι παντελόνιου, σε τσέπη παντελόνιου. Ο άλλος λέει το ξέχασε. Λοιπόν, τέλος πάντων,
δεν το φέρνεις πίσω. Φταίει ο λογιστής, λέει, που δεν ήξερε, δεν έκανε, δεν έδειχνε. Μόνο δικός του, όλοι οι άλλοι ξέρανε. Α, το επιχείρημά του είναι ότι εγώ ξέχασα ένα εκατομμύριο στο Βέλγιο. Οι άλλοι, λέει, που πάνε και αγοράζουν κτίρια και διαμερίσματα και έξω στο εξωτερικό. Μπράβο. Μιλάμε, είναι φοβερή απάντηση. Φοβερή απάντηση. Καθρεφτάκι, να, καθρεφτάκι, ρε. Γιατί έφτασε το 1 εκατομμύριο, ναι, αλλά ο άλλος πήρε σπίτι εκεί. Ρουφ, τελείως. Κυρία, κυρία. Γιατί αν τη γράφεις, Γιώργο, ναι, αλλά και η Ελενίτσα δεν γράφω από την είναι αυτή. Εντελώς. Και θέλει να κυβερνήσει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Χώρια τις πατάτες που έχει κάνει πριν. Που τον περιμένουν όλοι. Απορούν όλοι οι Πασόκοι πώς είναι αυτός ακόμα πρόεδρος. Λοιπόν, δεν φτάνει αυτό που κάνει την πατάτα. Βρίσκουνε ότι υπάρχει και έχει ένα ακίνητο, λέει, στην στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο, το οποίο, λέει, του έχει δώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ ενίκιο και είναι, προσέξτε, ποιος το έχει νοικιάσει, το δημόσιο, και στεγάζει το κτηματολόγιο του πατέρα του το κτίριο, τώρα είναι το Ανδρουλάκη. Και βγαίνει, λοιπόν, ο άλλος και λέει, ρε φίλε, και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση, όλοι του ρίχνουν ξύλο εκεί. Πώς γίνεται εσύ να πάλι να προβάλλεις το ηθικό, το αυτό και ό,τι είναι νόμιμο να είναι και ηθικό κλπ. Και έχεις κτίριο το οποίο το νοικιάζεις στο δημόσιο ενώ είσαι αρχηγός κόμματος. Και βγαίνει και λέει πάλι σε αυτό ότι είναι ψέματα, ότι είναι έτσι, ότι είναι 1.000 ευρώ μεταφόρων και η σύμβαση, λέει, που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα, ενώ αυτοί ισχυρίζονται ότι παίρνουν 1.000 ευρώ. Είπε ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνησης Καραμαλή για να το στρώσει. Και πού πας όταν δεν ξέρει να πει, ούτε και δεν μπορεί να το βγάλει, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να το καλύψει. Δεν ξέρει τι γίνεται, τι του γίνεται πραγματικά. Δεν ασχολείται ο άνθρωπος. Μπορεί να μην ασχολείται με τα οικονομικά του και τα προσωπικά του. Οκ, okay, το καταλαβαίνω, γιατί έχει δοθεί ολόκληρος στο Πασόκ και στην διακυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό δεν τον απασχολούν όλα τα άλλα. Αλλά όταν σε έχουν πιάσει καμιά 35 φορές με τη γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Λέει, λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η διαγνωστική διαδικασία για την εκμίσθωση του ακινήτου έγινε και ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως Καραμαλή το 2009, και αφού έλεγαν, λέει, μισθώσεις, το δημόσιο προχώρησε σε μονομερείς ανανεώσεις της σύμβασης, καθώς δεν έβρισκε άλλο ακίνητο σύμφωνα με τις προδιαγραφές παρά μόνο το δικό του, πατέρα του, το δικό του. Τα έσοδα, λέει, είναι 1.000 ευρώ το μήνα μετά τους φόρους και ότι η οικογένειά του δεν πήρε ούτε 1 ευρώ για την ανακαίνιση του κτηρίου από το δημόσιο. Λοιπόν, έχει η άλλη πλευρά πια, τι λέει, ότι αυτό έγινε, ότι νοικιαζόταν από το 2004 επί Πασόκ, ότι δεν ήταν η φθηνότερη του Ανδρουλάκη η προσφορά, υπήρχε και άλλη, ήταν η τέταρτη πιο φθηνή του Ανδρουλάκη τότε το 4 και απορρίφθηκε η πέμπτη που ήταν πολύ πιο φθηνή. Έδωσε τίμημα 10.500 ευρώ, λέει, και αυτός που έκοψαν επί κυβέρνησης Πασόκ έδωσε 7.500. Αυτά τα λέει ο Άδωνης. Άρα, λέει ο Άδωνης, επί κυβερνήσεως Πασόκ, ένα μεγάλο στέλεχος της νομαρχιακής Ηρακλείου, ο πατέρας Ανδρουλάκης, κέρδισε, λέει, ένα συμβόλαιο από το δημόσιο. Έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη, λέει ο Υπουργός Υγείας. Απάντησε ο Ανδρουλάκης αυτό που σας είπα, ότι δεν ήταν από το 4, ήταν από το 9. Ε,
σε αυτό υπάρχει απάντηση ότι αν υπήρχε, λέει, προηγούμενη σύμβαση με το κτηματολόγιο το 4, γιατί έγινε ο διαγωνισμός το 9 και το 10. Μήπως, λέει, το 4 που ήταν οι εκλογές το Μάρτιο, το συμβόλαιο έγινε πριν τις εκλογές. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει γίνει ο κακός χαμός με αυτή την ιστορία. Θα προσφύγει και θα κινηθεί νομικά εναντίον των απόλυτων συγκοφαντών. Το οποίο δεν λέει, προσέξτε, ο Ανδρουλάκης δεν λέει ότι δεν το έχω, δεν εισπράττω το, δεν το έχω νοικιάσει στο δημόσιο. Το ζόρι είναι πόσα παίρνει και αν παίρνει γιατί παίρνει. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό που τον ενδιαφέρει. Όχι ότι ως πρόεδρος κόμματος που διεκδικεί την εξουσία έχει κτίριο νοικιασμένο στο δημόσιο. Ή ότι ξέχασε ένα εκατομμύριο έξω να το δηλώσει. Και τι φταίει σε αυτό, προσέξτε, κάθε χρόνο, λέει, το Ανδρουλάκης, τον είδα εγώ πριν από λίγο, κάθε χρόνο, λέει, κάναμε το πόθεν έσχες, το οποίο είναι μόνο έσχες, το πόθεν, ένα παραμύθι είναι και αυτό στην ουσία για τη Βουλή, για όλους, έτσι, το έσχες το βλέπουμε, το πόθεν δεν το βλέπει κανείς, δηλαδή, λέει, αύξηση, ο άλλος, ξέρω εγώ, είχε 5 ακίνητα, έχει 8, πόθεν, το πόθεν είναι, όχι το έσχες, ότι το έσχες, έσχες, τι κάμε πάνω μας, το πόθεν είναι το θέμα. Πού βρήκες 3 ακίνητα μέσα σε 4 χρόνια? Δεν πρέπει να μας... Πόθεν, κύριε ή κυρία. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Λέει ο Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει θεωρεί το ηθικό πλεονέκτημα εναντί όλων, ότι κάναμε, λέει, κάθε χρόνο τα πόθεν έσχες και αν υπήρχε, λέει, κάτω, ερχόταν ο ορκωτός λογιστής, μας ερχόταν, μάλιστα το έδειχνε, να, λέει, πέρυσι, ορίστε, μας ήρθε, με ένα μήνυμα από τον, ένα mail από, από τους ορκωτούς λογιστές της Βουλής, που έλεγαν ότι, ξέρετε κάτι, ξεχάσατε να δηλώσετε αυτό και εκείνο που είχατε δηλώσει πέρυσι. Φέτος, λέει, δεν το πήραμε. Αυτό τι είναι, ότι φταίει ο ορκωτός λογιστής ή ότι εσύ 2 χρόνια το γράφεις τα παλιά στα παπούτσια? Και φταίει ο ορκωτός. Γιατί, ρε, δεν έχει ένας την ευθύνη να πει, ναι, ρε, φταίω εγώ, το παίρνω πάνω. Φταίω εγώ, είμαι, το έκανα λάθος. Φταίει κάποιος άλλος για όλους? Τι είναι αυτό το πράγμα? Και είναι και από την Κρήτη. Που αυτό και το ένα και το αυτό και το ηθικό και... Καλά, έχουν και έναν εκπρόσωπο εκεί που είναι, εντάξει, οτιδήποτε. Ας το πάει στο διάλο, δεν είναι. Πραγματικά, δηλαδή, έχουν βγει σε όλα τα κανάλια. Προσέξτε τώρα, με αυτή την ιστορία και ο κανονικός, ο Πασοκτζής, ο υποψήφιος. Εδώ, να βγάλουμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα έναν υποψήφιο του Πασόκ εδώ. Τι θα μας πει? Τι καλά που τα έκανε ο αρχηγός και, εντάξει, μπορεί να ξέχασε ένα εκατομμύριο. Αλήθεια? Ή θα πει, ναι, αλλά οι άλλοι τα κάνουν το επιχείρημα, οι άλλοι τα κάνουν κτίρια έξω. Και θα μιλήσουμε για τους άλλους, θα μιλήσουμε για τον Ανδρουλάκη? Να μιλήσουμε και για τους άλλους που τα κάνουν έξω κτίρια. Να μιλήσουμε για όλους. Αλλά ο συγκεκριμένος έχει πάρει τη ρομφαία της ηθικότητας και προχωράει και νομίζει ότι, δεν ξέρω, θα πάρει κεφάλια. Και είναι ο μόνος τελικά που αποδεικνύεται ότι δεν πρέπει να την κρατάει.

Λοιπόν, έχουμε στην Κέρκυρα, απλά έτσι ήθελα να το έχει κάνει το θέμα η συνάδελφος, η Μαρίνα η Μοσχάτ. Συνελήφθη μια 54χρονη για ενδοοικογενειακή βία, η οποία επιτέθηκε και τραυμάτισε, λέει, τον 57χρονο σύντροφό της. Εδώ τι έχουμε, απόπειρα ανδροκτονίας, για να το πάω στην άλλη τη γελοιότητα της γυναικοκτονίας. Εδώ γιατί είναι ανθρωποκτονία και δεν είναι ανδροκτονία? Δεν έγινε επειδή είναι άντρας? Τι έγινε, επειδή είναι γκρινιάρης ή επειδή δεν του άρεσε ο καφές, δεν ξέρω εγώ τι? Γιατί αν ήταν αντίστροφα θα είχαμε γυναικοκτονία, επαυτό. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι μειωτικό για τις γυναίκες ο όρος γυναικοκτονία. Υπάρχει ανθρωποκτονία και ζωοκτονία. Γυναικοκτονία υιοθετείται μόνο στους μουσουλμάνους ως ξεχωριστή. Γιατί? Γιατί είναι πολύ χαμηλότερες οι ποινές από τη ζωοκτονία. Συνεχίστε το λίγο να δούμε. Πραγματικά δηλαδή, αυτή ποτέ δεν μπορείς να το καταλάβω. Θα πάρω τώρα. Πώς λένε αυτή που παίρνει και βρίζει, που έλεγα για την Κωνσταντοπούλου την άλλη φορά και πήρε και έβριζε. Πες να πάρει τώρα πάλι. Προσθεούμε τι να αντικείξετε την Κωνσταντοπούλου. Βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον του οι υπάλληλοί της και την καταγγέλουν ότι τους έχει πληρώσει. Είναι η κουνιάδα της Κεφαλά, της Τζόρτζιας Κεφαλά, της τραγουδίστριας Τρομπλέ, που είναι βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Κάθονται μαζί στα έδρα, ναι. Αν το δει αυτό το σκηνικό κανείς στη Βουλή, τυχαία έπεσα live εκείνη την ώρα, γιατί εγώ την τρέλα που μου αρέσει να βλέπω και που Βουλή. Και είναι, την έχει καταγγείλει και έχει πάει στα ποινικά δικαστήρια η κουνιάδα της Κεφαλά, την Κωνσταντοπούλου, ότι της χρωστάει ενός έτους μισθούς. Έχει πάει στο Ιεργάνη και έχει πει ότι ναι, όντως είναι υπάλληλος της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Πλεύση Ελευθερίας, ότι η Κωνσταντοπούλου έχει πληρώσει μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα, δώρο, γιατί είναι ποινικό. Άκου τώρα, χρωστάει όλα τα υπόλοιπα, βγαίνει αυτή, φωνάζει και λέει είστε ψεύτες, παρακράτος. Ποιο παρακράτος? Ιεργάνη παρακράτος? Και είναι δίπλα η Κεφαλά και υπερασπίζεται όχι την κουνιάδα της που της έχει βάλει λεφτά η άλλη, αλλά την Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε για τέτοιο μπάχαλο, δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Για να πάρει κοπέλια που παίρνει και μας βρίζει, το λέω, κατάλαβες. Την έχουν καταγγείλει, υπολίζουν όλος ο κόσμος. Εκεί, παρακράτη, την κυνηγάνε όμως, την κυνηγάνε τη ζωήτσα. Λοιπόν, στο τέλος φτάσαμε με τούτα και με εκείνα. Θα τα πούμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Να έχετε όλες και όλοι το νου σας εκεί έξω. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε και ένα πολύ καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Zoom στην επικαιρότητα ακολουθεί. Σάκης Νέγκας με αποκλειστικό θέμα χθες, τον θάνατο μιας 66χρονης. Αρχίσαμε, όπως γράψανε πολλοί στα σχόλια. Γεια και χαρά σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 Μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακίνθου.
6: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente.
1: Ζακυνθούλα μου.
0: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
5: Και γίνεται των πλωτών εξεδρών στο κερί. Ή αλλιώς στη λίμνη κερίου. Περισσότερα στη συνέχεια. Κατά τα άλλα, τα είπαν Σι και Τραμπ, ο Κινέζος και ο Αμερικανός πρόεδρος αντίστοιχα, στην Κίνα και συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Εδώ στα δικά μας, όλοι εναντίον όλων. Ο λόγος για την κεντρική πολιτική σκηνή. Όχι ακριβώς βέβαια έτσι. Γεωργιάδης βίες Ανδρουλάκης κατά Ανδρουλάκη και αντίστροφα. Γεωργιάδης βίες Κωνσταντοπούλου κατά Κωνσταντοπούλου και αντίστροφα. Γεωργιάδης κατά Πολάκη ή βίες Πολάκη και αντίστροφα. Ένα κίνητο που ξεχάστηκε και ένα εκατομμύριο ευρώ. Και εμείς δεν έχουμε ούτε κινητό, όχι κινητό έχουμε. Τα ξέρετε, τα ακούτε, τα βλέπετε. Ενδεχομένως και τα σχολιάζετε. Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12 Παρασκευή 15 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Τελείωσε η εργάσιμη εβδομάδα για κάποιους, όχι για όλους βέβαια, ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Και είναι κάπως περίεργο έτσι το σκηνικό του καιρού. Όχι και τόσο πολύ ανοιξιάτικο. ΕΡΤ Ζακύνθο, δικό σας σταθμός. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Προηγήθηκα Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Άκου τώρα 9 με 11. Να πω και εγώ μια καλημέρα στον παλιό μου κουρέα Μάκη από το Μουζάκι. Που μας ακούει και του κρατάμε συντροφιά και οι δύο. Συνταξιούχωσον. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθο παπάκι ΕΡΤ.gr, erazak1@yahoo.gr. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τη Μαριέτα Μινότου. Είναι αδελφή της Χαρέκλειας Μινότου και θα μιλήσει για τη γιαγιά της, Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου, που δεν την πρόλαβε, για την όνα της όπως μας λέει. Ιχνηλατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της, της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινότου, 1900-1962, μια γυναίκα που άφησε το δικό της στίγμα και αποτύπωμα στα ζακυνθινά πράγματα ή κοινά. 15 με 17 Μαΐου, σήμερα είναι η έναρξη της εκδήλωσης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου. Για την ακρίβεια, συνέδριο. Αξίζει τον κόπο. Να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιότεροι, τουλάχιστον όσοι είναι ακόμα εν ζωή και την πρόλαβαν. Περιφερειακό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά. Περισσότερα τη Δευτέρα. Είπα ποιοι είμαστε. Δεν θυμάμαι. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Λάσης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Κάναμε και μια μικρή έρευνα για τις γαλάζιες σημαίες 2026. Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς με 624 βραβευμένες παραλίες, κατακτώντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ανακοινώθηκαν λοιπόν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με τη γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας, η φετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η ανακοίνωση έγινε χθες 14 Μαΐου στο Φάλιρο, στο Παλαιό Φάλιρο Αττικής. 12 ακτές έχουν βραβευθεί στη Ζάγκυνθο για το 2026. Αλικανάς 1, Αλικές 1, Άμπουλα Τραγάκη, Γάιδαρος, εκεί να δείτε, Γέρακας, Καλαμάκι 2, Κατραγάκη, Λίμνη Κεριού, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή, Ψαρού. Έχω και το σχετικό χάρτη με τις γαλάζιες σημαίες το 2025 στη Ζάκυνθο. Η αλήθεια είναι ότι είναι λιγότερα σε σχέση με το 2026. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια αν προλάβουμε και για την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, την Ιθάκη και την Κέρκυρα και τα Ιόνια γενικά. Τώρα, βράβευση για τουριστικές μαρίνες και άλλα τίνα δεν ισχύει για τη Ζάκυνθο, γιατί δεν υπάρχει ούτε τουριστική μαρίνα ούτε καμιά άλλη τέτοια υποδομή. Κατά τα άλλα, όπως ήθιστε να συμβαίνει με την έναρξη του τουρισμού στο νησί, έχουμε και πέφτει και πολύ θανατικό, δυστυχώς λέμε εμείς. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε χθες το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκότητας σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή Μαραθία στο κερί Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού μας, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομο που γνώριζε τη σχετική διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήρθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς, με ασφιγμία συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο Ζακύνθο, που διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, δεν έχουν μάθει την ηλικία του, αλλά μεσόκοπος τουλάχιστον ή και μεγαλύτερος, παρέμεινε στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, με κάθε επιφύλαξη έτσι, η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκροψία νεκροτομή. Νίκος Γκλαβάς σε απίστευτη, λέει, ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο για τους Βρετανούς τουρίστες με αναμονή μέσα στον ήλιο. Όντως υπάρχει θέμα εδώ. Ο Νίκος Γκλαβάς είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Τσιλιβή και Ανατολική Ζακύνθου και δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Και αυτό συμβαίνει με τους Βρετανούς τουρίστες, γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο check-in στο αεροδρόμιο Ζακύνθου σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους τουρίστες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους υπόλοιπους και για το αεροδρόμιο του νησιού. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων να δηλώνει ισχυρή άνοδος στο τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026, η στρατηγική, λέει, εξωστρέφεια της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, τονίζει ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, περισσότερα στη συνέχεια, καθώς υπάρχουν και σχετικά στοιχεία.

0: Πάμε λοιπόν να παρουσιάσουμε ένα θέμα που είχαμε προαναγγείλει, γιατί έχουμε και εμείς κάποιες πληροφορίες να δούμε αν ευσταθούν και πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί επικρατεί αναστάτωση και παρατράγουδα και επεισόδια στην περιοχή της λίμνης Κερίου σε σχέση με την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών στη λίμνη Κερίου, εκεί που δραστηριοποιούνται αρκετοί επιχειρηματίες σε σχέση με την ενοικίαση τουριστικών σκαφών κατά κύριο λόγο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Αναστάσιο Πλέσσα. Κύριε Πλέσσα, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νέκα, καλή σας μέρα.
0: Έχω και τη σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών και τη χρήση θέσεων ελιμενισμού για τουριστικά σκάφη ενοικίαση που διέπεται από αυστηρούς κανόνες με στόχο την προστασία του αγιαλού και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Βασικός πυλώνας είναι η Υπουργική Απόφαση 54046 του 21 ΦΕΚ κτλ., η οποία τροποποιεί σε προγενέστερες διατάξεις. Όμως, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε ενημερωθεί ότι 6 άτομα υπέβαλαν αίτηση, έχουν πάρει τη σχετική έγκριση και προχωρούν στη διαδικασία τοποθέτησης πλωτών εξεδρών και ότι μένουν εκτός και διαμαρτύρονται έντονα αρκετοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται χρόνια στην περιοχή σε σχέση με την ενοικίαση σκαφών ή βαρκών που κάνουν εκεί κοντινούς πλοές. Απλά θα παρακαλέσω έτσι να είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι.
1: Έχω θέμα. Βεβαίως, εγώ επιγραμματικά θα σας πω
0: ότι
1: αιτήσεις, αυτό που είπατε, εγκρίσεις, δεν έχει λάβει κανείς ακόμα. Η έγκριση και παύλα άδεια δίδεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Ναι.
1: Κατόπιν διαβίβασης του φακέλου από το φορέα, δηλαδή το Λιμενικό Ταμείο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση κατά την οποία σύμφωνα με την νομοθεσία υπευλήθησαν 6 αιτήσεις, με 6 αιτήσεις. Με σκοπό την τοποθέτηση εντός θαλασσίου χώρου της ζώνης λιμένος, της εξομοιούμενης ζώνης λιμένος επί του θαλασσίου χώρου του αλλιευτικού καταφυγίου.
0: Καλά, και τι είναι αλλιευτικό, αλλιευτικό καταφύγιο,
1: είναι αμοιευτικός, έτσι είναι χαρακτηρισμένο, αλλιευτικό καταφύγιο. Και πιστέψτε με, και το έργο που υπάρχει μια προσπάθεια από την περιφέρεια να υλοποιηθεί εκεί και ο λόγος για τον οποίο και ήρθε το Λιμενικό Ταμείο και έχει πλέον τη δικαιοδοσία στο Κερί, είναι για αυτό το λόγο. Δηλαδή έπρεπε, ήταν προαπαιτούμενο να εξομοιωθεί σε ζώνη λιμένα για να προχωρήσει το έργο. Και ο φορέας δυστυχώς βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση, όπως το γνωρίζετε κι εσείς, τι ξέρετε αρκετά τα γεγονότα, αυτά τα συμβάντα που συμβαίνουν και τα πράγματα τα περίεργα στη ζάκη του. Έτσι, ένας χώρος ο οποίος χρόνο με το χρόνο δημιουργήθηκε χωρίς υποδομή, χωρίς νομιμότητα, χωρίς τίποτα, έτσι, να μην κρυβόμαστε.
0: Αυτό έχει συμβεί παντού σε ολόκληρο το νησί.
1: Δυστυχώς.
0: Είτε μιλάμε για λιμενικές υποδομές, είτε όχι.
1: Έτσι. Είναι μια κατάσταση, δυστυχώς, που δεν είναι να την κοιτάς, να το πω έτσι, είναι θλιβερό, μια θλιβερή εικόνα, αλλά δυστυχώς το Λιμενικό Ταμείο αυτό το πράγμα έχει να.
0: Εγώ αυτό που έχω μάθει, ότι το Λιμενικό Ταμείο, επιτρέψτε μου την φράση, η έκφραση, φορτώθηκε αυτή την ευθύνη.
1: Ναι, σας εξηγώ.
0: Διαχείρισης της κατάστασης που επικρατεί εκεί.
1: Σας ευχαριστώ που το δημοσίως και εσείς τοποθετήσετε. Τη φορτωθήκαμε, είναι πολύ σωστή η λέξη, τη φορτωθήκαμε εξ ανάγκης για να γίνει, για να υλοποιηθεί το έργο, το οποίο έργο δεν βλέπω να γίνεται. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς από τη στιγμή που το πήραμε σαν φορέας, οφείλουμε να το διαχειριστούμε με τον πιο δίκαιο τρόπο. Κρατήστε τη λέξη αυτή που σας λέω, με το πιο δίκαιο, και θα καταλάβετε γιατί το λέω. Διότι εδώ σήμερα έχεις να κάνεις με ανθρώπους που σου προβάλλουν αιτήματα και υπάρχουν σκιές, να μην πω τίποτα άλλο. Υπάρχουν σκιές και πρέπει εσύ να ανακαλύψεις, να διαθέσεις χρόνο και να ανακαλύψεις αυτές τις σκιές. Όπως σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, υπευλήθησαν 6 αιτήσεις. Προβλέπεται λοιπόν, μετά από συζήτηση με το Λιμεναρχείο, που και αυτός είναι ένας φορέας που συνέλκεται και συνεργάζεται το Λιμενικό Ταμείο, διότι έχει να κάνει με την ασφάλεια των πλοών και γενικά του θαλασσίου χώρου, και βεβαίως και στη χερσαία ζώνη κάθε λιμένα, το Λιμεναρχείο είναι αυτό το οποίο επιλαμβάνεται για κάθε αδίκημα, για οποιοδήποτε περιστατικό, δεν συζητάμε αυτό. Λοιπόν, το Λιμεναρχείο λοιπόν στην αρχή, είμαι πολύ συγκεκριμένος, χωρίς ακόμα το Λιμεναρχείο, η αρχή, η δημόσια αρχή, να έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, σε προφορικό επίπεδο μας έχει ενημερώσει ότι το maximum, τη δυνατότητα που έχει η ακτογραμμή αυτή του αλλιευτικού καταφυγίου στο σημείο εκεί που δεν είναι αλλιευτικά, δεν αγκυροβολούν αλλιευτικά, έτσι, η προβλήτα που είναι μπροστά, ας το πούμε έτσι, που είναι εκεί η παραλία, το πέταλο, ότι το μάξιμο θα μπορούν να τοποθετηθούν για λόγους ασφαλείας 6 εμπλωτές συγκεκριμένων διαστάσεων.
0: Μόνο που εκεί πολλά χρόνια τώρα δραστηριοποιούνται πολύ περισσότερα επιχειρηματίες. Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση τουριστικών σκαφών.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και εδώ έγκυται το πρόβλημα.
1: Εκεί. Υπερνήθησαν λοιπόν 6 αιτήσεις.
0: Ναι. Τι προβλέπετε, αυτές... ποια είναι η διαδικασία που προβλέπετε σε σχέση με αυτές τις αιτήσεις, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Και αν αυτό συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Θα σας πω, δεν υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη. Δηλαδή, ο νομοθέτης, ο νόμος που έχετε μπροστά σας, δεν γνωρίζει κάποιες προϋποθέσεις για να χορηγηθεί. Εάν η πλωτή εξέδρα κάνει αίτηση ο ενδιαφερόμενος στον φορέα.
0: Οποιοςδήποτε μπορεί να κάνει αίτηση και ας μην δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή να σας πω, μπορεί ένας που έχει αυτά τα σκαφάκια του άρθρου 38. Τα λεγόμενα, αυτά τα που δίνουν για ημερήσεις, βόλτες και τα λοιπά, τις μικρές με τις εξολέβες, μπορεί ένας φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο να έχει έδρα στον Άγιο Σώστη, στη Βολήμα και να έρθει να αιτηθεί για το κερί, για τη λίμνη του κερίου. Δεν τον απαγορεύει ο νόμος.
0: Πρέπει να προϋπάρχει σχετική ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Όχι, μπορεί αυτός να έβγαλε άδεια φέτος. Αλλά σας είπα πριν ότι ο φορέας πρέπει να σταθεί με αίσθημα δικαίου.
0: Ναι, σε μια συνομιλία που είχαμε πριν στον αέρα, μου είπατε ότι υπάρχει ένας ναυπηγός που καθοδηγεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους που κάνουν τις σχετικές αιτήσεις. Ότι απαιτείται τοπογραφικό κτλ.
1: Ναι, ακούστε, μην τα μπερδεύουμε. Γιατί όταν υποβάλλεται μια αίτηση στο φορέα για αδειοδότηση, για παραχώρηση θαλασσίου χώρου για εγκατάσταση πλωτής εξέδρας, μετά ακολουθεί το φάκελος. Ο φάκελος λοιπόν θα πρέπει να εμπεριέχει τα στοιχεία εκείνα που ορίζει η νομοθεσία. Τοπογραφικό, ναι. Διαστάσεις της εξέδρας, τα πάντα. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή έτσι μιλάμε το τοπογραφικό που συνοδεύει το φάκελό του. Έτσι, το σημείο που θα είναι τοποθετημένη, οι διαστάσεις της, τα πάντα όλα. Η σήμανσή της είναι ένας φάκελος που πρέπει να δούμε. Δεν γίνεται έτσι με μια απλή αίτηση.
0: Άρα είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία σε σχέση με τις αιτήσεις.
1: Αυτό, να σας το πω έτσι να το κλείσω, να μην μακρηγορούμε. Υπερνήθησαν λοιπόν οι αιτήσεις. Η κυρία Μιλωνά, η οποία εκπροσωπούσε τεχνικά, δηλαδή για τη σύσταση του φακέλου λόγω των γνώσεών της των ειδικών, έφτιαξε τους φακέλους.
0: Η κυρία Μιλωνά, λιγάκι πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι, η κυρία Μιλωνά έτσι δεν είναι. Η κυρία Μαρία Μιλωνά, ως ναυπηγός, ναι. Έφτιαξε τους φακέλους. Η γυναίκα δεν είναι εξαιρετική κυρία. Ως ειδικών γνώσεων έφτιαξε τους φακέλους εκπροσωπώντας τους 6 αυτούς και τους υπέβαλε βεβαίως υπογεγραμμές. Ο φορέας λοιπόν εν αρχή εξέδωσε μία απόφαση χωρίς να έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Όταν λέτε ο φορέας, εννοείται το λιμενικό ταμείο.
1: Ναι, ο φορέας εννοεί το λιμενικό ταμείο. Ο λιμενικό ταμείο λοιπόν στη συνεδρίασή του δεν υπήρχαν εκκρεμείς. Δεν είχαν υποβληθεί άλλες αιτήσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί κάποιοι δεν γνώριζαν τη σχετική νομοθεσία.
1: Βεβαίως. Ο Λιμενικό Ταμείο δεν βγάζει τελάλι ανακοίνωση και κάνει τυχοκολλήσεις και λέει ότι ξέρετε κάτι αυτό. Δεν προβλέπεται τη διαδικασία. Είναι αίτηση. Υποβάλλεται αίτηση. Δεν υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος.
0: Η έξι έτυχε ή πέτυχε να γνωρίζουν τη σχετική διαδικασία ή νομοθεσία.
1: Πιθανόν.
0: Και μπορεί να έχουν τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης. Ένα ερώτημα εύλογο.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια ανοίξη. Πιθανόν κάποιος μπορεί να γνώριζε την νομοθεσία και να σας πω κάτι εδώ, πώς τα ξενοδοχεία γνωρίζουν
0: γιατί
1: την νομοθεσία.
0: Εγώ ξέρω και περιπτώσεις ανθρώπων εκεί που δραστηριοποιούνται στην περιοχή πολλά χρόνια τώρα που έστω εκ των υστέρων ζήτησαν να κάνουν αίτηση και τους είπατε ότι δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα.
1: Ναι, μα ένα λεπτό.
0: Γιατί έχει παρελθεί η σχετική ημερομηνία, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν υπάρχει το θέμα. Από τη στιγμή κατά την οποία το λιμεναρχείο εν αρχή τοποθετήθηκε προφορικός
0: για 6
1: και όχι
0: θέσεις.
1: Ακόμα για 6 και υπευλήθησαν οι 6, εμείς λοιπόν σαν λιμενικό ταμείο πήραμε μια απόφαση εν αρχή ότι ξέρεις κάτι, έχουμε 6 αιτήσεις και σε αυτούς τους 6 αιτούντες, εφόσον έχουμε 6 θέσεις, στη συνέχεια μετά την απόφαση του λιμενικού ταμείου ακολουθεί η εξής διαδικασία. Θα δοθεί προσέγγιση για τη σύμφωνη γνώμη του λιμεναρχείου. Η φάκελη αυτή δηλαδή θα υποβάλλουμε σχετικό αίτημα να μας χορηγήσει το λιμεναρχείο σύμφωνη γνώμη για τις 6 αυτές αιτήσεις. Δηλαδή ότι είναι σύμφωνο να μπουν 6 πλωτές με αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Και η τελική έγκριση είναι από το αρμόδιο Υπουργείο να ξεκαθαριστεί αυτό.
1: Έτσι. Είναι και μία έγκριση που παίρνουμε από το ΠΚΕΠΑ. Ο ΠΚΕΠΑ είναι ένα με όργανο εκεί. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν είναι ακριβώς να σας πω ακριβώς τι είναι. Είναι κάποιο όργανο, μπας εντός, ο ΠΚΕΠΑ, όπως λέει, θέλει και αυτό από τη σύμφωνη γνώμη. Και αφού λοιπόν έχουμε τις δύο σύμφωνες γνώμες, τους φακέλους που θα συνοδεύονται και την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου, με την οριστική του απόφαση, θα διαβιβαστούν προς τελική έγκριση για την έκδοση της άδειας. Είναι αποκλειστικά υποχρέωση και δικαίωμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Ναι,
1: ό,τι άλλο σας, ό,τι άλλο υπάρχει είναι εκ περισσού, δηλαδή ό,τι φωνές ακούτε ή πληροφορίες.
0: Δηλαδή εκ περισσού δεν εννοείται το σπίτι του λαού, χάρη το λόγο του.
1: Όχι, εκ περισσού εννοώ, λένε το...
0: ξέρω πολύ καλά τι λέτε, ξέρω πολύ καλά τι λέτε.
1: Δηλαδή, λοιπόν, σε κανέναν, εγώ σας το λέω λίγο έτσι, λίγο πέραν αυτό. Όταν κάνεις μια αίτηση και ζητάς κάτι, περιμένεις να λάβεις τη διοικητική πράξη που λέει ο νόμος, δηλαδή ποια είναι την άδεια από το Υπουργείο. Δεν μπορείς εσύ, κύριε, ο πολίτης, να πάει να στήσεις την εξέδρα σου, τα μπράγαλά σου, στο σημείο εκείνο που έχεις κάνει μια αίτηση και ότι είναι όλα μπαίνουν καλώς. Μπορείς στην πορεία να στραβώσει κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάτι να γίνει. Κάτι
0: μια
1: ανατελεία,
0: κύριε Πλέσσα, αυτές τις πλωτές εξέδρες θα τις εποπτεύει το Λιμενικό Ταμείο για τη σωστή τους χρήση, που κάτι που αναφέρεται στο σχετικό νόμο, καθώς αρκετοί που έχουν υποβάλει αιτήσεις, όπως έχουν μάθει, αναφέρουν ότι πάνω στις πλωτές εξέδρες θα βάλουν τραπέζι, καρέκλες, ομπρέλες και διαφημιστικό στάντ ενοικίασης καφών. Και πρέπει να καταστεί και σαφές ότι σε αυτούς που θα παραχωρηθεί η πλωτή εξέδρα, άλλο η πλωτή εξέδρα και άλλο να γεμίσουν τη θάλασσα με βάρκες. Δεν έχουν αγοράσει αγκυροβόλια.
1: Θα σας πω. Η πλωτή εξέδρα έχει το σκοπό μόνο. Παροχής ασφάλειας αυτών των χρηστών των σκαφών αναψυχής, δηλαδή της επιβίβασης και της αποβίβασης. Δεν έχει ούτε αγκυροβόλιο εκεί να γίνει, ούτε να ράζουν τις βάρκες. Καταρχήν έχει εκδοθεί απόφαση, να ξέρετε, ότι το μέγιστο ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 4 λέμβη. Θα είναι μόνο στην προβλήτα, θα μπορούν να είναι εκεί ο καθένας. Ο άλλος μπορεί να έχει 20, δεν μπορεί. Και να σας πω ότι κάτι, αυτοί λοιπόν που έχουν 20 βάρκες αντιδράσανε. Και λέει και εγώ, πού θα την πάω.
0: Τι
1: θα την πάτε. Ξεχάστε το, λέω. Εδώ, λέω, θα τηρηθεί η νομιμότητα. Και το λιμεναρχείο θα είναι αυστηρόφετο, σας το λέω.
0: Φέτος αποφασίστηκε να τηρηθεί η νομιμότητα. Τα προηγούμενα χρόνια τι συνέβαινε.
1: Και τι να σας πω. Εγώ μιλάω για φέτος που έχουμε τη διαχείριση. Ναι. Η γυναίκα δεν μπορώ να σας πω για τα
0: πάντως, προβλήματα. Πάντως, όπως έχω μάθει, έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα στην περιοχή, καθώς νομίζοντας ότι με την πλωτή εξέδρα έχουν αγοράσει και αγκυροβόλια, για παράδειγμα οι 6, για το σημείο των βαρκών τους, έχουν εκδιώξει επαγγελματίες που ήταν για χρόνια στην περιοχή, ζητώντας τους να βγάλουν τις βάρκες τους από το λιμάνι, αφού πλέον το έχουν αγοράσει. Αυτή την ενημέρωση έχω.
1: Εγώ σας εξηγώ, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στη διάρκεια, να δείτε τις αποφάσεις που έχουν βγάλει το Λιμενικό Ταμείο προσφάτως. Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο θα είναι μέχρι 4 σκάφη στην πλωτή εξέδρα που θα χρησιμοποιεί, και από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα φέρνει με τρέλερ και ό,τι λιθό μετά να το βγάζει και να το απομακρύνει. Εγώ σας λέω, από εκεί και πέρα, ό,τι καταγγελία γίνει πέραν αυτού θα πρέπει να επιληφθεί το λιμεναρχείο.
0: Ναι, αλλά εμείς μαθαίνουμε ότι κάποιοι ήδη έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες τοποθέτησης, ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί η σχετική απόφαση.
1: Εγώ σας λέω.
0: Το ξέρετε αυτό, είναι έτσι.
1: Εγώ δεν έχω πάει πάνω να δω σήμερα, χθες, προχθές, έτσι. Σήμερα πήγε η αρμόδια υπάλληλος για να φωτογραφίσει το χώρο, διότι το Υπουργείο θέλει φωτογραφίες του λιμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προσέξτε, με τους φακέλους θα πρέπει να προσκομιστεί και φωτογραφικό υλικό, ότι ο χώρος είναι καθαρός. Εάν ο υπάλληλος σήμερα, κύριε Μέγκα, πήγε εκεί και ο χώρος έχει καταληφθεί, δεν θα δοθούν οι άδειες, να το ξέρετε.
0: Για τους 6 μιλάμε.
1: Πάντα για τους 6.
0: Και όχι για τους 7 που ήταν υπέροχοι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Προσπαθούν να ελαφρύνουν και το κλίμα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να ξέρετε, εγώ έτσι για να κλείσουμε, θα τηρηθεί η νομιμότητα. Θα τηρηθεί η νομιμότητα προ κάθε κατεύθυνση. Δηλαδή,
0: αυτοί οι 6 λένε ότι θα κάνουν γραφεία. Τι θα βάζουν πάνω στις πλωτές εξέδρας? Και πού θα αγκυροβολούν οι υπόλοιποι επιχειρηματίες?
1: Κύριε Νεκά, δεν υπάρχει ούτε γραφείο να έχουν ούτε τίποτα. Σας το λέω και θα το δείτε. Ούτε άδεια θα δοθεί, ούτε παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση τραπεζιού και μπρέλα, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Ούτε η αίτηση τέτοια έχει υποβληθεί στον φορέα.
0: Μάλιστα. Λέω, όχι, με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες που δραστηριούνται πολλά χρόνια τώρα εκεί, τι μελιγενέστε, που είναι και πολύ τον αριθμό σε μια μικρή περιοχή και υπάρχουν κανένα δουλειές και παρατράγουδα και επεισόδια και μάλιστα μπροστά στα μάτια των έκπληκτων τουριστών.
1: Εάν εγώ θα σας πω κάτι στον αέρα και κρατήσετε. Εάν...
0: Γιατί ξέρω ότι έχετε δεχτεί και επισκέψει το λιμενικό ταμείο από συγκεκριμένους επιχειρηματίες.
1: Εάν υποβληθούν αιτήσεις πέραν των 6,
0: ναι,
1: ο φορέας θα πρέπει να εξετάσει πλέον με πιο αυστηρά κριτήρια τις αιτήσεις αυτές για την παραχώρηση τοποθέτησης εξέδρας. Θα στο λέω στον αέρα.
0: Μπορείτε να το επαναλάβετε, γιατί έτυχε. Ναι.
1: Εάν υποβληθούν οι άλλες αιτήσεις πέραν των 6,
0: ναι,
1: το λιμενικό ταμείο θα επαναξιολογήσει την δυνατότητα, την αδειοδότηση για την παραχώρηση.
0: Μπορούν να υποβληθούν λοιπόν και άλλες αιτήσεις στην παρούσα φάση, ναι ή όχι?
1: Βεβαίως μπορούν, γιατί ποιος απαγορεύει?
0: Μα έχω μια ενημέρωση σύμφωνα με την οποία ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής που σας επισκέφθηκε της είπατε για γυναίκα πρόκειται ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και ότι θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί έγκαιρα με βάση για τη σχετική νομοθεσία και να προχωρήσει στη σχετική αίτηση.
1: Η κυρία αυτή που λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Ζήτησε εκ των υστέρων, ναι, εκ των υστέρων, υπέβαλε αίτηση εκ των υστέρων. Επειδή λοιπόν υπήρξε το θέμα με τις 6, ο φορέας, σας το είπα πριν.
0: Υπέβαλε αίτηση ή δεν υπέβαλε?
1: Υπέβαλε αίτηση.
0: Ναι.
1: Υπέβαλε αίτηση. Υπέβαλε αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Η αίτησή της έχει βγει μια απόφαση απορριπτική, όμως
0: απορριπτική,
1: ο φορέας.
0: Ναι.
1: Ναι, ο φορέας θα έχει αναρτηθεί η απόφαση. Όμως ο φορέας, σας λέω, επειδή υπάρχουν και άλλες. Και άλλοι άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί το λιμενικό ταμείο και ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα και σκέφτονται να υποβάλουν.
0: Ναι.
1: Ο φορέας λοιπόν την Δευτέρα που έχει συνεδρίαση λιμενικής επιτροπής,
0: ναι,
1: θα επαναξιολογήσει τον αριθμό των θέσεων, θα επαναξιολογήσει και θα επαναξιολογήσει και τους φακέλους που έχουν ήδη υποβληθεί για θέματα.
0: Αυτό τι σημαίνει όταν λέτε επαναξιολόγηση, προς ποια κατεύθυνση?
1: Θα επαναξιολογηθεί.
0: Να δοθούν περισσότερες
1: ή περισσότερες θέσεις,
0: να ανακληθούν κάποιες από τις 6.
1: Και αυτό μπορούν να δοθούν.
0: Δηλαδή εδώ βλέπω και μια λογική συμβιβασμού για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να κρατηθούν ισορροπίες που δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει.
1: Όχι, όχι, δεν πάω εκεί.
0: Άρα δηλαδή από τη μία υπάρχει νόμος και από την άλλη ο νόμος μπορεί να...
1: Όχι, όχι, κύριε Νέγκα, δεν το καταλάβατε. Δεν υπάρχει αριθμός θέσεων από το κράτος στο Λιακερί.
0: Ναι.
1: Σας εξήγησα κάτι. Το λιμεναρχείο, ως αρμόδιο όργανο, πρότεινε, χωρίς ακόμα να έχει δεσμευτεί εγγράφος προφορικά,
0: ότι
1: ο χώρος αυτός δύναται να φιλοξενήσει

0: και εγώ. Και εγώ ήμουν εκεί και δραστηριοποιούμε, αλλά δεν είχα γνωστοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Δεν μου είχε γνωστοποιηθεί, δεν είχα λάβει γνώση του νόμου. Πρέπει εγώ ως φορέας να επαναξιολογήσω και να επανεξετάσω τα αιτήματα αυτά,
1: ωραία,
0: ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ικανοποιηθούν στο αίτημά τους.
1: Και αυτοί που είναι νόμιμο, πολύ περισσότεροι, που δεν έχουν τις σχετικές άδειες, οι υπόλοιποι δηλαδή,
0: από τους έξι,
1: θεωρούνται παράνομοι στην παρούσα φάση και δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην περιοχή. Προσπαθούν να καταλάβω δηλαδή. Τι θα γίνει με αυτούς?
0: Δεν κατάλαβα τι είναι. Ποιο είναι παράνομο? Εγώ δεν είπα για καμία παρανομία.
1: Ναι, αλλά αν δεν έχουν τις σχετικές άδειες για πλωτές, εξέδρες και τα σχετικά, οι υπόλοιποι. Τι με λίγενέστε με αυτούς?
0: Δεν θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν.
1: Μα αυτό
0: υπάρχει νομιμότητα.
1: Οπότε.
0: Εγώ σας εξηγώ,
1: ναι,
0: ότι προσπαθώ στη φάση αυτή να εξαντλήσουμε ποιες θα είναι οι αιτήσεις εκείνες που θα υποβιδούν.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ο φορέας δώσει τις άδειες και προχωρήσουν κάποιες αιτήσεις και προχωρήσουμε στην αδειοδότηση και έχουμε μια αδειοδότηση και έρθει μετά ο πλέσας μετά από τον Ιούλιο και λέει θέλω κι εγώ, μα δεν γίνεται μετά ο καθένας όποτε θέλει. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Βέγκα μου. Υπάρχει μια διαδικασία. Ο καθένας σας φροντίζει να ενημερωθεί αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και γίνεται και η επικοινωνία μαζί σας και δέχτηκα να το δημοσιοποιήσουμε,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Ο καθένας πληροφορείται. Τι να κάνω άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται. Το λιμάνι έχει ένα συγκεκριμένο εύρος. Δεν μπορούν όλοι, 20 άτομα εκεί μέσα.
1: Ναι, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν επενδύσει πολλά χρόνια τώρα, προσπαθούν να βγάλουν τα έξοδα
0: σπασμένα.
1: Είναι πεσμένη η κίνηση στην περιοχή και καταλαβαίνετε ότι το κλίμα είναι εκρηκτικό.
0: Και
1: γιατί αυτό συνέβη φέτος και όχι τα προηγούμενα χρόνια? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σας εξηγώ κάτι. Ο φορέας τώρα πήρε τη διαχείριση.
1: Ναι.
0: Τα προηγούμενα χρόνια ήταν η κλιματική υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστέψτε με, δεν υπήρχε και η νομοθεσία προβλεπόμενη για τις πλωτές εξέδρες. Τώρα πρόσφατα βγήκε.
1: Ναι.
0: Και από εκεί. Εγώ εστιάζω στη διαδικασία στην παρούσα φάση. Μην μου λέτε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν με αφορά αυτό εμένα. Εγώ θα με ρωτήσετε και θα με κρίνετε με βάση τη διαχείριση που κάνω.
1: Γιατί, ναι, γιατί σύμφωνα και με ενημέρωση που έχω από επιχειρηματίες της περιοχής, είναι τουλάχιστον λένε να μην γίνουν γραφεία πάνω στις πλωτές εξέδρες.
0: Σας το λέω, κύριε Δέκα, δεν υπάρχει θέμα να εγκριθεί τέτοιο αίτημα, ούτε έχει υποβληθεί τέτοιο αίτημα.
1: Ωραία.
0: Ό,τι δείτε, αν δείτε εσείς μεθαύριο, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, να ξέρετε ότι θα είναι παράνομο.
1: Και ναι, θα πάμε και εμείς στην περιοχή να κάνουμε ένα καταγγελθεί.
0: Βεβαίως, θα καταγγελθεί. Εγώ σας είπε η φωνή επίσημη. Ούτε έτης είχε υποβληθεί από κάποιον,
1: ναι,
0: ούτε έχει δοθεί παραχώρηση.
1: Κατανοητό, κύριε Πλασέ.
0: Χώρου για ομπρέλα και για τραπέζι και για καρέκλα και αυτό.
1: Κατανοητό. Και κατανοητό. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα επανέλθουμε, κύριε Πλασέ, σε κάθε περίπτωση που παρακολουθούμε το θέμα στην εξέλιξή του. Αν θέλετε ένα σχόλιο με αυτή την ανεξέλεκτη κατάσταση που επικρατεί στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη. Σε Λιθακιά, μεγάλο θέμα και αυτό.
0: Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τοποθετώ την έννοια. Αυτή είναι η χώρα μας. Δυστυχώς στον τομέα αυτό.
1: Ποιος έχει την ευθύνηση της περιοχής εκεί?
0: Εκεί είναι κτηματική υπηρεσία.
1: Είναι κτηματική.
0: Ό,τι δεν έχει το λιμενικό ταμείο, έχει κτηματική υπηρεσία και ο Δήμος κατ' επέκταση. Διότι η νομοθεσία
1: λέει ότι
0: τα ορφανά λιμάνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα ορφανά λιμάνια, ότι έχει δικαιοδοσία αυτό. Εγώ τους το λέω, αλλά δεν τα ακούνε στο Δήμο αυτό, ότι τα ορφανά λιμάνια, ότι έχουν δικαιοδοσία ο Δήμος, δεν τους αρέσει, δεν θέλει, δεν ξέρω γιατί.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Να το δείτε. Αν δείτε την νομοθεσία,
1: ναι,
0: θα σας τη στείλω στο email σας.
1: Έχω και την νομοθεσία για τις πλωτές εξέδρες.
0: Τα ορφανά λιμάνια, δείτε αν κουκλάρετε στο
1: ναι,
0: διαδίκτυο,
1: ναι,
0: εκεί στην πλατφόρμα στο Google, βάτε δικαιοδοσία σε ορφανά λιμάνια, θα σας βγάλει την νομοθεσία ότι είναι ότι η Δήμη.
1: Άρα ο Δήμος Ζακύνθου νύπτει τα σχήρας του. Ω άλλο Πόντιος Πιλάτος, λέω
0: εντάξει,
1: εγώ.
0: Τι να κάνουμε, κύριε Νέκα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Όπως το κράτος, πιστέψτε με, πρέπει να έρθει να ρυθμίσει αυτή την κατάσταση κάποια στιγμή.
1: Θέλει να το κάνει ή δεν θέλει?
0: Θα σας πω κάτι. Να φανταστείτε.
1: Μπορεί ή δεν μπορεί. Θέλει ή δεν θέλει.
0: Το λιμενικό ταμείο να πάρει τον Άγιο Σώστη, να πάρει το δότη εκεί στο Τσιλιβί, πώς τη λένε.
1: Στο Τραγάκι, το αγευτικό καταφύγιο εκεί στο Βάιδαρο.
0: Και σας λέω όμως με ταπεινής το εξής. Πήραμε τη Βολήμα και το αλλιευτικό καταφύγιο του Κερίου και ας μένουμε οικονομικός. Φανταστείτε να πάρει και τα άλλα. Τίποτα άλλο.
1: Γιατί από αυτές τις άδειες και τις αδειοδοτήσεις και τα λοιπά έχει έσοδα το λιμενικό ταμείο, να το πούμε και αυτό.
0: Δεν έχει, όχι, κοιτάξτε.
1: Πώς δεν έχει?
0: Αν θέλετε, εγώ σας προσκαλώ.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε μια επόμενη επικοινωνία, να σας πω τις εξελίξεις που υπάρχουν στη χερσαία ζώνη λιμένου Ζακύνθου.
1: Μιλάτε για το κεντρικό λιμάνι.
0: Το κεντρικό λιμάνι.
1: Βεβαίως.
0: Τις μεταβολές που θα γίνουν, να σας ενημερώσω μέσω της εκπομπής σας, να σας ενημερώσω τις μεταβολές που προωθεί το λιμενικό ταμείο.

0: εντολή του Υπουργείου, που αυτό οδηγεί σε μείωση των εσόδων τουλάχιστον 30%.
1: Του λιμενικού ταμείου.
0: Όποτε θέλετε, ναι, ναι, όποτε θέλετε είναι στη διάθεσή σας.
1: Βεβαίως. Κύριε Πλέσσα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν έμεσα ή έμεσα με το λιμενικό ταμείο και το λιμεναρχείο.
0: Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Νέκρα. Ευχαριστώ.

0: Earth Zakynth.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Δεν ακούσατε τυχαία το συγκεκριμένο σποτάκι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα και νομίζω ότι καλά κάνουμε προς το τέλος της εκπομπής και ενώ είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο. Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, λοιπόν, 1900-1962, ιχνηλατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της. Πρόγραμμα συνεδρίου 15 με 17 Μαΐου, έναρξη σήμερα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Μαριέτα Μινώτου. Είναι η εγγονή της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου. Και θα μιλήσει για την νόνα της, όπως λέμε εδώ στη Ζάκυνθο, η οποία Μαριέτα Μινώτου είναι αδελφή της Χαρίκλειας Μινώτου, που κάνει εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Σταύρο, με τον Πέτρο Βυσβάρδη, δίθυρα ακούσματα κάθε Πέμπτη 12 με 1. Άρα είναι και οι δύο εγγονές, αφού είναι αδελφές της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου. Κυρία Μαριέτα Μινώτου, πολύ πολύ καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
2: Με τη στεντόρια φωνή σας.
3: Και καλημέρα και στο ακροατήριο.
2: Το ακροατήριο, ναι. Λοιπόν, να πούμε έτσι εν συντομία ότι είστε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας, Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Καθηγήτρια, ναι, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχετε διατελέσει Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους 2009-2019, έχετε ασχοληθεί επί σειρά ετών με τη συγγραφή και τον πολιτισμό, έχετε τιμηθεί με το παράσημο της Λεγιώνας των Γραμμάτων και Τεχνών από τη Γαλλική Δημοκρατία. Είναι μόνο μερικοί από τους τίτλους που σας συνοδεύουν και σας χαρακτηρίζουν. Και βέβαια, θέλουμε να μας πείτε, δεν προλάβατε βέβαια την γιαγιά σας, η νόνα σας. Ποια ήταν τελικά η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, πώς αισθάνεστε ως εγγονή της, ως εγγονή της, και πώς εσείς μπορείτε σήμερα να τιμήσετε και να συνεχίσετε αυτό το έργο προσαρμοσμένο στα τωρινά δεδομένα.
3: Ναι, κύριε, ακούει ναι, Χαρίκλια.
2: Ακούει Χαρίκλια.
3: ακούει, οπωσδήποτε δεν είναι εδώ δίπλα μου.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Γιατί ασχολήθηκε με όλες τις τελευταίες εργασίες για την προετοιμασία της έναρξης το απόγευμα, ναι, του συνεδρίου μας. Και να απαντώντας λοιπόν στην ερώτησή σας που μου κάνατε, όπως είπατε, εγώ δυστυχώς δεν τη γνώρισα, διότι πέθανε 2 χρόνια πριν γεννηθώ. Πέθανε το 1962, σε ηλικία 62 ετών. Για τα σημερινά δεδομένα ήταν μια νεαρή, ναι, ας πούμε, ηλικία. Και εγώ τώρα που σας μιλάω, 62 ετών ακριβώς είμαι. Αλλά την γνώρισα και την γνωρίζω μέσα από το περιβάλλον το οικογενειακό μας, από τον πατέρα μου, τον Διονύσο Άγγελο Μινώτο, τον οποίο τον χάσαμε το 2020, δεν είναι κοντά μας, και από όλον το περιβάλλον που μεγαλώσαμε μαζί με την αδελφή μου, γιατί στο σπίτι μας το πατρικό είχαν προλάβει η νόνα μου και ο νόνος μου, γιατί και οι δύο είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, ήταν και οι δύο Ζακυνθινοί, αποτέλεσαν ένα πνευματικό ζευγάρι της εποχής τους, με μεγάλη προσφορά όχι μόνο στον επτανησιακό πολιτισμό αλλά και γενικότερα στα ελληνικά γράμματα, και μάλιστα με διεθνή εμβέλεια. Οι δύο λοιπόν αυτοί άνθρωποι είχαν αποφασίσει και το 1930 μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για να μπορέσουν να προωθήσουν την αποστολή όπως την είχαν σκεφτεί και το έργο τους. Και έτσι και μετέφεραν μαζί τους και το αρχείο τους, πάρα πολλά από τα κειμήλια που υπήρχαν εδώ στη Ζάκυνθο, και έφτιαξαν και ένα σπίτι στην Αθήνα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον μεγαλώσαμε, και πιστέψτε με, υπάρχει ένα άρωμα εποχής και ένα αποτύπωμα δικό τους. Τον όνομα μου τον γνωρίσαμε, ζήσαμε και μαζί του τα τελευταία χρόνια, αλλά παρόλο ότι δεν τη γνώρισα προσωπικά, μέσα από αυτό το περιβάλλον, από τον πατέρα μου κυρίως, ο οποίος ήταν ποτισμένος από τις αρχές της, από την κουλτούρα την επτανησιακή. Όσοι τον είχαν γνωρίσει, νομίζω μπορούν να τον φέρουν στο μυαλό τους και να καταλάβουν αυτά τα λόγια μου. Μας μετέφεραν πολύ έντονα και τη δική της την προσωπικότητα. Και βέβαια εγώ τα τελευταία χρόνια, πάνω από 20 χρόνια κύριε Νέκα, έχω αποφασίσει και ασχολούμαι συστηματικά και λόγω των επιλογών των επιστημονικών με το αρχείο της. Το αρχείο της λοιπόν είναι μια πηγή, μια δεξαμενή πληροφοριών, όχι μόνο για την ίδια, αλλά για την Ζάκυνθο, την προσεισμική και μετά βέβαια τους σεισμούς. Φανερώνονται όλες οι συνεργασίες της που είχε με τους Ζακυνθινούς, από όλη την Ελλάδα, με κορυφαίες προσωπικότητες. Γιατί είχε αναγνωριστεί και στην εποχή της από πολύ μεγάλες προσωπικότητες και του πνευματικού χώρου, σας λέω πολύ ενδεικτικά, από τον Παλαμά, από τον Ξενόπουλο που την υποστήριξαν από τα πρώτα της βήματα, ενώ ξεκίνησε δυναμικά με την δημοσιογραφική της πένα. Το ξέρουμε ότι στα 20 της χρόνια έβγαλε το περιοδικό Εύα Νικήτρια, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της εποχής της, γιατί ήταν η εποχή τότε που φούντωνε το γυναικείο κίνημα. Να καταλάβετε, το 1921 έγινε το πρώτο γυναικείο συνέδριο στην Ελλάδα. Ναι. Έχουμε την Καλλιρόη Παρέν και μπαίνει αμέσως στον κύκλο της. Η Καλλιρόη Παρέν, δηλαδή, που συντώνιζε Ελληνίδες από όλη την Ελλάδα, βλέπει τη Μαριέτα από τη Ζάκυνθο και καταλαβαίνει ότι αυτή η γυναίκα μέσα της έχει ένα δυναμισμό που μπορεί να αξιοποιηθεί και για τα γράμματα, αλλά και γενικότερα για τον αγώνα που έδιναν εκείνη την εποχή οι γυναίκες. Η Μαριέτα λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω, είναι ότι ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της εποχής της, σε κάθε ηλικία της, γιατί μετά ορίμαζε, έκανε άλλα πράγματα μέχρι το τέλος της ζωής της. Υπάρχει πραγματικά ένα πάρα πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο. Και όχι μόνο, ήταν πολυδιάστατη.
2: Βεβαίως, η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου ήταν Ελληνίδα λογοτέχνηδα.
3: Ακριβώς, και με διεθνή εμβέλεια, κύριε Νέκα.
2: Ιστοριοδίφης και λαογράφος, ήταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου των Επτανήσων και χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Επτανήσια, αλλά και χειραφετημένη, όντας εκπρόσωπος του φεμινιστικού κινήματος.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι, με δύο λόγια για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές που ενδεχομένως δεν ξέρουν. Και κακώς δεν ξέρουν, αλλά τέλος πάντων ναι.
3: Κοιτάξτε, δεν φταίει κάποιος όταν δεν ξέρει. Ναι. Γιατί νομίζω ότι στην εποχή μας δίνουμε ίσως περισσότερη σημασία σε πράγματα που μας προσελκύουν την προσοχή.
2: Και που στα υλικά αγαθά.
3: Ναι. Αυτό το έργο συνήθως, όχι μόνο για την Όνα μου, για πάρα πολλούς ανθρώπους σημαντικούς που πέρασαν, και εμείς είμαστε ένα κομμάτι από αυτούς.
2: Ναι, σωστά.
3: Γιατί αλλιώς δεν έχει δύναμη τοπική πολιτιστική η ιστορία όταν δεν στηρίζεται στις ρίζες της. Και η Ζάκυνθος έχει πολύ περισσότερους λόγους να στηριχτεί σε αυτό το παρελθόν, διότι το 1953 ισοπεδώθηκε. Έχασε την ταυτότητά της.
2: Έχασε την ψυχή της, θα έλεγα.
3: Ακριβώς. Έκαναν λοιπόν οι Ζακυνθινοί μαζί με όλους όσους τους βοήθησαν αυτό το μεγάλο άλμα να την ξαναφτιάξουν και έχουν
2: πολύ αποτελέσματα.
3: Και έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη να συνδεθούν και με το παρελθόν τους, γιατί χάθηκε ένα από το μεγαλύτερο μέρος αυτό. Δηλαδή η ίδια η Νόνα μου έχει γράψει κείμενα τα οποία είναι συνταρακτικά, κύριε Νέγκα.
2: Ναι. Εγώ τώρα αυτά θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, κυρία Μινώτου.
3: Κοιτάξτε, το συνέδριο είναι πάντοτε ένας τόπος.
2: Να μιλήσουμε και λίγο για το συνέδριο, για τους συμμετέχοντες, τις ομιλίες, το πρόγραμμα.
3: Κοιτά, έχουμε,
2: γιατί έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας και συγγνώμη γι' αυτό.
3: Αλίμονο. Θα πω όσο μπορώ περισσότερο και σε λιγότερο
2: γι' αυτό
3: χρόνο.
2: Και δεν σας διακόπτω όσο μπορώ.
3: Ναι, σας ευχαριστώ. Το συνέδριο λοιπόν πραγματικά οργανώθηκε με πολύ αγάπη και αφοσίωση. Κάνουμε στην αρχή μια εισαγωγή με διακεκριμένους επιστήμονες και ανθρώπους του πνευματικού κόσμου που θα μας βάλουν λίγο και στην εποχή, γιατί μας ενδιαφέρει και η εποχή να δούμε πως αυτή η γυναίκα ανταποκρίθηκε, όπως σας είπα, στις προκλήσεις της εποχής της. Γιατί δεν ήταν μόνη της, συνεργάστηκε και με άλλες γυναίκες σημαντικές από τα Επτάνησα, από τη Ζάκυνθο, και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι ότι την υποστήριξαν πάρα πολύ και οι άνδρες. Οι άνδρες του πνευματικού χώρου, του πολιτικού χώρου.
2: Αυτό που
3: χώρου
2: λέτε είναι πολύ σημαντικό και πολύ προχωρημένο για την εποχή εκείνη. Σωστά.
3: Ναι, την αναγνώρισε και αμέσως ο Βενιζέλος την είχε δίπλα του και έγραψε στο περιοδικό της. Σπάνιο για την εποχή του. Ο Παπανδρέου υιοθέτησε, ο Γεώργιος Παπανδρέου, τις προτάσεις της. Δηλαδή με όποιους συναναστρεφόταν, τους κέρδιζε. Όπως σας είπα, προανέφερα, ο Παλαμάς, ο Ξενόπουλος ήταν από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές.
2: Να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, κάτι πολύ χαρακτηριστικό.
3: Βεβαίως.
2: Για την προσωπικότητά της.
3: Βεβαίως.
2: Αν και η καταγωγή της ήταν αριστοκρατική, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το λαό.
3: Αυτό πραγματικά και εμένα με εντυπωσιάζει, κύριε Νέγκα, διότι το περιβάλλον εκείνης της εποχής ήταν πολύ κλειστό. Οι γυναίκες ήταν μέσα, ξέρετε, περιορισμένες στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους. Αυτή η γυναίκα έκανε υπερβάσεις για την εποχή της. Είχε ένα σπουδαίο δάσκαλο, αλλά πέραν όλης αυτής της προσφοράς που είπαμε στα γράμματα, βγήκε έξω στην Ήπεθρο, συνάντησε το λαό, κατάφερε και μάζεψε όλο το λαϊκό πολιτισμό που μπορούσε να μαζέψει, και χάρη μόνο σε αυτήν, μόνο σε αυτήν, έχουμε όλα αυτά σήμερα στα χέρια μας. Νομίζω ότι μόνο γι' αυτό και μόνο αυτό που μπορούμε να δούμε σε αυτή τη γυναίκα, εγώ πραγματικά τη θαυμάζω και προσπαθώ να παίρνω τα μηνύματά της, ακόμα και αν δεν την γνώρισα, μέσα από τα κατάλοιπά της και όσους μου την περιγράφουν, και να προσπαθώ να βαδίζω και να προσφέρω στον χώρο του πολιτισμού που έχουμε ανάγκη σε αυτή τη χώρα.
2: Σωστά. Μετακόμισε λοιπόν, να πούμε, στην Αθήνα το 1931 μαζί με την έδρα του περιοδικού Ιόνιος Ανθολογία. Τότε γέννησε και το γιο της Διονύσιο Άγγελο, τον οποίο βάφτισε ο Άγγελος Σικελιανός, ο οποίος το αφιέρωσε το ποίημα του «Το Βρέφος».
3: Ναι, ένα εκπληκτικό ποίημα.
2: Τον πατέρα σας δηλαδή.
3: Βεβαίως, είναι ένα καταπληκτικό ποίημα που μιλά για τις, πόσο σημαντική είναι η αξία της ειρήνης και πόσο επίκαιρο είναι και σήμερα. Όπως το φαντάστηκε και το εμπνεύστηκε ο Σικελιανός, και το απήγγειλε στα βαπτίσια τα οποία οι εφημερίδες της εποχής τα χαρακτήρισαν ποιητικά. Πραγματικά ήταν
2: είναι τεράστιο το βιογραφικό σημείωμα της Μαριέτας Γιαννοπούλου που έχουμε μπροστά μας και...
3: είναι. Αλλά νομίζω ότι θα σκύψουμε με πολύ αγάπη όλοι όσοι θα συγκεντρωθούμε από σήμερα
2: στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου.
3: Στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, για να παρουσιάσουμε πτυχές της προσωπικότητας και του έργου της. Και επίσης ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι φορείς στη Ζάκυνθο και όλοι οι άνθρωποι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να κάνουμε αυτή την όμορφη προσπάθεια.
2: Να πούμε λοιπόν ότι είναι το συνέδριο, συνδιοργάνωση του Δήμου Ζακύνθου, του Πλατήφορου, με πρόεδρο την αδελφή σας Χαρίκλη Αμινότου,
3: είναι του Άμπια Ζωοφόρου. Ναι, ναι, Άμπια Ζωοφόρου, του Μουσείου Σολομού και πιθανόν Ζακυνθίων.
2: Καλημέρα στην Καθαρίνα Δεμέτη, ναι.
3: Ακριβώς, που εκεί έχουμε και μία έκθεση με κοιμήλια τη, θα είναι ανοιχτή για μία εβδομάδα και είναι σπάνια κοιμήλια. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιο από το ακροατήριό σας, κάποιος να επισκεφτεί αυτές τις μέρες, θα έρθει λίγο περισσότερο κοντά και στην εποχή. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό ότι συμμετέχει το ΚΕΠΕΑ της Ζακύνθου.
2: Με προϊσταμένη την Πινελόπη Αβούρη. Ναι.
3: Βεβαίως. Επίσης, το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Ζακύνθου, βλέπετε, ενώθηκαν πολλές δυνάμεις.
2: Ναι, αλήθεια είναι.
3: Και αυτό με συγκινεί και εμένα, δηλαδή όταν μας ήρθε η πρόταση.
2: Σηκώνεται μεγάλο βάρος στους ώμους σας και εσείς και η Χαρίκλια.
3: Να σας πω, κάνουμε όμως, πιστέψτε με, ό,τι μπορούμε.
2: Ναι. Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Μινότου.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ώρα έναρξη συνεδρίου.
3: Τι είπατε?
2: Αρχίζει το συνέδριο σήμερα, να υπενθυμίσουμε την ώρα.
3: Ναι, σήμερα αρχίζει στις 6.30.
2: Το απόγευμα.
3: Το απόγευμα. Έχει σήμερα και αύριο λοιπόν πάρα πολλές δράσεις, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνονται, όπως σας είπα, οι παράλληλες δράσεις. Έχουμε θεατρικά αναλόγια με κείμενα επιλογή της κυρίας Αβούρη και το συντονίζει ο κύριος Άγγελος Περιόχος με μια πολύ όμορφη ομάδα ηθοποιών. Έχουμε δράσεις μετά, διάφορες πολιτιστικές διαδρομές στο κέντρο της Ζακύνθου για να δούμε λίγο την εποχή μέσα από ξεναγήσεις. Έχουμε podcast στον Πλατήφορο που πλησιάσαμε ανθρώπους, λόγιους της εποχής μας να μιλήσουν για την εποχή και το έργο της Μινότου. Δηλαδή είναι πολύπλευρο. Μπορεί να ξέχασα και κάτι, με συγχωρείτε.
2: Μαριέτα λοιπόν Μινότου, εγγονή της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινότου. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να την ακούσουμε σήμερα στην ΕΤ Ζακύνθου για αυτή την εξέχουσα προσωπικότητα του νησιού, τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου, τη γιαγιά της, και το συνέδριο που ξεκινά σήμερα ιχνηλατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της. 15 με 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου. Καλή επιτυχία, που τη θεωρώ δεδομένη. Να είστε καλά, κυρία Μινότου, καλή σας μέρα. 12 ακριβώς, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ζακύνθου και καλό Σαββατοκυριακό.
0: Είναι 12. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω τις ρεαλιστικά τις ελπίδες της, η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Πρωτογενές πλεώνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά εξυμποφόρα από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
5: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
10: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακύνθου. Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
11: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακύνθε.
10: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
11: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
10: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
11: Παραδώσου λοιπόν.
10: Εκπομπή Veramente.
11: Ω, Ζακυνθούλα μου.
10: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Ευχή, ευχή, ευχή.
1: Αυτό ευχαριστούμε. Είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Μετά, μετά, μετά. Και φέρτε και ό,τι άλλο θέλετε.
2: Και έκλεισες τα πόσα.
1: 51.
2: 51 ή 51.
1: 51.
0: Λοιπόν, λοιπόν, ήθελα
1: σχέ... ακόμα ένα.
0: Ήθελα... Καταρχάς, Θοδωρή, χρόνια πολλά. Θα κάνω παρουσίαση εκπομπής. Ήθελα κάτι. Συγγνώμη, Τζίνα, μόνο το με συγχωρείς.
1: Ευχαριστούμε.
0: Νέγκα, ήθελα ακριβώς αυτή τη σκηνή εδώ πέρα. Δεν κάνω πλάκα. Θα σου πω γιατί. Και σένα, εσύ να τραβάς βίντεο TikTok. Λοιπόν, ήθελα τον Νικολόπουλο.
1: Το
0: μου θύμισε. Ναι, σωστά. Πρώτο... Ήθελα να τον έχω μπροστά μου εδώ πέρα με την τούρτα ακριβώς όπως τη βαστάει.
2: Και ένα κεράκι.
0: Και ήθελα με αυτόν τον τρόπο.
2: Να μου το φέρεις τα
0: ρίσκα. Όχι, όχι, μην βιάζεσαι. Ήθελα ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν το βλέπουν οι πελάτες. Λέω, ωραία το πατήρι. Πατήρι στο Βασιλόπουλο. Στο Βασιλόπουλο είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να τραβάει βίντεο ο Λάσης.
1: Ναι.
0: Και όπως βαστάει την τούρτα ο Νιόνιος, ήθελα να μου πεις εσύ. Να... Και μετά, μόλις πάει στο ψυγείο να την πάει την τούρτα, ήθελα να μου σχολιάσεις εσύ. Μήπως τώρα τελευταία στη Ζάκη το είμαστε λίγο για τουρτίες. Εδώ ήθελα να ξεκινήσω κουβέντα μαζί σου.
2: Και για ντοματίες, όπως αυτές που έπεσαν στο καταστάριο.
0: Α!
2: Σχολικό συγκρότημα εκεί.
0: Έπεσε.
2: Κάτι τέτοιο. Πέρινε
0: μπουρνέλα ή παλαιά τη μεγάλη κόκκινη. Τι ντομάτα, τη ράτσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να ευχηθούμε στο
3: Θοδωρή.
0: Χρόνια πολλά στο Θοδωρή. Να ευχαριστήσουμε το Βεραμέντο νούμερο 3.
1: Να φέρει και.
0: Διονύση Νικολόπουλο.
1: Να πάρουν όλοι εκεί ό,τι άλλο. Και εγώ, Σάκη, μου
0: ευχαριστώ. Έλα, Σάκη, να είσαι εδώ. Έλα, κοντά, έλα, κοντά. Σάκη,
1: κάτσε. Κάτσε, κάτσε.
2: Έχω ξεκινηθήσει.
0: Δεν πειράζει, κάτσε.
1: Κάτσε, να δεν πειράζει.
0: Περίμενε, έχει συνηθίσει να κάθεσαι καλεσμένο ή να μην είσαι στην κεντρική καρέκλα. Γιατί νομίζω ότι δεν νιώθει από καρέκλε. Δεν σε νοιάζουν. Δεν βάλε ακουστικά να σε ακούει ο κόσμο. Περίμενε, γενικά πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή επειδή κάνουμε και λίγο μπούφα μέσα.
2: Όχι, σε πειράζει. Τώρα ότι είναι η ώρα η δική σας.
0: Ναι, άμα σε έχουν καλεσμένο.
2: Δεν μ' αρέσει να κάνω κατάκριση.
0: Όχι, δεν θέλουμε να κάνεις κατάκριση. Εμείς άμα σε καλούμε με την καρδιά μας. Συγγνώμη, επειδή κάνουμε την εκπομπή. Θα την παρουσιάσω, θα την παρουσιάσω. Δεν θα παραγωνίσω κανέναν. Σε μία ώρα θα τα πω όλα. Θέλω όμως, η αγαπημένη μου φίλη που θα πω σε λίγο το όνομά της, θέλω να καταλάβει αυτό που έχω πει, ότι δεν μπορούμε εγώ και ο Θοδωρής να ξεχνάμε ότι στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Α το καπέλο, Χριστιανή μου, θα το κάνει τώρα για να μαζέψει λεφτά. Α το καπέλο τώρα. Δεν πειράζει, θα σου πάρω άλλο.
2: Τον Άγιο. Δεν είναι ανάγκη να το λε.
0: Άκουμε. Όχι, θέλω κάτι να πω. Δεν μπορούμε εμεί να λέμε με το Θοδωράκι ότι πάντα οι πρώτε εκπομπέ πολιτιστικού ενδιαφέροντο και σκοπτικού χαρακτήρα που κάναμε και με live μουσική και με πολλού καλεσμένου ήταν μέσα γυναίκα. Απαγορεύεται να το λέμε. Η διαφήμιση είναι. Μα τι ο Κοτσόβολο είσαι και
1: εσύ. Είναι ταπεινό, δεν τα θέλει
0: αυτό. Ωραία, είναι ταπεινό. Περίμενε. Και ο Χριστό ήταν αλάγιασε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πιστεύω να είσαι ένα άλλο τέτοιο τύπο και να. Α, ωραία. Λοιπόν, για πες μας. Βλέπω πολύ ξύλο, βλέπω μπουρουκοφέση, βλέπω και αυτά. Δεν θέλω να πεις πολλά, έτσι. Μια γνώμη.
2: Να γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να μοιραστούν την πίτα και να πάρουν από ένα κομμάτι περισσότερο.
0: Α.
2: Και δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει η πίτα, ε.
2: Ναι, είναι μετρημένα τα κουκιά.
0: Δεν θα το αναλύσω παραπάνω.
2: Μια ασίδωτη κατάσταση σε ολόκληρο το νησί.
0: Απλά θα σου πω όμως ότι εγώ πιστεύω ότι. Δεν το είπα πριν για πλάκα. Το είχα πει, είχα προειδηδάσει κάποιους ανθρώπους, ναι. Το θυμάσαι εσύ εδώ, τα είχαμε πει δύο μας, τα λέμε το Θοδωρή, τους είχαν πει προσέχτε γιατί έρχονται τουρτίες και ντοματίες.
2: Ναι.
0: Έτσι. Βέβαια θα μου πεις.
2: Και μπροστά στα μάτια των έκπληκτων τουριστών.
0: Ναι, βέβαια θα μου πεις και εσύ, γιατί ξέρεις, κάθε φορά συζητάμε τέτοια πράγματα και λέμε, μα ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι ή οποιοδήποτε σου πηγαίνει εκεί δεν πηγαίνει με ένα του. Ναι, βρε παιδιά, σύμφωνοι. Δεν θυμάμαι ποτέ να είπαμε όμως εμείς από εδώ ότι τα αρνητικά θα τα βλέπουμε Σάκη και θα βαρούμε παλαμάκια. Δεν το είπαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να με παίρνουν τηλέφωνα. Μου λένε τι να πω, μου λένε τι να μην πω, μου λένε πού να περάσω, από πού να μην περάσω. Ρε παιδιά, λέω, συγγνώμη, λέω. Αυτό είναι ο ρόλος, λέω, των Ζακυνθινών. Δηλαδή, αν έχει στηρίξει έναν άνθρωπο, πες ότι την στήριξε. Κατεβαίνει ο Σάκης ο Νέγκας, έτσι, τον στήριξα. Εάν κάνει μια μπαρούφα, δεν θα του τυπώ του Σάκη. Εγώ αυτό νομίζω.
2: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω και για καλό του Σάκη. Συμφωνήσω ή τα λέω βλακίες.
2: Είμαστε μπροστά ή πίσω από αυτά τα μικρόφωνα.
0: Ναι, και θέλω να πιστεύω μέσα μου αυτό που έχω πει, ότι ειδικά στο δημόσιο ραδιόφωνο που είμαστε, έτσι, η ΕΡΤ έχει δείξει επί σειρά ετών ότι ό,τι και να γίνεται μπορεί να σχολιάζει τα κακό κείμενα με ένα ελεύθερο ύφος. Εγώ αυτό έχω νιώσει μέσα μου.
2: Ναι, ισχύει. Σωστά, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν θα σας χρειαστώ κάτι άλλο. Να ξέρεις ότι σε παρακολουθώ πάντα, όχι τα βράδια που λέγανε παλιότερα. Σε παρακολουθώ στις εκπομπές.
2: Και...
0: πάντα.
2: Το γυρίζεις.
0: Όχι, σε ακούω πάντα να ξέρεις. Πραγματικά. Ανήκω στο fan club σου.
2: Εντάξει.
0: Όχι, δεν το κάνω επειδή μ' αρέσει.
2: Εδώ δεν είναι ο Σάκης, δεν είναι η
0: Ερτ. Δεν μου αρέσει η φωνή σου και λέω έτσι, αλλά ακούω το Σάκη.
2: Εδώ δεν είναι ο Σάκης ο Νέκας.
0: Όχι, κάνει ένα ελεύθερο ρεπορτάζ. Συγγνώμη, θέλω να το λέω, Σάκη. Κάνει ένα ελεύθερο ρεπορτάζ που μου αρέσει.
2: Είναι η Ερτ Ζακύνθου και δεν θέλει να προσωπήσει.
0: Αυτό σου λέω. Ακούω και εσένα και τον Ανδρέα τον Παπαδημητρίου, γιατί ξέρω ότι δεν έχετε μέσα σα. Δεν έχετε κάστες που σας οδηγούν κάπου. Δηλαδή, ακούω κάποιους ανθρώπους, το λέω πάντα, ρε παιδί μου, έτσι. Όπως τώρα για τον συγκεκριμένο τον Γκόγκο. Εγώ τον άκουγα τον Γιώργο πάρα πολύ.
2: Έτσι. Και φίλος.
0: Εμένα μου άρεσε.
2: Μου στήριξε πάρα πολύ από πολλοί άνθρωποι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι κάποιους ανθρώπους που λένε ελεύθερα την άποψή τους το 2026 και δεν τους νοιάζει να τσαλακωθούν, να βριστούν, να λιδωρηθούν, να απειληθούν. Έτσι. Του σέβομαι πάρα, πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Είναι διαφορετικό το ύφος εκπομπής. Έχουμε πολύ λίγη ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέμβασή σου. Θέλω μόνο να μας κλείσεις με ένα ηχηρό μήνυμα. Δεν θέλω να σε ευελπείς. Είναι ο Λιβαδάς και η κυρία που είναι καλεσμένη μας. Θα συνεχιστούν οι προεκκλησίες. Αυτό θέλω να ξέρω. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Σάκης Νέκας.
2: Να είστε καλά. Συνέχεια, χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Σάκη μου, πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για όλους σας. Ευχαριστώ όλους σας για την ωραία.
2: Γιατί ό,τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί ενδεχομένως πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Είναι αφιλοκερδός και ο θελός. Εμείς πληρωνόμαστε και είναι η δουλειά.
0: Σε ευχαριστούμε που το λες. Σε ευχαριστούμε που το λες.
2: Το έλεγα πάντα αυτό. Ότι εμείς εδώ πληρωνόμαστε.
0: Ναι, και θέλω επειδή το είπες. Επειδή το είπες, δεν ήθελα να το πω. Γιατί εντάξει, εγώ το έχω πει, δεν το παίζω ταπεινός και δεν είμαι πολύ ταπεινός. Λοιπόν, από τη δουλειά έχουμε φύγει και οι δύο, ναι, για να κάνουμε μια ροκουμπή να πούμε πέντε πράγματα για να μην ξεχάσουμε το ότι είμαστε άνθρωποι και να γυρίσουμε πάλι στη δουλειά μας. Απαιτώ να το πιστέψει ο κόσμος το πράγμα.
2: Και λέω αυτό και από αυτά τα μικρόφωνα ότι εμείς εδώ είμαστε εκ του ασφαλούς σε ένα στούντιο και μπορούμε να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Πρέπει να σκεφτόμαστε για αυτούς που είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα. Σε εργασιακό επίπεδο και όχι μόνο.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Γι' αυτό και καλούσα κάποτε τους φίλους ακροατές να έρθουν εδώ και να μας απομυθοποιήσουν. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Σάκη, γεια σου Σάκη. Ήταν ο Σάκης Νέγκας. Πάντα κρίσιμα αυτά που λέει. Έτσι, πάντα κρίσιμα αυτά που λέει. Και σχεδόν έχουμε ανδρωθεί με τα λόγια του. Αλλά τώρα ξέρεις, πρέπει να πάρει θέση δίπλα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν θα πω με τα πολλά προσωπία. Γιατί σήμερα ήταν. Πρόσεξε, όχι σήμερα. Αλέξανδρε. Κύριο Λάσης, με ακούει στη μέσα στην κονσόλα. Όχι, Κύριε Λάση, με ακούτε? Καλημέρα. Θα βάλετε λίγη μουσικούλα, παίζετε λίγο πλατούλα από πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω το Δωρή ότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε παρουσίαση εκπομπής. Οι άνθρωποι ακούνε κάτι παρμένους τόσο ώρα, μιλάνε εδώ πάει και δεν ξέρουν ποιοι είμαστε.
1: Ναι.
0: Θες να μιλήσουμε ή όχι? Γιατί είπαμε γενέθλια, είπαμε πολιτικά, είπαμε τουρτίες, είπαμε. Δεν είπαμε ποιοι είμαστε και πού είμαστε.
1: Λοιπόν, εδώ γεια σας. Ξανά χαίρετε. Ξανά καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε για
0: όπως έλεγε ένα γνωστό. Όπως έλεγε ένας ζωστός μου, μπράβο, βάλτε μου σου το ραγουδάκι να παίζει. Έλεγε ένας ζωστός μου, μη σας ρωτήσει κανένας, εδώ είναι η εκπομπή Βεραμέντε. Μη σας ρωτήσει κανένας, έτσι. Να ξέρετε τι να πείτε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εκπομπή Βεραμέντε, κάθε Παρασκευή 12 με 1. Έρτζα Κίνθου, 95,2, 93,2 στα FM. Και καθίστε λίγο αναπαυτικά στα ραδιοφωνάκια σας ή στα κινητά σας ή στους υπολογιστές σας, γιατί ο εορτάζων και κλείνων 51 συναπτά έτη τραγουδιού και μπούφας στη Ζάκυνθο, Θεοδωρής Λιβαδάς, θα σας πει τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να του πείτε χρόνια πολλά με όποιο τρόπο θέλετε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε χρόνια πολλά. Αλλά καλύτερα σήμερα την εκπομπή να την αφιερώσουμε στην κυρία Τζίνα που είναι εδώ πέρα, γιατί έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό έργο σε ένα πολύ ωραίο CD με ωραία τραγούδια που έχουν συμμετάσχει εδώ. Που έχουν τραγουδήσει εδώ διάφοροι έτσι σημαντικοί καλλιτέχνες εδώ στη Ζάκυνθο. Τα τηλέφωνα μας είναι βέβαια 2695033022, 2695033710 και 114.
0: Έρτζα Κίνθο λοιπόν στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok. Είναι τα βιντεάκια που τραβάει ο Ρουβίκονας της εκπομπής Βεραμέντε,
1: ναι,
0: και της Έρτζα Κίνθου, ναι, Αλέξανδρος Λάσης. Είναι ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε άντα να νίκει στους Χούθη. Να ξέρει, ναι, Διονύση Νικολόπουλε, ναι, για πλάκα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει ανακατώσει, να γίνονται 17 πολέμοι τη μέρα. Έτσι. Βέβαια είναι και λίγο ζακιθινό στοιχείο αυτό, οπότε τον συγχωρούμε. Μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος και τα email του σταθμού μας είναι airzakynthou με OU παπάκι air.gr και airzakena παπάκι yahoo.gr. Αν τα είπα καλά, συγγνώμη. Κύριε Λιβαδά, εορτάζοντα να παρουσιάσουμε καλεσμένη μας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας η οποία έβγαλε τα ακουστικά. Θα τα ξαναβάλει τώρα μόλις. Εννοείται, γιατί δεν ακούς καν τι λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Μην έχει άρνηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι. Θα κάνω κάποια στιγμή ένα σεμινάριο. Οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 40 εδώ μέσα έχουν θέμα με τα ακουστικά. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι του κάνει.
1: Είναι σφιχτά, φαίνεται. Είναι πολύ σφιχτά, ή όχι.
0: Μια χαρά είναι. Απλά τα βάζει μύτε κούτσε που αποζηγούν. Μην τα βάζει μπροστά, Χριστιανή, που εκεί είναι. Λοιπόν, ακούς τώρα, εντάξει είμαστε.
3: Τι να ακούσω,
0: τέλεια. Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Τζίνα, η αγαπημένη μας. Γεια σας, κυρία Τζίνα, τι κάνετε?
3: Ωραία, πώς είστε? Πώς πάει το κουράγιο?
0: Το κουράγιο πάει καλά και θέλουμε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και έχει πάει ήδη 12:20 και εμείς λόγω του Θοδωρή αναπτύξαμε λίγο περισσότερη συζήτηση. Μια παρένθεση. Διονύση Νικολόπουλε, έχεις την αγάπη μας που είσαι κοντά μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να είσαι εδώ μέσα. Ο Θοδωρής τώρα δεν έχει κάτι να σου πει που του κάνει αυτήν την ωραία έκπληξη. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί καν, να ξέρεις. Αλλά συνήθως ο συγκεκριμένος θέλει μαζί με την έκπληξη, αν μπορούσες μέσα να του είχες και κεράκια που βγάζουν 50. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, δεν πειράζει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην Τζίνα, την αγαπημένη μας Τζίνα. τη φίλη και τη μουσικό, τη μαντολινίστρια και την αγαπημένη μας κοπελούλα, στην οποία θέλουμε να μας πει για τις ωραίες εμπνεύσεις της. Έχουμε ξαναπαρουσιάσει δουλειές εδώ μέσα.
3: Ναι, το πρώτο.
0: Θέλουμε, μπράβο, θέλουμε να φτάσουμε και θα ακούσουμε και ένα δείγμα να μας πεις για την τωρινή δουλειά, η οποία λέγεται Τζίνας Πατριωτικά και άλλα.
3: Ναι.
0: Να μας πεις για την έμπνευσή σου και για όλα τα ωραία που ράφτηκαν μέσα. Σ' ακούμε, ο λόγος δικός.
3: Ήθελα να σας πω ότι τα πιο πολλά τραγούδια από αυτό το CD, τα πατριωτικά που λέμε, είναι εμπνευσμένα από τα παιδικά χρόνια του σχολείου. Όταν τότε οι δάσκαλοι μας μας κάνανε γιορτές εθνικές, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, το καλοκαίρι με τις επιδείξεις γυμναστικές. Και είχαμε πάρα πολύ ωραία ακούσματα και ωραία συναισθήματα για την πατρίδα. Μαθαίναμε για τους ήρωες. Και ξαφνικά τώρα, στα μεγάλα τα χρόνια, ξαναγυρίζω σε εκείνες τις εποχές και ό,τι γράφω είναι επηρεασμένα από τότε. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά σήμερα να μαθαίνουν πράγματα, κυρίως την ιστορία μας. Βλέπω και ακούω ότι δεν πολλοί ασχολούνται με την ιστορία μας. Και τα πράγματα δεν πάνε καλά έτσι, γιατί
0: θα μπορούσε να
3: γύρω-γύρω οι ξένοι μας παραμονεύουν.
0: Θα μπορούσε να θεωρήσει, και αυτό να μου το σχολιάσει και ο Θοδωρής και ο Διονύσης, θα μπορούσε να πεις ότι υπάρχει και λίγο παραγωνισμός σε κάποια κύρια θέματα για τα παιδιά.
3: Αν
0: και
3: υπάρχει,
0: ότι τα παιδιά επειδή έχουν πάθει, εγώ το λέω λίγο έτσι, εγκεφαλική σύγχυση από την πολλή πληροφορία, να φτάνουν σε σημείο που να ακυρώνουμε ή να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με θέματα που είναι κέρια, όπως είπες, η αγάπη για την πατρίδα ή, κάποια, ή για την οικογένεια, έτσι, που νομίζω είναι παραγωνισμένη.
3: Καλή είναι η πληροφορία, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από γνώση.
0: Και από φιλτράρισμα, ίσως.
3: Δεν ξέρω για φιλτράρισμα, αλλά για γνώση, γνήσια. Μπορεί να έχει γνώση το παιδί σήμερα, γνήσια, για την πατρίδα του και για τη ζωή του γενικά.
0: Το ακούω αυτό που
3: λες. Ξέρει που βρίσκεται.
0: Το ακούω.
3: Ξέρει γιατί ζει. Ή αυτή η υπεκοσμία που μας έχει διαλύσει όλους και αυτή η σαπίλα μας έχει ξεκάμει.
0: Αυτό μου αρέσει που το ανοίγει το θέμα και θέλω να το ακούσουν οι ακροατές. Θέλω να το σχολιάσει ο Διονύσης. Διονύση, ακούω.
4: Κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε όλοι εδώ μέσα, όσοι βρισκόμαστε, πολεμάμε και προσπαθούμε να μάθουμε το ζακυνθινό πολιτισμό. Εγώ εκεί θα επικεντρωθώ, γιατί τουλάχιστον εμάς η Ζάκυνθο, εμένα τουλάχιστον η Ζάκυνθο με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν μπορώ να διανοηθώ, αν ρωτήσεις ένα παιδί αυτή τη στιγμή τι γιορτάζουμε στις 17 Δεκεμβρίου, βγουν απ' έξω. Και πας με ένα μικρόφωνο και πας και ρωτήσεις. Από τους 10, να δω, ποιοι ξέρουν γιατί δεν κάνουν σχολείο στις 17 Δεκεμβρίου. Λοιπόν,
0: το πιστεύω αυτό που λες.
4: Τι είναι 21η Μαΐου
0: και είναι λυπηρό,
4: για τα Επτάνησα. Τι είναι 21η Μαΐου για τα Επτάνησα.
3: Δεν ξέρω τι Σολωμό, την πλατεία, τι είναι το άγριο.
0: Συγγνώμη, πού θα απέδιδες ευθύνη σε αυτό?
4: Εγώ για μένα είναι παιδεία. Για μένα πρώτα από την οικογένεια. Από εκεί ξεκινάμε, γιατί ο πατέρας μου με έμαθε κάθε 28 Οκτωβρίου, κάθε 25 Μαρτίου τον Μπακαλάο, με έμαθε μένανε τι να τρώμε του Αγίου, τι να τρώμε τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, έτσι μάθαμε και από εκεί και πέρα είναι τα σχολεία. Μαθαίνουνε στα σχολεία τα ζακυνθινά. Τα ζακυνθινά, τι είναι τα ζακυνθινά, τα δικά μας. Και μετά, πρώτα φυσικά, το τι γίνεται στην Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα του πολιτισμού. Έχουν πάρει τόσοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Δεν τα μαθαίνουν, Διονύση, δεν τα μαθαίνουν.
4: Ακριβώς.
1: Δεν τα μαθαίνουν, δυστυχώς.
0: Το επόμενο θα ήθελα.
1: Ναι, δεν
0: το
1: τα μαθαίνουν. Δυστυχώς, γιατί.
0: Διαφέρει πολύ. Μ' αρέσει πολύ όπως θα είναι η Τζίνα και το συνέξω, Διονύση.
1: Δεν τα μαθαίνουν, δυστυχώς, γιατί παραδείγματος χάρη ένα παιδάκι προχτές μου έλεγε το τι συναντήσανε στην Ομόνια που είχαν πάει μια ποδοσφαιρική αθλητική ομάδα από τη Ζάκυνθο να παίξουν με τον Ολυμπιακό τα παιδάκια πέρα και συναντήσανε μέσα στην Ομόνια ένα κάρο ανθρώπους οι οποίοι, δεν το λέω ρατσιστικά, έτσι, ένα κάρο ανθρώπους οι οποίοι ήταν απολύτιστοι, σε απολύτιστα ξενοδοχεία, δηλαδή ένα έσχος της πλατείας Ομονίας και της Ομόνιας γενικά στην Αθήνα, που αντί να είναι το κέντρο του πολιτισμού.
0: Όσο σχολιάζει αυτό το ωραίο, ο άνθρωπος πρέπει να του δώσει τη μερέντα, γιατί γυρνά εσύ που έχει
1: ζημιά. Θέλω να πω, ας πούμε, και τι να περιμένουμε από εκεί πέρα. Τα παιδιά τι να πρωτομάθουνε. Η παγκοσμιοποίηση για μένα τα διάλυσε όλα. Όλα. Γιατί δεν είναι.
3: Ναι.
1: Δεν είναι όλα ίδια.
3: Thank you.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι εντάξει.
1: Όχι. Εγώ θέλω να δώσω πραγματικά συγχαρητήρια στην κυρία Τζίνα για την έμπνευση, που έχει. Για την έμπνευση που είχε να γράψει αυτό το ωραίο CD.
0: Δώσε τον άνθρωπο καμία να πάρει κάτι.
1: Εντάξει.
0: Ακούτε τόση ώρα. Συγγνώμη. Μέχρι να πληρώσω τον άνθρωπο, επειδή μου αρέσει να βλογάω λίγο τα γένια μου. Αυτό το λέω εγώ στις κυρία Τζίνας. Για βάλτε το, ακούσουμε λίγο, σας παρακαλώ, και ερχόμαστε.
1: Είναι ωραίο. Γι' αυτό να βάλουμε να ακούσουμε το CD περισσότερο σήμερα.
3: Για το κυρίου Σέρα, του Διονύση.
0: Για πάμε να το ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, συγγνώμη, πρέπει να βλυγίσω λίγο τα γένια μου, δεν τα έχω αφήσει.
1: Όχι, καλά έκανες, γιατί πρέπει.
2: Όχι, να τα ξυρίσει.
0: Εσύ δεν θα κόβεις καθόλου. Θα φτάσω, κυρία Αντίνα. Άσε να παίζει σειρά, το συντή σε παρακαλώ πάρα πολύ, πλάτη, γιατί έχω να σχολιάσω πράγματα. Εδώ ξεκινήσαμε πολύ ωραία συζήτηση. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάμε ότι μπορεί εμείς να την περνάμε. Διονύση, το έχουμε ξαναπεί. Τα σοβαρά που λέμε εδώ μέσα μπορεί να τα περνάμε με ένα σκοπτικό χαρακτήρα, αλλά να ξέρεις ότι τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που θέτουμε μας πονάνε με το Θοδωρή, το συζητάμε σε μένα την Τζίνα, το λέμε με σέναν και ευελπιστούμε πάντα μέσα μας. Το έχεις δει ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες.
3: Έτσι.
0: Δηλαδή, εγώ μέσα μου, αγαπημένος Λυκούργος, τραγουδάει. Θέλω να προχωρήσω στο συντή Τζίνα και θα έρθω σε σέναν πάλι. Ότι ευελπιστούμε κάθε φορά να ευαισθητοποιούμε έστω και μισό άνθρωπο. Όχι έναν ολόκληρο, μισό. Δηλαδή κάτι να γίνεται, κάτι να προχωράει. Συμφωνείτε εδώ.
3: Ναι, φυσικά, τι συζητάμε.
0: Κάτι να γίνεται, ναι, κάτι να γίνεται. Κάπου δηλαδή να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
2: Έχετε μεγάλο ακροατήριο.
0: Έχουμε πολύ θερμό ακροατήριο, αξίζει το Θοδωρή.
2: Λίγου και εκλεκτού δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι λίγο. Γιατί πολλές φορές κάνουμε και σύνδεση με τη φωνή της Ελλάδας και μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά με το Θοδωρή και με το Διονύση έχουμε βαμμένους. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσουν σε κάποια σημεία, δεν κάνω πλάκα τώρα, και να μην ακούσουν εκπομπή Βεραμέντε. Πραγματικά.
1: Μα η Ζάκηθος, να πω κάτι. Η Ζάκηθος προσφέρει χαρά στην τέχνη και στον αθλητισμό. Πού αλλού προσφέρει χαρά η Ζάκηθος?
0: Μ' άρεσε αυτή η χαρά που είπες. Επειδή με τον Νιόνιο είμαστε και φίλοι αθλητής, Άμπ Ζάκυνθος, και πραγματικά να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί είμαστε πολύ κοντά στον Ανέβη. Συγγνώμη, Θοδωρή. Επειδή είπες ότι προσφέρει χαρά στον αθλητισμό, την είδα τη χαρά στον πύργο. Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά.
1: Όχι, έπεσε τον Μπουρούκο χθες. Ζάκυνθος σαν ομάδα, ότι πάει πολύ καλά.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Αυτό το λέω.
2: Ναι.
0: Όχι, που είπες, επειδή μου για το έφα
2: αγωνίζεται.
0: Γιατί έπεσε μποτσόνι.
1: Αυτά δεν φταίνε, οι ομάδες, φταίνε κάποιοι οι οποίοι είναι πολύ φανατισμένοι.
0: Θέλω να φτάσω πάλι στο προηγούμενο.
1: Είναι ακρότητες.
0: Συγγνώμη, θα γυρίσω πάλι στην Τζίνα. Ακριβώς. Το είπε ο Διονύσης Νικολόπουλος. Είναι όλα πολιτική και παιδεία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε τα πάντα από το σπίτι σου και συνεχίζονται στο σχολείο σου και στις παρέες σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όταν είναι παρατημένοι. Σωστό. Αυτό θέλω να μου σχολιάσεις εσύ. Γι' αυτό γυρίζω σε εσένα.
2: Δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Όταν εμείς παλιά κάναμε μία ταξία και είχαμε από τον καθηγητή μας ή το δάσκαλο παρατήρηση. Και ο δάσκαλος έκανε, το έλεγε στους γονείς μας. Εμείς τρώγαμε ξύλο. Τώρα που οι γονείς τα ακούνε, πάνε στο σχολείο και βρίζουν το δάσκαλο ή τους καθηγητές.
1: Ακραίο ήταν το ένα, ακραίο είναι και το σημερινό όμως.
2: Εγώ προτιμούσα το πρώτο όμως.
1: Εντάξει, ούτε είναι καλό και το
0: είναι,
1: πρώτο.
0: Είναι λίγο απαρχαιωμένη αυτή η έκφραση. Να μην πάμε σε παλιά σε περιστατικό. Ακούω αυτό που λέει η Τζίνα.
1: Ούτε Θοδωρή, είναι καλό και το Θοδωρή. Πρώτο. Δεν είναι καλά αυτά, ας πούμε.
0: Πάμε, μία που το λέει, θέλω να κάνω το διηγόρο του διαβόλου.
1: Μπορούσε τα πράγματα να ήταν καλύτερα.
0: Υπάρχει μεση λύση, Θοδωρή.
1: Υπάρχει μεση λύση.
0: Να την ακούσω.
1: Υπάρχει η δημοκρατική Μακάρνε, τιμωρία.
2: Α. Δηλαδή,
1: ας πούμε, σχολείο,
0: κάποια
1: ένα
0: στέρηση,
1: παιδί.
0: Κάποια στέρηση.
1: Ένα παιδί, όταν σπάει την περιουσία του σχολείου, να πάει ο γονιός του να πληρώσει.
2: Α, ναι, αυτό είναι πολύ σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να το βαρέσεις, ούτε να το αποβάλεις. Γιατί και να το αποβάλεις, στην αλητία θα πάει.
2: Τότε δεν υπήρχαν και λεφτά, τι να πληρώσει ο γονιός, τι να πληρώσει.
1: Και να αναγκαστεί τώρα, μετά ο γονιός του να του πει: παιδάκι μου, άμα έχεις καταντήσει έτσι να κάθομαι να πληρώνω όλες τις ζημιές σου, μην ξαναπά σχολείο άλλο, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν θα αντέξω άλλο να πληρώνω. Να το φέρει και το παιδί να καταλάβει τις ευθύνες του.
0: Πρώτον ευθυνών του δηλαδή.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω.
2: Πριν γίνει αυτό, το έχει μάθει σπίτι του πώς πρέπει να σέβεται την ξένη περιουσία.
1: Κοίταξε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο γονιός δεν το κάνει αυτό, γιατί είναι, μπορεί κάποιοι βέβαια γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους, γι' αυτό τους δίνουν και ένα ακριβό κινητό και ένα ακριβό λάπτοπ για να τα αποφεύγουν έτσι.
2: Όχι, ναι, συνειδητά, για να έχουν τις δουλειές τους οι μάνες, λοιπόν, και οι μάνες λείπουν από το σπίτι, δουλεύουν.
0: Θέμα που δεν τελειώνει ποτέ, σας
2: ναι,
0: ακούω
2: ποτέ.
0: Σας ακούω
2: ποτέ,
0: αλλά σας...
1: το είπαμε τώρα, ναι.
0: Το ακούω, απλά επειδή θέλω να επικεντρωθώ στα γενέθλια του Θοδωρή.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι έχει να ενημερώσει πολιτιστικό Νιόνιος που αποκλείται να μην έχει, είμαι σίγουρος.
1: Να παίξουμε λες ένα κομμάτι καλύτερα.
0: Θα παίξουμε ένα κομμάτι και... μετά θέλω η Τζίνα να μου συνεχίσει πάλι όσο ακούμε πίσω τα ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε και κάποια ολόκληρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τζίνα, κάποιος μου είπε, νομίζω μου το είπε ο Νικολόπουλος κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, θα το πετάξω τώρα και το σχολιάσω μετά. Κάποια στιγμή σου είχαν γίνει μια πρόταση να εκπροσωπήσεις τη Eurovision την Ελλάδα. Θέλω να το ακούω.
2: Μακριά από αυτά.
0: Μου είπανε θα παίζει με τον Λίνο και θα χορεύει ο Αχίλλας. Κάτι τέτοιο μου είπανε, δεν ξέρω. Αλλιεύει.
2: Να σα πω τη γνώμη μου γι' αυτό, θέλετε. Να σα πω τη γνώμη μου γι' αυτό.
0: Όχι, όχι. Καμία γνώμη. Είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο. Στηρίζουμε ελληνική συμμετοχή όπως και να γίνει.
2: Ναι, εντάξει. Πάμε μουσική. Και εγώ είπα χαλάλη.
0: Πάμε μουσική.
2: Αλλά δεν είναι Ευρώπη αυτή, βρεπε.
0: Πάμε μουσική. Και θα μα σχολιάσουμε τα Διονύση στα πολιτιστικά. Εδώ είμαστε εκπομπή Βεραμέντε, Ερτζακίθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αν παρασυρώμαστε και ξεφεύγουμε κάποιε φορέ, εσεί η υποχρέωσή είναι να μας ανέχεστε και να μας συγχωρείτε. Για να το κάνουμε με αγάπη. Πάμε μουσική.
1: Πάμε.
2: Να πω ότι είναι αυτό που παίζω.
0: Φύγαμε.
2: Ναι. Ένα κομμάτι που άρεσε πολύ στον πατέρα μου, το τραγούδι και ήμουν εγώ παιδάκι και το άκουγα.
1: Πάμε.

0: κομμάτι για αυτό. Πολύ μου αρέσει.
1: Βάρσο Γεωργιών.
2: Το Βάρσο Γεωργιών.
0: Κύριε Λάση, ζωμί.
2: Κύριε Λάση, μα ακούτε, ναι.
3: Αυτό όταν με κλείσει, μου αρέσει πάρα πολύ και μιλάω στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τι ωραίο καιρό. Το Βάρσο των Γεωργιών.
0: Των
3: Γεωργιών, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ωραίο.
1: Πολύ παλιό.
3: Για να ακούσω, τι κομμάτι είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτές
3: τις. Αγνώστου, αγνώστου, κύριε Λιβαδά. Αγνώστου.
2: Αγνώστου. Τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν το θυμάμαι τώρα αν είναι αγνώστο. Η Τζίνα το ξέρει καλύτερα.
1: Λέει Σέντρικ Ντάμοντ.
2: Ναι. Θυμάμαι ότι παιδιζόταν σε ζάκι το παλιό.
3: Εγώ λοιπόν να ξέρει αυτό. Σκέφτηκα τώρα να είμαι κάπου στο Βασιλικό να κοιτάω κάτω.
2: Ναι.
3: Να κοιτάω κάτω και στο ξενοδοχείο του Ράπτη.
2: Ναι.
3: Να πίνω καφέ και να το ακούω. Αλλιώ λε
2: φορά.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάλι. Εκτό που μιλάει στην εφορία.
2: Ξέρω
3: εγώ. Αλέξανδρε, εδώ κοντά μα. Έχουμε υποστήριξη από μέσα από την κονσόλα. Γενικά ή έχει πάει για θελήματα στη χώρα. Λοιπόν,
2: ευτυχώς λοιπόν που ακούγεται μια μπουκιά βαντολίνο, να το πω έτσι, μια μπουκιά βαντολίνο και μια μπουκιά κιθάρα από αυτή την εκπομπή. Κάτι είναι κι αυτό, κάτι είναι κι αυτό.
3: Όλα κάτι είναι, να το θυμάσαι. Όλα κάτι είναι.
2: Όλα κάτι είναι, εντάξει.
3: Εγώ το έχω πει.
2: Δεν τα ισοπεδώνω.
3: Όχι, όχι, αλλιώς το λέω. Σε αυτό που είπες ξεντώνω. Λέω δηλαδή ότι ας υπάρχει σπίθα για να δημιουργεί φλόγα. Ας υπάρχει μια σπίθα. Έτσι, αφού δεν μπορεί να υπάρχει φωτιά να μένει, ας υπάρχει σπίθα. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ναι, ναι.
2: Θα τις αφιερώσουμε.
3: Θα αφιερώσουμε στην κυρία Κέτη τα πάντα. Πρώτα απ' όλα. Μπορείτε να ευχαριστήσετε τον κόσμο για τις ευχές σου.
2: Όλους για τις ευχές σου.
3: Έγινε καταιγισμός. Η Μαριάννα έχει πετάξει τον Άγιο στην Αθήνα με τα χρόνια που είναι στο Θοδωρή.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν.
2: Σας ευχαριστούμε όλους.
3: Θέλω να παίξεις ένα μινωράκι, κάτι έτσι, μουσική πλάτη από πίσω.
2: Ναι.
3: Τίποτα, τίποτα.
2: Α.
3: Θέμα. Πίσω έτσι. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα. Κυρίες και κύριοι, καθίστε αναπαυστικά στη θέση σας. Γιατί ο Βεραμέντε νούμερο 3 Διονύσης Νικολόπουλος θα σας ενημερώσει το επόμενο πεντάλεπτο για τα πολιτικά δρόμενα του νησιού. Ένας κλάδος τον οποίο τον καθιερώσαμε στην εκπομπή Βεραμέντε, γιατί ο Διονύσης, να ξέρετε, ότι έχει παρακολουθεί τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι γίνεται στο νησί, από το κορίθι μέχρι το βασιλικό, τα πάντα.
4: Ό,τι δημοσιεύεται, παιδιά, και ό,τι βλέπω.
3: Ναι, έτσι, και το ψάχνει πάρα πολύ και μόνος του. Και μ' αρέσει που έχει κολλήσει και τον αδερφό του και φίλο μου Πέτρο. Και από εκεί που έβαλε τόσο το κακοβίτσι με ένα χώστο και τράβαγε κάτι ξεχασμένου τόπου στη Ζάκεθο και κάτι ξεχασμένα καμπαναρία, τώρα το κάνει και ο Πέτρος. Οπότε σιγά σιγά γινόμαστε πολύ ύμπουρλοι. Συμφωνείς, Νιόνιο?
4: Λοιπόν.
3: Η ώρα λοιπόν και το πεντάλεπτο του Νιόνιου. Διονύσης Νικολόπουλος.
4: Την Κυριακή έχουμε το μεγάλο παιχνίδι τη Ζακίνθου, έτσι να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Την Κυριακή το μεσημέρι, ώρα 4, αν κερδίσουμε τον εθνικό, τον ιστορικό εθνικό Πειραιός, ο οποίος δυστυχώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Για μένα ο εθνικός πρέπει να παίζει πρώτη εθνική. Παίζει λοιπόν με τη Ζάκυνθο.
3: Ας μην το αποδείξει την Κυριακή όμως. Δεν χρειάζεται να το αποδείξει την Κυριακή. Ας το αποδείξει κάποια άλλη στιγμή στη ζωή του Νιόνιο.
4: Στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, ώρα 4, Κυριακή Ζάκυνθος Εθνικός Πειραιός. Λοιπόν, αυτό είναι τα αθλητικά.
3: Συγγνώμη και να σχολιάσω το που είπες και μαζί με τις ευχές μας, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Φυσικά.
3: Στον αγώνα, να πω σε όλους τους Ζακυνθινούς να στηρίξουμε την ομάδα. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε, η ομάδα κάνει ένα τεράστιο αγώνα και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και σε όσους είναι κοντά και στους χορηγούς και σε όλους και στους παίχτες. Έχει κάνει μια πολύ πολύ πολύ καλή προσπάθεια η ομάδα. Το βλέπεις στο Δωρή, το συζητάμε. Έτσι.
2: Και μακάρι
3: να καταφέρει να πάει καλά και να ανέβει κατηγορία.
2: Ας το πω και δεν πειράζει, ας πούμε. Εύχομαι το δημοσιογράφο που θα μεταδώσει το παιχνίδι να μην τον εφάει ο Ποντικός απάνω στα δημοσιογραφικά θεωρία, γιατί τον κυνήγαγε προχθές.
3: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, ναι, εντάξει.
2: Απάνω στην κονσόλια εκεί.
3: Λοιπόν, ευχόμαστε έστω και αυτό. Ας γίνει μια προσπάθεια για μη λεπτό σπύρος. Λοιπόν.
4: Και επειδή μας περιμένουν και στη γωνία, να μην ανοίξει, παιδιά, μην πέσουν τίποτα μπουκάλια.

0: πιστεύω ότι αξίζει να το παρακολουθήσετε. Mm-hmm. Αλλά ξεκινάει και σήμερα η τρίτη έκθεση καστικών τεχνών. Έχει εκθεσιακό θέμα ιερή τόπη στα Επτάνησα, αρχιτεκτονική μνήμη και παράδοση, 15, 16 και 17 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Εκεί πέρα θα είναι και η χοροδία του κυρίου Κάνδυλα σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, και θα παίξουν κάποια τραγούδια η χοροδία και θα...
1: Αν θυμάμαι καλά, για να σε διακόψω, ναι, είναι και η έκθεση που έχει να κάνει και με την κυρία Λιγουρεσή.
0: Πολύ
1: καλά
0: σωστά,
1: θυμάμαι.
0: Πολύ σωστά,
1: καλά,
0: ναι,
1: θυμάμαι. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα, ναι, την αγάπη μας. Στηρίζουμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία δουλειά και σε ακούω απλά, ήθελα να το πω αυτό το πράγμα, ότι
0: Ένωση...
1: κάνει μια εξαιρετική δουλειά, κύριε Λιγουρεσή.
0: Η Ένωση Επτανησίων Ελλάδος, αυτό το πράγμα, και ωραία, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Και είναι κάτι πολύ αξιόλογο που θα γίνει και την Κυριακή το βράδυ, ώρα 7.30, στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων. Εκεί ο Ιάκωβος ο Κονιτόπουλος.
1: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο δάσκαλο και μαέστρο.
0: Ακριβώς θα δώσει μια. Θα μιλήσει για τον Χρήστο το Ρουσέα, το πολύ σπουδαίο Ζακύνθιο ζωγράφο. Ώρα 7, ήδη τη Δευτέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στα μουσεία. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα σωρό εκδηλώσεις. Πιστεύω να τις τιμήσουμε όλοι με την παρουσία μας, γιατί αυτό θέλουμε. Όλα δωρεάν είναι. Δεν πληρώνουμε πουθενά σε αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ενισχύσουμε με την παρουσία μας και να μαθαίνουμε, γιατί από όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στη Ζάκυνθο μαθαίνουμε πράγματα. Δηλαδή, ποιοι νομίζετε ότι ξέρετε ποιος είναι ο Χρήστος Ορουσέας, τον ξέρετε όλοι. Τον ξέρουμε όλοι, να βάλω και τον εαυτό μου, ξέρω εγώ. Ή αυτό το συνέδριο που γίνεται. Ξεκινάει από σήμερα. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, ποια ήταν αυτή. Να μάθουμε λίγο αυτό το επιστημονικό συνέδριο και να τιμήσουμε και με την παρουσία μας την τρίτη έκθεση καστικών τεχνών. Να δούμε τι έχουν. Είναι πολύ καλοί τέχνες σε αυτό το σημείο.
1: Και με σπουδαία έργα και σπουδαία δουλειά. Το ξαναλέω πάλι. Έτσι έχω παρακολουθήσει πολλές φορές.
0: Όλα δωρεάν. Να πάμε να τα παρακολουθήσουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας και από εκεί και πέρα να ενισχύσουμε με οποιοδήποτε τρόπο
1: το οποίο Διονύση, θέλω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπες. Το οποίο να πω κάτι. Σε όλα αυτά που λες, μην βάζεις εσύ μουσική καθόλου πλάτη. Άσε να βάλουμε ένα χώρο εδώ πάνω, δεν μου λέω. Μην παίζεις τίποτα, ποτέ δεν χρειάζεται. Εγώ θα σου λέγα, κλείστε και φύγετε, δεν τρέχει τίποτα. Άσε πέντε παραμένους εδώ μέσα. Λοιπόν, εγώ θα τα λέω και εσύ βρίζα, δεν πειράζει. Φίλος σου είμαι και πάλι. Λοιπόν, πήγα να πω πριν, για να το πάω λίγο πίσω και να μην το κρατήσω πάρα πολύ, γιατί το σχολίασα πάρα πολύ και νομίζω ότι το παίζω πολύ κοινωνιολόγος εδώ μέσα. Θα πω κάτι. Όλα αυτά που διαβάζεις τόση ώρα, και όσα παρουσιάζουμε κάθε φορά, και όσα μας παίρνεις τηλέφωνο, και όσα ψάχνεις, και όσα ανεβάζουμε και λέμε και εγώ και ο Θοδωρής και η Τζίνα και ένας και άλλος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να καταλήξουμε, στο τι κοινωνία θέλουμε, έχει να κάνει και με το ποιοι άνθρωποι παρακολουθούν και πέντε πράγματα τέτοια, για να ανοίξουν το μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν δεν πας πουθενά στη ζωή σου και χάσεις στο σπίτι σου και μου παίζεις με τον Άγιο, μην το πω τώρα, εν πάση περιπτώσει, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και λες και κάποια στιγμή θα. Λέω καμιά φορά στα παιδιά, βρε βγείτε έξω, βρε. Βρε πάρτε ένα ποδήλατο, πέστε χάμου, δεν τρέχει τίποτα. Και πάρτε καπνό στο ποδήλατο, ξέρω τι κάνετε. Βρε μπείτε σε ένα τράφο, βρε πήγαινε μια βόρτα στα βουνά του Σαββατοκύριακο, βρε κατεβείτε σε μια παραλία, βρε πηγαίνετε σε ένα εξοκλήσι, κάνετε κάτι. Ας πούμε, λέω Θοδωρή, και το καταλήγω, το κλείνω, ότι όλα αυτά, και πείτε μου αν διαφωνείτε κάπου, όλα αυτά διαπλάθουν και χαρακτήρες, έτσι. Διαμορφώνουν και χαρακτήρες. Αυτό ήθελα να πω.
2: Δεν θα έχουν να θυμούνται αυτά τα παιδιά ότι παίζανε μια ζωή με το λάπτο.
1: Δεν το σχολιάζω. Δεν το σχολιάζω παραπάνω, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
2: Είναι ένα ωραίο τραγούδι που ακούμε τώρα.
3: Καπουδίστρια.
1: Ποιο τραγουδάει εδώ?
2: Ο Τάκης.
3: Ο Τάκης Κολιανίδης.
1: Ο Τάκαρος, αγαπημένος Τάκης. Λοιπόν, επειδή είπα πάρα πολλά και θέλω να κάνω κλείσιμο μπει σε λίγο και θέλω να τα προλάβω όλα, βάλτε να παίξει λίγο και μετά επαναρχόμαστε με Τζίνα και περισσότερα τραγούδια.

0: Λοιπόν, ξέρεις, κανονικά πρέπει να καλέσουμε την Τζίνα και να παίζει το CD όλη μέρα. Έτσι.
1: Ναι, αλλά θα βάζουμε λίγο CD, αλλά ακούσουμε την Τζίνα τώρα μετά, όταν τελειώσει
0: Τζίνα,
1: ο Τάκης.
0: Τζίνα, αυτό που θέλω να σχολιάσεις. Όχι, όχι, θα το ακούμε με μουσική πλάτη στο Τάκη. Ακούγεται ο Τάκης. Ερώτηση. Ποιο είναι. Μην βάλεις επειδή μπροστά και τραγουδάω σε δύο τραγούδια, δεν έχει άλλη κάτι. Ποιο είναι αυτό που σου έχει μείνει από τα τραγούδια? Ένα που σου έχει στα, στα μπάρι. Δεν μπορεί να έχει στα μπάρι, ένα.
2: Από όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η τωρινή δουλειά.
2: Ο Καραϊσκάκης.
0: Αχά.
2: Και το πρώτο τελευταίο, φτούξε ελευθερία.
0: Όντως. Δηλαδή με το φτούξε ελευθερία κλείσουμε σήμερα. Ο κύριος Λάσης, θα μπορούσε να μας βάλει παρακαλώ πάρα πολύ το, στο Γιώργιο Καραϊσκάκη ή το φτούξε ελευθερία για όλους. Και θα τα φυλάει ο Θοδωρής γενικά εδώ. Θα τα φυλάει ο Θοδωρής και θα βγει σε κανένα πεντάλεπτο. Το βρήκατε?
2: Είναι πρώτο τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να παίξει Τζίνα έναν και παντολίνο και να το
0: βάλουμε. Α, τα ακούσουμε live καλύτερα. Θέλω να τα ακούω live, μου αρέσει η δουλειά.
2: Καλύτερα τραγούδι.
0: Ποιο έβαλε?
2: Φτούξε ελευθερία.
0: Καραϊσκάκη.
2: Φτούξε ελευθερία.
0: Φτούξε ελευθερία για όλους. Συνοηθείτε, δεν ξέρω τι μου λέτε.
2: Α, τον Καραϊσκάκη έβαλε.
0: Λοιπόν, άστο να παίζει ο πίσω ότι μου αρέσει. Τι ήθελα να σχολιάσω. Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: 51 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τι σου μένει και μια ευχή που θα ήθελες να αφήσεις γενικά?
1: Εντάξει, η καλύτερη
0: ευχή. Πιο έμπειρος.
1: Δόξα τω Θεώ, ωραία χρόνια έχω περάσει. Ωραία χρόνια έχω περάσει. Γεμάτος είμαι, αλλά εύχομαι να καλυτερέψουν λίγο τα πράγματα εδώ πέρα. Τα υπόλοιπα. Έστω να ζήσω λίγο και να καλυτερέψουν τα πράγματα.
0: Τοπικά ή παγκόσμια δουλειά?
1: Και τοπικά και παγκόσμια. Παγκόσμια να επικρατήσει η ειρήνη, αλλά και τοπικά εδώ πέρα να καλυτερέψει λίγο η κατάσταση.
0: Μ' αρέσει πάντως, τα έχουμε πετύχει και οι δύο μας. Και οι τρεις μας, μάλλον τον Πάνο Νιόνιο. Όσες φορές λέμε να επικρατήσει η ειρήνη, ξεκινάει και νέος πόλεμος.
1: Μην φτάσω σαν τον Καζαντζίδη που είπε πριν πεθάνει. Μην φτάσω σαν τον Καζαντζίδη που είπε πριν πεθάνει. Δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα, λέει. Ήμουν νιό και γέρασε.
0: Δεν πρέπει να έχει πολύ άδικο, αλλά
1: εμπάσχε. Είχε άδικο που το είπε.
0: Νιόνιο, σχολιάσε μου το.
3: Εμείς πιστεύω ότι έχουμε περάσει.
0: Όσο ζούμε, τι ζούμε.
3: Απλά λες. Γι' αυτό προσπαθούμε. Ιδάλλως δεν κατεβάζουμε το κεφάλι.
1: Όχι,
0: και δεν σταματάμε να ανεργόμαστε, φαντάζομαι.
3: Και προσπαθούμε να περάσουμε αυτή την αγάπη μας για τον τόπο μας, για την Ελλάδα μας και να κάνουμε ένα καλύτερο κόσμο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι μας όσοι είμαστε εδώ.
1: Όλοι, όλοι.
3: Η Τζίνα κάθεται και γράφει τραγούδια. Εμείς κάθομαστε και αφιλοκερδός, το είπατε.
1: Και ευτυχώς που είχε το στούντιο με τον Αντρέα εκεί, Τζίνα, και έκαμε δουλειά εκεί. Γιατί για σκέψω να μην
2: πει. Πόσο αγαπάω τον Αντρέα, παιδιά, δεν λέγεται. Μόλις κατεβαίνω εκεί τη σκάλα, νιώθω ευτυχισμένη.
3: Πετύχαν μέσα.
2: Βέβαια.
3: Και θα πει και.
2: Από τώρα, από ποιοι είναι μέσα.
0: Εδώ ήθελα να φτάσω λοιπόν. Ότι στο επόμενο πεντάλεπτο θέλω να μου κάνει λίγο παρουσίαση τη δουλειά. Να πούμε πέντε πραγματάκια και μου πει ποιοι άνθρωποι έχουν συμβάλει για αυτή την ωραία δουλειά.
3: Μουσική ήταν.
0: Έτσι. Και να κάνουμε μαζί κατάληξη.
3: Τα λόγια.
0: Πάμε.
2: Να πούμε από την αρχή, έτσι. Το τραγούδι Νότες. Τραγουδάει ο Νίκος ο Μιλωνάς.
0: Με μένα ξεκίνησες, που είναι τρίτο τραγούδι.
2: Το τρίτο, γιατί τα άλλα δεν είναι.
0: Και με την μπροστά.
2: Τα άλλα είναι οστριαρχιστικά, τραγουδάω εγώ καλά.
0: Μίλησε το καθένα, πες όλοι όσοι συμμετέχουν μέσα και ποιους ανθρώπους ευχαριστούμε για αυτή τη δουλειά. Αυτό θέλω να μου πεις.
2: Ευχαριστούμε επίσης εσένα, τον Λυκούργο, από τον Καλέργη, τον Λυκούργο. Τον Λυκούργο, τον Μποζίκη.
0: Τον έκαμε υπουργό, πρωθυπουργό.
2: Ήταν ηθοποιό ο
0: Καλέργη. Αν τον είπε Λυκούργο Παπανδρέου.
2: Το Λυκούργο το Μποζίκη για τον Τζάκη μου αγαπημένο.
0: Αγαπημένος.
2: Ναι. Α, επίσης βρε παιδιά, υπάρχει ένα κορίτσι στη Ζάκυνθο, η Νεφέλη Διδούλκα. Mm-hmm. Είναι 20 χρονών, κούκλα όμορφη. Mm-hmm. Και σπουδάζει και στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Αυτό το κορίτσι είναι σοπράνο.
0: Okay.
2: Έχει πολύ ωραία φωνή. Και εδώ στο δικό μου τραγούδι λέει το Αθανασία της Αγάπης. Mm-hmm. Το λέει πολύ ωραία. Mm-hmm. Αν θέλουμε το ακούμε μετά.
0: Okay.
2: Ο δάσκαλός μας ο Τάκης ο Κοριανίτης.
0: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Αγαπημένος Τάκης Κοριανίτης. Αγαπημένος.
2: Επίσης τραγουδάει και το Μεσολόγγι ο Κοριανίτης. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Το Μεσολόγγι. Mm-hmm. Μετά είναι ο αγαπημένος μας Διονυσάκης.
0: Διονύσιος.
2: Με τις παραδοσιακές και καλλιτεχνικές ανησυχίες του λαού.
1: Μπράβο, ανησυχίες, μια ζωή εγώ.
2: Τραγουδάει την Μπαρμπαγιάννη. Που είναι
0: ας κρατήσουμε αυτό που είπες. Θέλω να κρατήσω κάτι για τον Διονυσάκη. Το περνάμε πάντα γρήγορα. Κρατάω αυτό που είπες για τον Διονύση. Επειδή είναι.
2: Παραδοσιακές και καλλιτεχνικές ανησυχίες.
0: Ακριβώς. Επειδή είναι χαμηλών τον άνθρωπος, είναι από τους ανθρώπους που εγώ να ξέρεις γενικά λατρεύω. Γιατί έχει ανησυχία, έχει παραγωγική ανησυχία μόνιμα.
2: Πολιτισμένη.
0: Χωρίς να χρειάζεται να κάνει αυτό που λένε. Το έχω ακούσει στη Βουλή και μου αρέσει σαν έκφραση. Που λένε καμιά φορά ότι και οι τενικέδες κάνουν ήχο. Αλλά είναι τενικέδες και πάλι. Μ' αρέσει, κάνει παραγωγική δουλειά ο Διονύσης. Δεν είναι ενοχλή. Και τον βλέπεις, μπαπ, πετάει κάτι και ψάχνει κάτι και αναζητάει κάτι.
2: Όταν λες πολιτισμό, βάζεις και το Διονυσάκι πρώτον και καλύτερο μέσα.
0: Μ' αρέσει, σ' ακούω λοιπόν, Τζίνα.
2: Τραγούδισε τον Μπαρμπαγιάννη του λαού και τραγούδισε και το στο Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Mm-hmm. Πολύ ωραία, mm-hmm. αυτό το τραγουδάκι. Και έχει και κάτι όνειρο για το τραγουδάκι του Θόδωρο Κολοκοτρώνη, θα μας τα πει μετά.
0: Άλλοι που συνετέλεσαν για αυτές τις δουλειές, όχι μόνο τραγουδιστικά υπεύθυνοι.
2: Άλλος είναι ο Αντρέα.

0: Ο Ανδρέας.
1: Δάσκαλε.
2: Δάσκαλε
1: που δίδασκε.
2: Είναι η κατηγορία μοναχός του Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Λέει την Κύπρο. Το τραγούδι που είναι στην Κύπρο αφιερωμένο. Mm-hmm, mm-hmm. Και στο Λεανεθέρη το Βενιζέλο. Το μεγάλο μας πρωθυπουργό τότε. Okay. Και μετά δεν τραγουδάει άλλο. Εγώ λέω το εδώ τώρα και λέω και το. Το Φτούξ Ελευθερία.
1: Παικτικά έχει παίξει και εσύ, είναι ο Ανδρέας και διάφορε διασκευέ μέσα από τον Ανδρέα.
0: Ο Ανδρέας παίζει, παιδιά, και τα μαντολίνα και τι κιθάρες και το τσέλο.
1: Γνωρίζουμε τι ικανότητε του, μη συνιάζει καθόλου. Ξέρουμε, έχουν φτιάξει ολόκληρα συντήματα.
0: Και τα τραγούδια δεν έχουν και δεύτερη φωνή. Όταν ακούς και δεύτερη φωνή, κάνει και τι δεύτερε. Στο πόδο συντή έκανε δεύτερη φωνή και ο Θοδωρή. Σε εκείνο με τη φίλη μου.
1: Παρένθεση, γιατί να το πω αυτό. Είχε δίκιο ο Νικολόπουλος να το λέμε. Να ευλογάμε μερικού ανθρώπου για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
2: Το συντήμο, να μην το χάσουμε.
1: Την καλημέρα, την αγάπη μας στον Ανδρέα του Σταμίρη. Και να πούμε, Νιόνιο Νικολόπουλε, ότι κάνει σε πολύ δύσκολα χρόνια, επειδή τον ξέρω προσωπικά και τον ξέρουμε όλοι μας προσωπικά, κάνει δουλειά και στο μουσικό σχολείο Ζακίνθου, η οποία δεν πληρώνει τα
0: λεφτά. Και αυτό είναι αφανή ήρωα.
1: Αυτό πήγα να πω μόλις τώρα.
2: Είναι
1: ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει μια παράδοση πολλών ετών πίσω. Το ξέρει ο Λιβαδάς καλύτερα από μένα αυτό το πράγμα που λέω. Έτσι, μια οικογένεια που τραγουδάνε πάπου προς πάπου προς πάπου. Έτσι, και σε δύσκολα χρόνια συνεχίζει είτε σαν δάσκαλος, είτε σαν δουλειά στο στούντιό του, είτε σαν παιδιά που τα βοηθάει πολλές φορές από πυλογυρδός. Τον ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έτσι, και τα ταξιδεύει και σε διαγωνισμούς και σε πράγματα. Είναι από αυτούς που αυτού του νησιού σε κάποιες δυστυχισμένες χρονιές και σε δύσκολα χρόνια βαστάει ψηλά μια σημαία. Έτσι, θέλω να το λέω αυτό το πράγμα.
0: Το τραγουδάει ο Διονύσης.
1: Έτσι.
2: Ο Ανδρέας, παιδιά, μην ξεχνάμε τη δουλειά που κάνανε με τον Αρκαδιανό και με τον Μαρίνο.
1: Φοβερή δουλειά.
2: Δηλαδή, τι να κάτσω να πω αυτό.
1: Με τα παιδιά του Αρκινάδου. Σωστά.
2: Ναι,
1: σωστά,
2: δηλαδή,
1: σωστά.
2: Την έρευνα που κάνανε και ξεθάψανε όλα αυτά που ξεθάψανε και συνεχίζουν να ξεθάψουν.
1: Σωστά, σωστά.
2: Και να τα γράφουν. Και να, δηλαδή, τι να πω.
1: Πολύ καλή δουλειά. Και εγώ βγάζω το καπέλο, έχει δίκιο.
2: Ακριβώς,
1: λοιπόν, μ' άρεσε πολύ αυτά που σχολιάζουμε και θέλω μέχρι να κλείσουμε λίγο να μα βάλει να ακούσουμε λίγο. Εδώ τραγουδάει ο Νιόνιος.
0: Ναι.
1: Α, θα ακούσω λίγο Νιόνιο, είμαι λάτρης Νιόνιο Νικολόπουλου. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ακούμε εδώ στο Διονύση?
0: Το Κολοκοτρώνη.
1: Πάμε στο Κολοκοτρώνη, λοιπόν, αυτό τον τεράστιο Έλληνα, τον οποίο εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες φροντίσαμε, αφού τον φυλακίσουμε 58 φορές και του σκοτώσαμε τη μισή του οικογένεια, τον εβάλαμε πάνω στο 5.000 και τον τιμήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάλτε το τραγούδι, Διονύση Νικολόπουλος.
0: Ο μόνος που την γλίτωσε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν. Ωραία. Δεν παγάσα. Δεν το ξέρω το έχει πει τόσο καλά.
1: Μπράβο.
0: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Περίμενε. Έχει δίκιο. Μ' αρέσει που το λέει. Λοιπόν, επειδή πάμε σιγά-σιγά για κλείσιμο κουμπί, θέλω να βρει αυτό που σου είπα. Δεν θα το ανακοινώσει. Το κοιτάξει στο κινητό σου. Στο Messenger. Δεν το κινητό σου.
1: Ωραία. Να παίξει τζίνα λίγο κάτι.
2: Θα σου όχι, πω. Θα σου πω.
0: Θα σου πω. Δεν το προλαβαίνουμε εντάξει. Θα σου πω.
2: Όχι, το προλαβαίνουμε.
0: Τζίνα, μην βιάζεσαι, σε παρακαλώ πολύ. Τα παρουσιάσαμε όσο προλαβαίναμε. Όχι, όχι, ένα λεπτό, σε παρακαλώ πολύ. Ένα συντονίζω, ένα λεπτάκι. Δεν θέλω να μου τσακώνεστε. Έχω σκοπό, θα κλείσω με τραγούδι μπούφα σε λίγο, γιατί μου ήθελε να σταυρώσω το λιβαδά που γιορτάζει και σε έναν που γράφει μουσική. Λοιπόν, αλλά πάμε πρώτα, όσο μιλάω για να κάνω κλείσιμο μπει, βάλει λίγο το αυτού ξέρετε. Έχει δίκιο η Τζίνα. Γιατί δεν το βάλει. Θα ξεκαλουπώσει τον Άγιο. Θα ξεκαλουπώσει τον Άγιο το
2: φάσμα. Σκάσε μου, λέει Αντρέ, όλα τα πε. Αυτό είναι, θα τα πω όλα.
0: Λοιπόν, βάλτε να παίζει από πίσω. Θοδωράκι, να κάνουμε σιγά σιγά αποφώνηση και να πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Σιγά σιγά να πάμε και στο έρμο μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκπομπή Veramente. Ερτζα Κίνθου 95,2, 93,2 στα FM. Στα social media είπαμε σε Facebook, Instagram και TikTok. Η εκπομπή, κύριε Λάση, θα παίξει επανάληψη το απόγευμα. 5 η ώρα θα μας ακούσετε επανάληψη καιρού επιτρέποντος Θεού θέλοντος. Διονύση, τις ευχές σου στο Θοδωρή και στον κόσμο για το Σαββατοκύριακο.
3: Αρχικά να πούμε χρόνια πολλά στο Θοδωρή.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Και όσοι γιορτάζουν σήμερα,
3: να πούμε, πρέπει να πούμε ότι τα CD, αυτά εδώ που έχει φτιάξει η κυρία Τριανταφύλου η Τζίνα, ότι δεν τα βρίσκεται στο εμπόριο. Έτσι.
2: Τα χαρίζουμε σε φίλους.
3: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Πολύ δυνατό αυτό που είπε η γυναίκα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Τα χαρίζουμε σε φίλους όταν έχει πληρώσει την τρίτη σόλα.
1: Και σε μια άλλη εκπομπή να παρουσιάσουμε και το πρώτο CD. Και σε μια άλλη εκπομπή να παρουσιάσουμε και το πρώτο CD που έχει φτιάξει.
2: Όποτε θέλετε. Το έχουν παρουσιάσει πάλι πάντως.
0: Διονύση, ισχύει αυτό που λέει.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει το CD αυτό εδώ και θέλει να.
0: Ναι, επικοινωνήσει είτε με εμάς είτε με την κυρία Τζίνα.
3: Πολύ σωστά. Και από εκεί και πέρα να τη πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφέρει στον πολιτισμό της Ακίνθου. Γιατί όλο αυτό, να ξέρετε, ο κόσμος που μας ακούει, ότι τα πληρώνει όλα από την τσέπη της.
0: Σε ευχές το Σαββατοκύριακο.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Νίκη στη Ζακυθάρα.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι κλείνουμε. Θα σε δω εκεί.
1: Ναι. Τούξε ελευθερία. Πάμε.
0: Τούξε ελευθερία, λοιπόν. Θα τα ακούσουμε.
2: Ναι, τώρα το παίζει. Α, καλύτερα ακούω έτσι.
0: Θοδωρή, τις ευχές σου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας ευχαριστώ για τα γενέθλιά μου, για όλες τις ευχές. Δεν τις προλαβαίνω όλες, θα γράψουμε μια ανακοίνωση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστήριά σου. Τις ευχές σου για το Σαββατοκύριακο. Τις ευχές σου για το Σαββατοκύριακο.
2: Καλά μυαλά.
0: Καλά μυαλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και από μένα λοιπόν, φιλιά στα μούτρα και στα κορμιά, αδέρφια, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Προσπαθήστε να σταματήσει ο πόλεμος γενικότερα στη ζωή σας και κοιτάξτε λίγο και τον άνθρωπο δίπλα σας. Το λέω κάθε φορά, μοναχός μου, αν το ακούω και άλλοι 4-5 εδώ μέσα. Εν πάση περιπτώσει, σταματήστε να κοιτάτε λίγο τον καθρέφτη ή αν τον κοιτάτε, κοιτάτε τον για λίγο να κάνετε την αυτοκριτική σας. Όπως προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μας.
3: Ταπεινά. Τούρτα,
0: τι έγινε?
3: Τούρτα,
0: έχουμε να φάμε τώρα, θα παίξουμε τουρτίες μεταξύ μας. Χρόνια πολλά στο Θοδωρή το Λιβαδάκι πάλι.
1: Ευχαριστώ για όλους.
0: Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Τζίνα με τα τραγούδια της. Και που συμμετείχαμε και σε όσους συμμετείχαν να ευχαριστήσουμε. Παρακολουθήστε το Σαββατοκύριακο αυτά που είπε ο Διονύσης Νικολόπουλος. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Και πάμε να κλείσω από την έκπληξη που έχω τάξει στην κυρία Τζίνα, δεν το ξέρω ο Νικολόπουλος, και στο Θοδωρή του Λιβαδά.
1: Μπράβο.
0: Καλή επιτυχία στην Ελλάδα και θα κλείσουμε με τι διαφορετικό από. Ετοιμαστείτε. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Σου είπα φέρτο.
1: Να ξέρετε αυτό το τραγούδι, το αφιερώνουμε, πάρα πολύ. Ο Θοδωρής Λιβαδάς στους ξένους όταν ετοιμάζονται να του δώσουν tips. Τους φωνάζει φέρτο. Γεια σας, φιλιά στα μούτρα, αδέρφια, γεια σας. Δώσε να παίζει.

0: Earth Zakynthu.
1: 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρόσο στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Τερματίζεται η λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών δεν αποκλείουν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο του Λευκώνα. Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σωρός εντοπίστηκε το πρωί και ανασύρθηκε κοντά στο σημείο όπου οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν ότι πέταξαν το περασμένο Σάββατο τον 54χρονο στα νερά του ποταμού Λουδία, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η σωρός μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ανήκει η σωρός στο άτυχο θύμα. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και απολογείται σήμερα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Τίμο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Σήμα είναι συναγερμός νωρίς το πρωί εδώ στο ποταμό Ρουδία, όταν ψαράδες εντόπισαν στις όχθες του ποταμού ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και άνδρες της ομάδας όποια, αλλά και της δίκης οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στη βάρκα μαζί με τους ψαράδες, προκειμένου να δουν το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ξεκίνησε η επιχείρηση νωρίς το πρωί και μετά από 2,5 ώρες με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ έγινε η ανάσυρση του πτώματος και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές, το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει, μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 44χρονο. Αλλά αν δεν ταυτοποιηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε απευθείας εμείς τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο δικαστικό Μέγαρο. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχει οδηγηθεί σε απολογία ο βασικός κατηγορούμενος. Κώστα.
2: Βρίσκεται έξω από το γραφείο του 7ου τακτικού ανακριτή, το κατόφλι του οποίου αναμένεται να περάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για το βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ του Σαββάτου, αφού πρώτα εξετάστηκε από αστυνομικούς του γραφείου ανθρωποκτονιών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Ο 44χρονος έχει πει προανακριτικά ότι διαφωνούσε με το θύμα, θεωρώντας ότι το θύμα του είχε κλέψει έξι περιστέρια και ότι προηγουμένως μαζί με τον συγκατηγορούμενό του είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε, ο 44χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές πολλές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξηγήσει ότι παρότι λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια, πώς θα εξηγήσει τη μέθοδο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κρύψει το πτώμα του 54χρονου σε συνεργασία με τον συγκατηγορούμενό του, όπως δηλαδή να το δέσει με σίδερα και τούβλα, αλλά και να εξαφανίσει κάθε ίχνος πλένοντας με χλωρίνη όλο το σημείο όπου έγινε το έγκλημα. Θυμίζω ότι ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο 43χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία του. Και αυτός επανέλαβε ότι ο λόγος της διαφωνίας ήταν τα περιστέρια, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος μεταξύ του φυσικού, του κατηγορούμενου φυσικού ακτουργού, του 44χρονου και του θύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Οριστικό τέλος τώρα σε μια πορεία 42 ετών γράφεται για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, και όπου σήμερα εργαζόμενοι, φορείς, τοπική κοινωνία όλοι είναι ανάστατοι και είναι στους δρόμους. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης, θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μαζική κινητοποίηση. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι έδωσε στο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αφού τέλος για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σηματοδότησε η σημερινή ημέρα μετά από μια πορεία 42 ετών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού δεν αποξηλώνονται άμεσα, αλλά θα παραμείνουν έως τον Μάρτιο του 2027 σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, συνδικάτα και αυτοδιοικητικούς φορείς να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής στη μεταλλιγνητική εποχή. Το Συνδικάτο Σπάρτακο ζητά σαφέ σχέδιο μετάβασης, διασφάλιση της απασχόλησης και νέες επενδύσεις πριν ολοκληρωθεί η οριστική απόσυρση των λιγνητικών μονάδων. Να σημειώσουμε ότι από νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε τώρα τέλος ότι υπάρχει και ανησυχία για την αντιλεθέρμανση, καθώς και προβληματισμός, η οποία για δεκαετίες συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση της τροφοδοσίας του συστήματος μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, μονάδων φυσικού αερίου και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη θέρμανση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.

0: Η αποχώρηση τώρα της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM της R3 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και θα έχει επιπτώσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις 31 Μαΐου ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί? Σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς όπως καταλαβαίνετε μειώνεται το εκτελονιστικό έργο, θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη, πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μια αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μια μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
0: Να πάμε τώρα στα αγροτικά ζητήματα, καθώς στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στις Σέρες και μάλιστα σε περίοδο σποράς, διαμαρτυρώμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο όμως συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα Σερών, όπου ήταν και το ραντεβού τους στο Λευκώνα των αγροτών. Βέβαια, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών και θα έχουμε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην Λέσβο, ωστόσο, όμως οι βιολογικοί μελισσοκόμοι είναι απογοητευμένοι, καθώς περίμεναν να ξεκινήσουν μετά τους ελέγχους οι δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας και ανταυτού ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ακύρωση των δράσεων αυτών και πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής μέχρι το 2027. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προχθές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όταν πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι για τις δράσεις βιολογικής μελισσοκομείας που θα δίνονταν 19 εκατομμύρια ευρώ σε βιολογικούς μελισσοκόμους υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι πραγματοποιήθηκε έλεγχος τόσο στους συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής αλλά και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μελισσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και περίμεναν οι μελισσοκόμοι ότι θα διαπιστώνονταν ποιοι είναι οι πραγματικοί μελισσοκόμοι, αυτοί που περίμεναν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην παραγωγή τους.
0: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα βιολογικά προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2027. Να σου πω ότι, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Λέσβου, πολλοί συνάδελφοί του τον ενημερώνουν ότι σταματούν τη μελισσοκομεία, είναι μη βιώσιμη πλέον και τις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι των μελισσοκομικών συλλόγων ανά την Ελλάδα θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν από εκεί και από εδώ και πέρα και τι θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, είπε ο κ. Καραγιάννης, για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει και να μην έχουμε αθρώες εισαγωγές μελιού. Χαρακτήρισαν απαράδεκτη την διακοπή του προγράμματος αυτού μέχρι το 27 και θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν στη συνέχεια.
0: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Εν τω μεταξύ, κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι και θα θέσουν έτσι οι αγρότες επιτάπητος τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας συγκαλεί στον Πλατίκαμπο ευρεία σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων προκειμένου και να καθορίσουν τη στάση τους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επιτάπητος θα θέσω στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι στο Υπουργείο, στο νέο Υπουργό του κ. Σκηνά, όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες βεβαίως και τις υποσχέσεις που δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν η κυβέρνηση, όπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισσα, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστάει και παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, βεβαίως, γιατί υπάρχει πικρή εμπειρία από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο έχει εκτιναχθεί, αλλά και το κόστος καθημερινής διαβίωσης όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε απλήρωτοι, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουμε και μας στέλνουν και μπιλετάκια για να επιστρέψουμε επιδοτήσεις που έχουμε λάβει χωρίς ωστόσο να ξέρουμε τι ισχύει και τι μπορεί να διασταυρωθεί για αυτά τα ποσά που καλούμαστε να επιστρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για ένα έργο που επαναλαμβάνεται. Δεν έχει γίνει αναφορά για το πώς θα δοθούν στους δικαιούχους 80 εκατομμύρια ευρώ για το βαμβάκι, το σιτάρι και 80 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία. Είναι υποσχέσεις που τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν υπάρξει συνδεσμεύσεις από τις πολύμερες αγροτικές κινητοποίησεις. Τα μπλόκα που έγιναν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι μόνο στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως θα εκτεθεί πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Πλατίκαμπο, εκεί όπου καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, να συναποφασίσουν βεβαίως για τα όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σκηνά, την Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Τώρα, Γιάννη, να σου πούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα η Λάρισα τιμά τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Αχιλίου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λαμπρές εκδηλώσεις.
3: Πήρε το σταυρό του Αγίου Αχιλίου, τον έδωσε ο Μητροπολίτης Λάρισσας και Τρνάβου, ο κ. Ζερόνιμος, στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Νίκο Ζέρβα, λέγοντάς του, ο οποίος, αν και μαθηματικός, όπως ανέφερε κατακτικά σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Ιγνάτιος, αν και μαθηματικός, φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο Θεό, γιατί όταν βλέπουν τα θέματα των μαθηματικών, κάνουν το σταυρό τους. Αυτό είπε βεβαίως και το έδωσε και τον σταυρό του Αγίου Αχιλίου. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κ. Ζέρβας, με η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την Μητρόπολη, Νεαρά Μητρόπολη Λάρισσας και Τυρνάβου, σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με την εκπαίδευση και γι' αυτό τιμήθηκε στο πλαίσιο των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και το απόγευμα με την παράκληση του Αγίου Αχιλίου.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά στη Λάρισα λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Ιωάννινα όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και οδηγώντας επικίνδυνα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα μάλιστα, ενώ η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Πάπιγκου με τη σύλληψή του και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κάναβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Αλεξάνδρα, η ποσότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 167 κιλά κάναβης.
4: Ναι. Και σημαντική είναι η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισαν και κατέσχισαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ταχύ αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός αλβανικής υπηκότητας ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά αν μιλάς με hands free, καλό θα είναι να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι, δύο λεπτάκια. Το έχω βγάλει. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ακούτε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο σήμα μου. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία. Αν είναι, κλείσε την ακρόαση να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Θα είναι ίσως, ναι, ναι. Θα είναι ίσως χίλιες φορές καλύτερα. Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ο 30χρονος οδηγός, όπως είπα, αλβανικής ειδικότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αληθμούς και κινούμενους ακόμη μία φορά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισή ώρα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπικου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμάρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συνελευτής δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων τώρα νοσηλεύεται 57χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το πρωί από τη σύντροφό του. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε ηλικιωμένο, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Πρόκειται για μια ξυχνήση εγκλημάτων Κέρκυρας, προκειμένου να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέσπασαν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν 79χρονο πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίες 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικότερο της υπόθεσης, προχθές ο 79χρονος συμμεταπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του, προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ και τον έπεισε να παραδώσει σε κάποιο συνεργό του ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έγινε καταγγελία μετά από τον 79χρονο, μόλις κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Προέκυψε η εμπλοκή αυτών των τεσσάρων κατηγορουμένων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, οι δράσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ερευνάται τώρα και μια τυχόν εμπλοκή του σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται την Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε εμείς και πάλι στον αγροτικό χώρο, καθώς όπως είπαμε, οι αγρότες των Σερών βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, οι αγρότες τελικά μπόρεσαν, έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχών, να έχουν σκοπό να φτάσουν εκεί, ή τι ακριβώς γίνεται?
6: Το τελωνείο του Προμαχών με γιώτα εκεί. 10 η ώρα έδωσαν το ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί συμβολικά εμφανίστηκαν 7 τρακτέρ και αγρότες. Οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα φραγμό από κλούβες της αστυνομίας και γερανούς και αστυνομικά αυτοκίνητα. Τους είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν τα τρακτέρ να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Τους είπαν ότι απαγορεύεται να παραστούν τρακτέρ. Άλλωστε υπήρχε χθες και η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο του Λευκώνα, τη διασταύρωση του Λευκώνα, ως τη διασταύρωση του Χριστός. Οι αγρότες προσπάθησαν από άλλους δρόμους να βρουν διέξοδο και να βγουν προς το δρόμο προς τον Προμαχώνα. Τελικά δεν το κατάφεραν, γιατί υπάρχει ακόμα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα και είπαν στους αστυνομικούς ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ειδική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν με γιοταχή, έφτασαν εδώ με τα γιοταχή. Πριν από λίγο είχαν μια συνάντηση με τους επικεφαλείς της αστυνομίας και είπαν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Προμαχώνα έστω και για μία ώρα, για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Η αστυνομία τους ξεκαθάρισε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στον Προμαχώνα. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από 7 Mm-hmm. Η κλουπ της αστυνομίας, δύο γερανοί, δυνάμεις των ΜΑΤ, υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, είναι πολλαπλάσιοι θα λέγαμε των αγροτών που έχουν βρεθεί στον Προμαχώνα. Mm-hmm. Τους είπαν λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί ήδη εισαγγελέας, εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα, και τώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Έχουν πάρει ήδη τη θέση τους οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν οι αγρότες που έχουν έρθει εδώ θα αποχωρήσουν ή αν θα προσπαθήσουν να κλείσουν εδώ τον Προμαχώνα έστω για κάποια λεπτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν απέναντι από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να μην το επιτρέψουν αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε
0: να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Έτσι ακριβώς, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε στη Ζάκυνθο τώρα, καθώς νεκρή βρέθηκε σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στο κέρι Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας μαζί μας. Σάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι για μια δυσάρεστη είδηση από τη Ζάκυνθο. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε εχθές το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών, βρετανικής υπηκότητας, σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή του Μαλαθίας στο κερί Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομα που γνώριζε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς φρικμούς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε αρχικά στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η 66χρονη Βρετανίδα, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
7: Με κάθε επιφύλαξη αυτή η πληροφορία. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκρόψια νεκροτομή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα θα μεταφερθούμε στο νοητικά αλλά και τηλεφωνικά στο όμορφο νησί της Νησίρου, και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νησίρου.
0: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν συνήθως σε μικρά νησιά ή σε τουριστικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν στέγη, αλλά και οικονομικά είναι δύσκολα για αυτούς. Εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια απόφαση και έχετε ήδη ένα επίδομα σίτησης και στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφασή σας και για το ποσό και αν έχει ήδη καταβληθεί.
8: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση να δίνουμε σε κάθε αναπληρωτή καθηγητή ή δάσκαλο 200 ευρώ το μήνα. Έχουν καταβληθεί σε όλους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε περίπου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έχουν μπει στους λογαριασμούς στην τράπεζα. Αυτό είναι δεν νομίζουμε ότι λύνει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί μας. Αλλά είναι μια βοήθεια, πιστεύω, είναι προς αυτούς μια βοήθεια που
0: είναι μια ελάτε, βοήθεια, έτσι ακριβώς.
8: Θα σας ρωτήσουμε όσο μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε. Και αυτό το κάνω όπως ανέφερα και στο δελτίο τύπου. Η παιδεία δεν είναι υπηρεσία, είναι υπόθεση ζωή για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έρχονται σε ένα νησί όπου είναι δύσκολο να βρουν, όπως είπατε, χώρο να μην διαμέρισμα, να μην είναι όλα ακριβά. Οπότε αυτά τα 200 ευρώ προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες που έχουν κάθε μήνα.
0: Εσείς παράλληλα φαντάζομαι ζητάτε και από την πολιτεία να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μονάχα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι ακόμη και οι γιατροί που έρχονται, νοσηλευτές, πυροσβέστες, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ουσιαστικά από άλλες περιοχές προς το νησί σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια μόνιμη στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς των ακροτικών νησιών, να υπάρχει μια αύξηση του επιδόματος δεσμενών συνθήκων, το οποίο τώρα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και αν μπορεί να γίνει μετατροπή του εποχιακού επιδόματος σε μόνιμη ρύθμιση. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία. Διότι τους δασκάλους τους χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος της κάθε οικογένειας, διότι βοηθούν τα παιδιά. Χωρίς αυτούς θα έχουμε πρόβλημα στα σχολεία μας. Δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Θα έχουν όλες τις δασκαλίες στα παιδιά μας. Και κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο, όλοι οι γονείς, κάθε χρόνο αγωνίουν εάν θα έχουμε αρκετούς καθηγητές εδώ, αρκετούς δασκάλους, mm-hmm. αρκετούς φιλόλογους, αρκετούς μαθηματικούς. Οπότε είναι μια μεγάλη αγωνία για μας.
0: Έτσι, ναι.
8: Εμείς από το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοροναίο, και να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα καταλάβετε γιατί, με απόλυτη προτεραιότητα θα αξιολογηθούν οι διεκδικήσεις της Τίνου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε ο Δήμαρχος της Τίνου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εξέλιξη ήρθε μετά την άρνηση του Γενικού Γιατρού, που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας, να αποδεχτεί το διορισμό του στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα από την έρθει στις Κυκλάδες. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν αποδέχτηκε τελικά το διορισμό του Γενικός Ιατρός που είχε επιλεγεί από την προκήρυξή του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει τη μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας της Τίνου. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, η οποία ανατρέπει τον σχεδιασμό για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας και καθιστά την κατάσταση πλέον οριακή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Τίνου, έφερε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη Κλοντηρά, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα όταν έμαθε για την εξέλιξη αυτή και συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την αναγέννηση του Δήμου, προσήλθε στο Υπουργείο με το ομόφωνο ψήφισμα αναχείρας. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί η έκτακτη ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα τα αιτήματα του Δήμου για τη στελέχωση, την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτά που αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ότι προσήλθε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος με το ομόφωνο ψήφισμα, καθιστώντας σαφές ότι η απώλεια της θέσης του ιατρού δεν αφήνει άλλα περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο με τη θέσπιση επιδομάτων και τη δρομολόγηση μόνιμης στέγασης. Πλέον η πολιτεία οφείλει να δώσει οριστική διέξοδο, αναφέρει ο Δήμαρχος Τίνου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Ροϊλό, δεσμευόμενος ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα, υπογραμμίζει η Κομισιόν σε απάντηση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με τη διακρατική συμφωνία για τα νερά του ποταμού Άρδα, επισημένοντας μάλιστα πως όφυλαν να υποβάλουν τα προσχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στο Βασίλη Πρεμίδη. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, Βίκη, και αφορά την παροχή ποσοτήτων νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Άρδα για την άρδεση 230 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας. Μετά το καλοκαίρι του 2024, που έληξε η 60ετή συμφωνία, υπήρξαν προβλήματα στη ροή των υδάτων και έκδηλη αγωνία των αγροτών της περιοχής για τις καλλιέργειές τους, που ζητούν πολυετή διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα. Μέχρι στιγμής αυτό που υπάρχει φέτος είναι μια ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ όμως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της βουλγαρικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα φράγματα σχετικά με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση των ποσοτήτων υδάτων μέσω του συστήματος του ποταμού Άρδα. Τώρα, ο κύριος Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ερώτηση που αφορούσε τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα. Και τι του απάντησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος, όπου σημείωνε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής και υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην απάντηση, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου θεωρεί ότι η απάντηση αυτή εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι σε δήλωση που έκανε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
10: Αντί γι' αυτό, άφησε τους αγρότες να ζουν με την ανασφάλεια και την αγωνία της επόμενης αρδευτικής περίοδου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πλαφών τώρα στους ημερήσιους τουρίστες κουραζιέρας στη Σαντορίνη επιβάλλεται πλέον φέτος. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θήρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο. Κύριε Ζόρζο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την απόφασή σας να επιβάλλετε αυτό το πλαφόν. Με ποιο σκεπτικό, για πόσους τουρίστες μιλάμε ημερησίως επιτρέπεται πλέον από τους επισκέπτες κουραζιέρας?
12: Για 8.000 επισκέπτες κάθε μέρα. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε την περίοδο 14-15 κάπου εκεί με μια συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των επιβατών κουραζιέρας που θα μπορούσαν ευκαιρώς να εξυπηρετηθούν κάθε μέρα στο νησί. Ορίστηκε ο αριθμός των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια κάναμε birth allocation, έτσι ώστε η κατανομή των αφήξεων του κουραζιεροπλοίου μέσα στην εβδομάδα να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί η Σαντορίνη να δέχεται σε ετήσια βάση περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών από την κουραζιέρα, αλλά κατανεμμένου εις τρόπον ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο νησί. Αυτό ετέθησε εφαρμογή πιλωτική το 18. Μεσολάβησε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία κατήργησε αυτόν τον περιορισμό. Και τώρα από πέρσι λειτουργεί κανονικά και πολύ ευεργετικά για το νησί και νομίζω ότι πλέον ικανοποιεί όλους και την εμπειρία των επισκεπτών στο νησί μας.
0: Αυτό βέβαια λειτουργεί, να υποθέσω, και προς όφελος των επισκεπτών της κουραζιέρας. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη είναι γνωστή άλλωστε.
12: Εμείς λέμε δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του υπερτουρισμού, εις τρόπον ώστε να αντιδρά δηλαδή η κοινωνία για τις συνθήκες ζωής, να δημιουργούνται προβλήματα τέτοια. Έχουμε σημάδια μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουμε αυτά που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Τουρισμού ως υπερτουρισμό.
0: Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, φαντάζομαι ότι οι 8.000

0: Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμη.
1: Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν σε πολλούς τομείς. Χρειάζεται η Σαντορίνη, ένα νησί που δέχεται, που δεχόταν 3.600.000 επισκέπτες, χρειάζεται βεβαίως και συντήρηση και ενίσχυση των υποδομών. Και το λέω αυτό διότι επειδή δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια στους Δήμους, ούτε διοικητική αυτοτέλεια στους Δήμους, πρέπει το κράτος, η πολιτεία να εσκύψει πάνω από τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης, αυτά που βεβαίως με ένα λογικό τρόπο και αποδεικνύοντας την ανάγκη γίνονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζόρζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προς το παρόν θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια άλλωστε να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα, υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρη απασχόληση, ταχθήκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα του κύριου Κουτσούμπα. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πώς να προσγειωθείς από τη Σαντορίνη?
0: Στην Κομωτινή.
2: Στην φαρμακοβιομηχανία, έτσι ακριβώς. Στις ΑΠΕ, στον ομό της Ραδόπης, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Λοιπόν, επίσκεψη στην Pharmacen πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί έτσι μια περιοδία στη Θράκη. Το απόγευμα θα είναι και στο 4ο συνέδριο των Σαρακατσάνων στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει και εκεί μια τοποθέτηση. Πέρασε λοιπόν, έκανε ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει ο κύριος Κουτσούμπας στις ΑΠΕΣ και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Ο κύριος Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι οργανωμένοι στο σωματείο τους και να είναι ενωμένοι. Τους κάλεσε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας του Διέρη και Βασίλευε. Και όπως είπε, το ΚΚΕ ενισχύει την προσπάθεια για υπογραφή κλαδικής συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος πραγματικά εργασιακός χώρος. Να κάνω εδώ μια υπενθύμηση ότι η Pharmacen λειτουργεί στο Βιοτεχνικό Πάρκο Σαπών από το 2010 και εργάζονται 810 εργαζόμενοι. Έχουν γίνει εθελούσιες απολύσεις στην Αττική, όχι εδώ στο τμήμα των Σαπών. Και επίσης ο κύριος Κουτσούμπας, φεύγοντας από την Pharmacen, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, όπου το ανέλησε το προφίλ του Δήμου. Με τον ίδιο νέα έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που έχουν οι δημότες, ειδικά αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και στις πληγές που έχει αφήσει η ευλογιά με τους άδειους στάβλους και τα κοπάδια βεβαίως να έχουν οδηγηθεί στην σφαγή. Ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξή του κόμματός του στο θέμα της εξόριξης του χρυσού, το ότι είναι αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που έχει να κάνει, είναι αντίθετο σε όλος ο νομός Ροδόπης και όλη η Θράκη. Και στις δηλώσεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις δήλωσε πως βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο και κάλεσε τον λαό να στείλει μήνυμα μέσω μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Κινητοποίηση έχουμε τώρα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Προχωρά από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, απαιτώντας φυσικά την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής, της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά άνοιξε η Ολυμπία Οδός. Υπήρξε ολιγόλεπτος αποκλεισμός, ένα συμβολικός αποκλεισμός θα λέγαμε, από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοπτού που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, στη μεγάλη κινητοποίηση για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και περίπου δύο μήνες χωρίς να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια. Η φορείς και η ελληνική κοινωνία ζητούν άμεση επαναλειτουργία λοιπόν του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο κέντρο τις επιπτώσεις που έχει η πάση της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία, όσο στην οικονομία όσο και στον τουρισμό, και μάλιστα ως ένδειξη διαμαρτυρίας σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι φορείς της περιοχής τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης ξεκινάει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Βόρεια Ηλία. Με στόχο να περιορίσει φυσικά τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Μετά τα 10 θετικά τεστ μαντού. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις κινητές μονάδες του οργανισμού ετοιμάζει τις επόμενες ημέρες μια ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά νέα κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαπιστωθεί θετικά τεστ μαντού σε μετανάστες εργάτες γης, τα οποία και προκάλεσαν συναγερμό καθώς ένας εξ αυτών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αν υπάρχει ντόπιο ο οποίο κάτοικος της περιοχής που να έχει παρόμοιο πρόβλημα και θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα διενεργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από τεστ μαντού και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θετικό τεστ, θα ακολουθήσει διάγνωση από πνευμονολόγο και συνέχεια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστεί και η μετάδοση. Παράλληλα θα γίνουν και υγειονομικοί έλεγχοι για να εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δικογραφία για υπόθεση κακοποίησης ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε το σκύλο με αμβλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπόκυψε αργότερα στα τραύματά του. Να σας θυμίσω ότι είναι η υπόθεση που ξεσήκωσε τον φιλοζωικό σωματείο Σάμου και είχε πάρει διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι ακόμα και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα το συγκεκριμένο, που αφορά βεβαίως την κακοποίηση του σκύλου αρχικά, αλλά βέβαια τώρα στον θανάσιμο τραυματισμό του. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιμένω να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Να πω ότι την προανάκριση για την υπόθεση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναδείχθηκε η Κρήτη στη φετινή βράβευση ακτών με χαλάζιες σημαίες, ενώ τη δεύτερη σε θέση σε επίπεδο νομών καταλαμβάνει το Λασίθι με 53 γαλάζιες σημαίες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι που τα πράγματα, είμαστε η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά βέβαια τη Χαλκιδική, η οποία έχει 98, και η πρώτη στην Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας βέβαια τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καθαρή θάλασσα, σημαίνει οργανωμένη παραλία, σημαίνει ασφάλεια με να παγωσώσει και σημαίνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου και πολλές από αυτές να μπορούν να υπάρχουν υποδομές για να ακολουθούν αμαία, να είναι καθαρή θάλασσα και μέσα και έξω. Φαίνονται δείγματα από συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχονται. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να παραμείνει μια παραλία με γαλάζια σημαία. Μια προσπάθεια η οποία εδώ νομίζω ότι πάει καλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και μια, θα έλεγε κανείς, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά τον καλό τουρισμό. Τώρα, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι στην Κρήτη, και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντας πρόσφατα προχώρησε στην δέσμευση συγκεκριμένων παραλίων ως απάτητες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές επειδή δεν έχουν γαλλία σημαία. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καθαρές παραλίες. Εκεί απαγορεύονται όποιες δραστηριότητες επαγγελματικές, Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
3: Και θα έλεγε κανείς ότι την ευθύνη μετά την έχει ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Να κρατά καθαρή την ασφάλεια.
0: Βέβαια, εννοείται. Να κρατά καθαρό το περιβάλλον για να μπορέσει να το απολαύσει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος όταν ξαναπάει.
3: Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κρήτη να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες καθαρές που έχουμε. Και τις υποδομές, μάλιστα σε πολλές αυτές μπορούν και αμαία να μπουν κανονικά, υπάρχουν εγκαταστάσεις ανάλογες. Απλά πρέπει κανείς να μπει στον εκάστοτε Δήμο να δει ποιες παραλίες έχουν αυτές τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Το πάρκο Κολοκοτρώνη τώρα στο Ναύπλιο και επίσημα αναγνωρίστηκε ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι και τώρα το πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, είναι έτσι όπως το είπες. Είναι μια εξέλιξη που αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου πάρκου στο Ναύπλιο. Το πάρκο σήμερα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Ναύπλιου και τους επισκέπτες. Με την εξέλιξη αυτή, Βίκη, ενισχύεται η διεθνής προβολή του Δήμου και αναδεικνύεται η προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων πολιτισμού και πρασίνου. Η ένταξη είναι προϊόν μιας συστηματικής εργασίας που έγινε. Βοήθησαν αρκετοί για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων είναι μία, να πούμε εδώ, από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Με νέο καθεστώς λειτουργίας ανοίγει και για τη φετινή περιπατητική σεζόν το κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο. Ο δρυμός απαράμιλου φυσικού κάλους και ξεχωριστής διαδρομής με εναλλαγές στο τοπίο ετοιμάζεται από αύριο να υποδεχθεί και φέτος τους επισκέπτες του υπό ένα νέο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης και την επιβολή αντιτίμου στην είσοδο. Περικλής Κουκλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚ, μαζί με το σχέδιο που έχει διενεργήσει με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προβλέπει ελεγχόμενη πρόσβαση στο φαράγγι από φέτος. Θα υποστηρίζεται η καθημερινή λειτουργία από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος που περιβάλλει την τριγύρω περιοχή. Υπάρχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να γίνουν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν είτε πολλά σκουπίδια είτε κάποια ατυχήματα. Οπότε θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες το επόμενο διάστημα. Ενώ από φέτος έχει επιβληθεί και το αντίτιμο των 5 ευρώ που θα δίνει ο κάθε περιπατητής που θα μπαίνει στο χώρο. Και βέβαια αυτά θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου και σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή εκεί και η διαδρομή που κάνει κάποιος διασχίζοντας το φαράγγι καταλήγει στο μαγευτικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, που βέβαια υπάρχει εκεί πέρα και η όλη παραλία, που και αυτή είναι εντός προστατευόμενης διαδικασίας, είναι προστατευόμενο το περιβάλλον, δεν μπορεί ο καθένας να παραμείνει χωρίς να τηρεί τους κανόνες και βέβαια απαγορεύεται τα τελευταία χρόνια και η διανυκτέρευση εκεί, έτσι ώστε όντως να μην υπάρχει αυτό το άκρατο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου Λίνδου, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέσω της αξιοποίησης του πρώην σταθμού Μαλώνας. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίο στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοκράτηση των εργασιών. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα το σχολείο δεν καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας και λειτουργίας μιας δομής ειδικής αγωγής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτίριο, όπως δημιουργία νέων υφουσιών, κατασκευή υποδομών για άτομα με αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ράμπες πρόσβασης, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και προσωπικού. Τέλος, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης και ειδικοί χώροι για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ξεκίνησε από σήμερα στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά και το μέλλον τόσο της περιοχής όσο βέβαια και όλης της χώρας. Το συνέδριο αποτελεί μια οργανωμένη παιδαγωγική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και των δημοκρατικών αξιών, δίνοντας τους βήμα σε ένα ανοιχτό χώρο έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες, τους προβληματισμούς αλλά και τις ανησυχίες τους για τα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για τα προσωπικά τους ενδεχομένως ζητήματα μετά και τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας. Ένα συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραστάσεις μαθητικών και ερασιτεχνικών θειάσεων φιλοξενούνται στο Καμπέριο Θέατρο με πρωτοβουλία του Διπεθέ Ιωαννίνων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού Μαΐου 2026, το ΔΠΘ Ιωαννίνων μετατρέπει το Καμπέριο Θέατρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου μαθητικούς θεάσους και ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στην εξωστρέφεια και στην περίληψη, επιδιώκοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη και να αναδείξει τη θεατρική πράξη ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σήμερα στις 8 το 1 το Γέλλα Καρδαμίτσια παρουσιάζει τη μαύρη κομμωδία της Μαρίας Κίτρα στην υγεία του Μακαρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η θεατρική ομάδα Ιφάδη ανεβάζει το εμβληματικό έργο «Ο Αυτόχυρ» του Νικολάη Έρντμαν σε σκηνοθεσία Νικόλαου Τζοβάρα, μια καυστική σάτυρα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μεγάλη αυτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα κορυφωθεί στα μέσα Ιουνίου με τις παραστάσεις των εργαστηρίων του ΔΠΘ, όπου μέλη όλων των ηλικιών, από παιδιά και εφήβους έως άτομα με αναπηρία, ενήλικες και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της φετινής τους προετοιμασίας, η οποία έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα το ταξίδι στα ανοιχτά του αρχαίου δράματος, προσφέροντας μια σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση στα κλασικά κείμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, δηλαδή στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη μία μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
6: Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξα μ' άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό. Και τον Xi Jinping να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξαναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ εν αντιστόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρός στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον Πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα θέμα της Ταϊβάν. Είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε και το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε και δεν υπήρχε καθόλου και αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπες, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο, όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες όχι μόνο για τη σόγια αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλτ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της στις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλτ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλτ Τραμπ και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλτ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέσεις της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις, τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότερα, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις ΗΠΑ ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις ΗΠΑ, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιο σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του Ορμούς.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ορμούς Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του Ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει, με θετικό πάλι πρόσημο πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%, κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς ο αδιέξοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι και χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις, οι ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και καταθέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα, ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόρη και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα, τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή, η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ αναλύτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν, δεν αποκλείουν μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επανεληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται σε πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά. Και όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω του, των στενών του ορμού, είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου για τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην διαρκέσει.
0: Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τώρα Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερία στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικού, που απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα μυθικής τάξης λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24.
8: Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιών 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φόρων. Δεν μίλησε κάποτε από όλα. Και το 1.000 το μήνα από το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10.000, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει γονική παροχή εξ ολοκλήρου εκεί τα Ανδρουλάκη, 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε αποτίθεται θεματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το θεματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάτινο Ριανιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθνικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, που θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης, Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστροφα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, τη δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, δηλαδή πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαββλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πριν σαφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις. Ναι.
10: Ναι, για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κεφκέρου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα έβαλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θα έτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και σας καλύπτει η απάντηση.
11: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου να το κρίνει και να το ξελογήσει.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασό και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα.
12: Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείτε ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά...
14: Ναι. Το 2024 με έγγραφό του το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό νομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το
12: ακίνητο.
14: Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030, και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνες ομιλίας του Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού, στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνεδροι, αλλά και 3.500 παραδείγματα. Θα δώσω το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν όψει και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκρίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030 με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και οικονομικής εγρήγωσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το αγωνιστικό μέρος του συνεδρίου υπάρξουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις και μισή. Η υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της πολιτικής επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό ότι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
17: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πριν ακόμα αυτό ανακοινωθεί επισήμως, με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις κομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Εκεί, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Εξελίξεις. Ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Με δυσκολία είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
18: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου, το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα.
14: Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
14: Και
0: έτσι.
14: Μάλιστα το διαλαλούν και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο
0: να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
14: Να καλέσει ανώτατα όργανα. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνως την ίδια. Και την ίδια στιγμή η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις της και αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καρεστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καρεστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της, φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της. Και την ίδια ώρα επικοινωνούν φήμες και κυρίως αναρτήσεις στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του, αναμένεται να παρουσιάσει. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του,

0: Θα υποθεί την προσεχή Πέμπτη στο Ολύμπιο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της ερχόμενης Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα συνιστά ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις, κάτι που έχει κάνει η κυρία Καρισιανού κατ' επανάληψη στις τοποθετήσεις της. Και θα δίνει βεβαίως ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, Γρηγόρη, από την επίσημη ονομασία του κόμματος που θα κάνει η κυρία Καρισιανού, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Ολύμπιον, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
0: επίσημη τοποθέτηση. Στις εκκλήσεις των Ολύμπιων που λέμε την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτηση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
2: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος? Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποίησεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση, τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
4: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Ernews.
6: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φέρνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα.

0: Να κάτι τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του ρυθμιού στην αυστριακή πρωτεύουσα, Θάνος Παπαχάμος.
1: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο που διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε, του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός της Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
0: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και δυναμικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
2: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, των οποίων ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 ΆΜΚΑ ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε τον λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η λία είναι 140.000 ευρώ μεγάλο το ποσό και έχουν γίνει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλέο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε τρεις συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33χρονο. 20χρονοι, οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με τον πιο οδυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη, για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζει σε πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιλο, το θέμα είναι ούτως ή άλλως είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
0: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσα να το παραδώσουν, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω Γρηγόρη ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος, δεν θα απαντήσω σε αυτό, όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση, αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρναμ, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στην βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, γιατί για να διεκδικήσει κάποιο στην ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής. Και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνδυάσει ακόμη και σήμερα, δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμιση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Νάιτζελ Φάρατζ. Λοιπόν, και μάλιστα ο Φάρατζ είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόπτου.
0: Χρόνο αυτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
6: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
0: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίε και κύριοι, να πάμε στις Σέρρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στον Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στο μεσοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτς αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες άρχισαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν στην Ελλάδα λόγω ευλογιάς, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθυσαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθυσαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στο μεθοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ. Οι αγρότες, αυτό που είχαν πει, ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν από κλεισμό ότι για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη.
0: Βεβαίως, Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρρες από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, που, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται σε τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει ως γνωστό την Φενέρ στον ημιτελικό, με την ελπίδα να περάσει στο τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον, καθώς πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Σε δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ, που ετοιμάζει και τη θέση της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κυκλισμένο των θυρών Λεωφόρου για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Ελαρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι, θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του, ο Παναθηναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω, τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα.
9: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
11: Wow!
9: Ονειρεύεσαι?
11: Όχι!
9: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
11: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
15: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
16: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζωντανό και κεφάτο. Boogaloo and Monterey, ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, από το album Look at My Soul, The Latin Shade of Texas Soul, που δείχνει την πολύπλευρη καλλιτεχνική ταυτότητα του βραβευμένου με Grammy μουσικού και παραγωγού του Αντριάν Κεσάδα, που συναντάμε σχεδόν παντού. Έτσι και στους Black Pumas και σε άλλα σχήματα, εδώ με τη συμμετοχή των Ruben Ramos και Charlie Sexton στα φωνητικά. Αντριάν Κεσάδα έχουμε και στο επόμενο, όμως τώρα κάθεται στην καρέκλα του παραγωγού και υπογράφει το καινούριο άλμπουμ του Γάλλου Τιουαγιό, το Outsider, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε το Electric Spanish. Και 6 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα υπόλοιπα. Καλώς ήρθατε και εσείς που μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε όλους.

κομμάτι που ξεχωρίζει μέσα από το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Νιγηριανοβρετανού καλλιτέχνη του Ομπόνγκ Τζαγιάρ, Holy Mountain από το άλμπουμ Paradise Now. Πάμε σε ένα Afro House κομμάτι που έχει γίνει ήδη μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η Κολίνγκα, ένα συγκρότημα με καταγωγή από τη Γαλλία και το Κόγκο. Ακούμε το τραγούδι Κόγκο στο remix του Άννη. Καλησπέρα και πάλι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσή. Κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2-17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στο Μπρομαχώνα όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος για το έγκλημα στα Μάλγαρα. Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα, ισορρός του 54χρονου που βρέθηκε στο Λουδία. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με μια μίξη Καλύψο και Ντάβι Κόμπο Τάουν που αναβιώνουν την παραδοσιακή μουσική της Καραϊβικής. Έχουν έδρα το Τορόντο του Καναδά και καταγωγή από το Τρινιδάδ. Ακούσαμε το κομμάτι Hidden Hand μέσα από το εξαιρετικό τους άλμπουμ, το Jump in the Jukebox του 2022. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα Κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 3. Μεσημεράκι Παρασκευής, με Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Clinton Fearon και το 13ο solo album του, το Breaking News, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2022. Ο Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης, πρώην μέλος και φωνή των θρυλικών Gladiators, εδώ έχει στο πλευρό του τη γαλλική μπάντα τους Rhythm Source. Ακούμε το μόνιμο Breaking News, Clinton Fearon.

Breaking News, ο Κλίντον Φίρον και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Πάμε στη συλλογή Help 2 της World Child, μια συλλογή όπου σύγχρονοι καλλιτέχνες ηχογραφούν τα κομμάτια τους με στόχο την ενίσχυση παιδιών που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες. Εδώ η συμμετοχή των Ezra Collective και της Green Tea Pink.

0: Από το προηγούμενο άλμπουμ του Eric Hilton, το ίμιση των Thievery Corporation, δηλαδή το Midnight Ragas, Burkina Faso το ορχιστρικό που παίζει στον αέρα μας. Thievery Corporation επιστρέφουν αυτό το καλοκαίρι στη σκηνή του Release Athens 10 χρόνια μετά την ιστορική τους εμφάνιση στην πλατεία νερού σε μία από τις πραγματικά πιο δυνατές στιγμές του καλοκαιριού μαζί με τους Wailers. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε σειρά, όμως έχουν πρώτα η Nova Lima από το Περού. Από το 2009 και το άλμπουμ Κόμπα Κόμπα που είχε προταθεί και για βραβείο Latin Grammy. Ένα ξεχωριστό και άκρος χορευτικό κομμάτι.
1: Κόμπα Κόμπα.
0: Με τίτλο Κόμπα.

Κόμπα Κουαράγκο και λίγα λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο για όλο το Σαββατοκύριακο και απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του σταθμού. Δίνουμε ραντεβού για το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Γκίσμο Βαρύγιας και αμέσως μετά Empire of the Sun από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στον Προμαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν τον μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την επίσκεψή του στο Δέλτα του Εύρου. Σε στάδιο ταυτοποίησης, ισορρός που εντοπίστηκε το πρωί στο Λουδία. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το Σάββατο στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί χθες η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόσμος Radio.gr.

languages. Jules Borg's life, diamond nights and rubies.

0: ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Ο Φιλιτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης ο Ζακίνθε.
3: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
7: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
3: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
7: Παραδώσου λοιπόν.
3: Εκπομπή Veramente.
6: Ω,
3: κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Ευχή, ευχή, ευχή.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Μετά, μετά, μετά. Και φέρτε και ό,τι άλλο θέλετε.
2: Και έκλεισες τα πόσα?
1: 51.
2: 51 ή 51.
0: Λοιπόν, λοιπόν, ήθελα καταρχάς, Θοδωρή, χρόνια πολλά. Θα κάνω παρουσίαση εκπομπής. Ήθελα κάτι. Συγγνώμη, Τζίνα, μου με συγχωρείς.
1: Ευχαριστούμε.
0: Νέγκα, ήθελα ακριβώς αυτή τη σκηνή εδώ. Δεν κάνω πλάκα. Θα σου πω γιατί. Και εσένα θα βάζω βίντεο TikTok. Λοιπόν, ήθελα τον Νικολόπουλο. Μου θύμισε. Ναι, σωστά. Ήθελα να τον έχω μπροστά μου εδώ με την τούρτα ακριβώς όπως τη βαστάει.
2: Και ένα κεράκι.
0: Και ήθελα με αυτόν τον τρόπο.
2: Να μου το φέρει στα
0: ρίσκα. Όχι, όχι, μην βιάζεσαι. Ήθελα ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν το βλέπουν οι πελάτες. Λέω, ωραία το πατήρι. Πατήρι στο Βασιλόπουλο είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να τραβάει βίντεο ο Λάσης.
1: Ναι.
0: Και όπως βαστάει την τούρτα ο Νιούνιος, ήθελα να μου πει εσύ. Και μετά, μόλις πάει στο ψυγείο να την πάει την τούρτα, ήθελα να μου σχολιάσει εσύ. Μήπως τώρα τελευταία στη Ζάκη το είμαστε λίγο για τουρτίε. Εδώ ήθελα να ξεκινήσω κουβέντα μαζί σου.
2: Και για ντοματίες, όπως αυτές που έπεσαν στο καταστάρι.
0: Α!
2: Σχολικό συγκρότημα εκεί.
0: Έπεσε.
2: Κάτι τέτοιο. Πέρα,
0: μπουρνέλα ή παλαιά τη μεγάλη κόκκινη. Τι ντομάτα, τη ράτσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να ευχηθούμε στο χρόνια πολλά στο Θοδωρή. Να ευχαριστήσουμε το βεραμέντο νούμερο 3.
1: Να φέρεις και
0: Διονύση Νικολόπουλο.
1: Να πάρουν όλοι εκεί ό,τι άλλο. Και εγώ, Σάκη, μου χαρακτηρίζω.
0: Έλα, Σάκη, να είσαι εδώ. Έλα κοντά, έλα κοντά. Έλα κοντά, Σάκη, έλα
1: κοντά.
0: Κάτσε, κάτσε.
2: Έχω ξεσυνηθίσει.
0: Δεν πειράζει, κάτσε.
1: Κάτσε, να έρθω, δεν πειράζει.
0: Περίμενε, έχει συνηθίσει να κάθεσαι καλεσμένο ή να μην είσαι στην κεντρική καρέκλα. Γιατί νομίζω ότι δεν νιώθει από καρέκλε. Δεν σε νοιάζουν. Δεν βάλε ακουστικά να σε ακούει ο κόσμο. Περίμενε, γενικά πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή επειδή κάνουμε και λίγο μπούφα μέσα?
2: Όχι, θεωρώ τώρα ότι είναι η ώρα η δική σας.
0: Ναι, άμα σε έχουν καλεσμένο.
2: Δεν μ' αρέσει να κάνω κατάκριση.
0: Όχι, δεν θέλουμε να κάνεις κατάκριση. Εμείς άμα σε καλούμε την καρδιά μας. Συγγνώμη, επειδή κάνουμε την εκπομπή. Θα την παρουσιάσω, θα την παρουσιάσω. Δεν θα παραγωνίσω κανέναν. Σε μία ώρα θα τα πούλε. Θέλω όμως, η αγαπημένη μου φίλη που θα πω σε λίγο το όνομά της, θέλω να καταλάβει αυτό που έχω πει, ότι δεν μπορούμε εγώ και ο Θοδωρής να ξεχνάμε ότι στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Ας το καπέλο, ας το καπέλο, Χριστιανή μου, θα το κάνεις τώρα για να μαζέψεις λεφτά. Ας το καπέλο τώρα. Δεν πειράζει, σου πάρω άλλο.
2: Δεν είναι ανάγκη να το λες συνέχεια.
0: Όχι, θέλω να πω. Δεν μπορούμε να λέμε με το Θοδωράκη ότι πάντα οι πρώτες εκπομπές πολιτιστικού ενδιαφέροντος και σκοπτικού χαρακτήρα που κάναμε και με live μουσική και με πολλούς καλεσμένους ήταν με σαν γυναίκα. Απαγορεύεται να το λέμε. Η διαφήμιση είναι. Μα τι ο Κοτσόβολος είσαι και
1: είναι ταπεινός, δεν τα θέλει αυτό.
0: Ωραία, είναι ταπεινός. Περίμενε. Και ο Χριστός ήταν αράγιασε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πιστεύω να είσαι ένας άλλος τέτοιος τύπος και να. Α, ωραία. Λοιπόν, για πες μας. Βλέπω πολύ ξύλο, βλέπω μπουρουκοφέση, βλέπω και αυτά. Δεν θέλω να πεις πολλά, έτσι. Μια γνώμη.
2: Να γίνει το κακό χαμός. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να μοιραστούν την πίτα και να πάρουν από ένα κομμάτι περισσότερο.
0: Α.
2: Και δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει η πίτα, ε.
2: Ναι, είναι μετρημένα τα κουκιά.
0: Δεν θα τον αναλύσω παραπάνω.
2: Μια ασίδωτη κατάσταση σε ολόκληρο το νησί.
0: Απλά θα σου πω όμως ότι εγώ πιστεύω ότι. Δεν το είπα πριν για πλάκα. Το είχα πει, είχα προειδεάσει κάποιους ανθρώπους. Ναι. Το θυμάσαι εσύ εδώ, πάντα είχαμε πει δύο μας. Τα λέμε το Θωρή, τους είχαν πει προσέχτε γιατί έρχονται τουρτίες και ντοματίες.
2: Ναι.
0: Έτσι. Βέβαια θα μου πεις.
2: Και μπροστά στα μάτια των έκπληκτων τουριστών.
0: Ναι, βέβαια θα μου πεις και εσύ, γιατί ξέρεις, κάθε φορά συζητάμε τέτοια πράγματα και λέμε, μα ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι ή οποιοδήποτε πηγαίνει εκεί δεν πηγαίνει μοναχός του. Ναι, βρε παιδιά, σύμφωνοι. Δεν θυμάμαι ποτέ να είπαμε εμείς από εδώ ότι τα αρνητικά θα τα βλέπουμε Σάκη και θα βαρούμε παλαμάκια. Δεν το είπαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να με παίρνουν τηλέφωνα. Με παίρνουν τηλέφωνα. Μου λένε τι να πω. Μου λένε τι να μην πω. Μου λένε πού να περάσω. Από πού να μην περάσω. Ρε παιδιά, λέω συγγνώμη. Αυτό είναι ο ρόλο, λέω, των Ζακυνθινών. Δηλαδή, αν έχει στηρίξει έναν άνθρωπο. Πες ότι τον στήριξε. Α πούμε, κατεβαίνει ο Σάκης ο Νέγκας. Έτσι τον στήριξα. Εάν κάνει μια μπαρούφα, δεν θα του τυπώ του Σάκη. Εγώ αυτό νομίζω.
2: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω και για καλό του Σάκη. Συμφωνήσω ή τα λέω
2: βλακίες. Είμαστε μπροστά ή πίσω από αυτά τα μικρόφωνα.
0: Ναι, και θέλω να πιστεύω μέσα μου αυτό που έχω πει, ότι ειδικά στο δημόσιο ραδιόφωνο που είμαστε, έτσι, η ΕΡΤ έχει δείξει επί σειρά ετών ότι ό,τι και να γίνεται μπορεί να σχολιάζει τα κακό κείμενα με ένα ελεύθερο ύφος. Εγώ αυτό έχω νιώσει μέσα μου.
2: Ναι, σωστά, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν θα σας χρειαστώ κάτι άλλο. Να ξέρεις ότι σε παρακολουθώ πάντα, όχι τα βράδια που λέγανε παλιότερα, σε παρακολουθώ στις εκπομπές.
2: Και...
0: πάντα.
2: Το γυρίζεις.
0: Όχι, σε ακούω πάντα, να ξέρεις, πραγματικά. Ανήκω στο fan club σου.
2: Εντάξει.
0: Όχι, δεν το κάνω επειδή μ' αρέσει.
2: Εδώ δεν είναι ο Σάκης, δεν είναι η
0: Δεν μου αρέσει η φωνή σου και λέω έτσι, αλλά ακούω το Σάκη.
2: Εδώ δεν είναι ο Σάκης ο Νέκας.
0: Όχι,
2: όχι, ο Σάκης.
0: Κάνει ένα ελεύθερο ρεπορτάζ. Κάνει ένα ελεύθερο ρεπορτάζ. Συγγνώμη, θέλω να το λέω, Σάκη. Κάνει ένα ελεύθερο ρεπορτάζ που μου αρέσει.
2: Είναι η Ιατ Ζακύνθου και δεν θέλει να προσωπήσει.
0: Αυτό σου λέω. Ακούω και εσένα και τον Ανδρέα τον Παπαδημητρίου, γιατί ξέρω ότι δεν έχετε μέσα σα. Δεν έχετε κάστες που σας οδηγούν κάπου. Δηλαδή, ακούω κάποιους ανθρώπους, το λέω πάντα, ρε παιδί μου, έτσι. Όπως τώρα για τον συγκεκριμένο τον Γκόγκο. Εγώ τον άκουγα τον Γιώργο πάρα πολύ. Έτσι.
2: Και φίλος.
0: Εμένα μου άρεσε.
2: Μου στήχησε πάρα έτσι. Πολύ άτομα.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι κάποιους ανθρώπους σου λένε ελεύθερα την άποψή τους το 2026 και δεν τους νοιάζει να τσαλακωθούν, να βριστούν, να λιδωρηθούν, να απειληθούν.
2: Έτσι.
0: Έτσι. Του σέβομαι πάρα, πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Είναι διαφορετικό το ύφος εκπομπής. Έχουμε πολύ λίγη ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέμβασή σου. Θέλω μόνο να μας κλείσεις με ένα ηχηρό μήνυμα. Δεν θέλω να σε ευελπείς. Είναι ο Λιβαδάς και η κυρία που είναι καλεσμένη μας. Θα συνεχιστούν οι προεκκλησίες. Αυτό θέλω να ξέρω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Σάκης Νέγκας.
2: Να είστε καλά. Συνέχεια, χρόνια πολλά.
1: Σάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, Σάκη μου πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για όλους σας. Ευχαριστώ όλους σας για την ωραία.
2: Γιατί ό,τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί ενδεχομένως πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Είναι αφιλοκερδός και ο θελός. Εμείς πληρωνόμαστε.
0: Ευχαριστούμε που το λες.
2: Το έλεγα πάντα αυτό. Ότι εμείς εδώ πληρωνόμαστε.
0: Ναι, και θέλω, επειδή το είπες, δεν ήθελα να το πω, γιατί εντάξει, εγώ το έχω πει, δεν το παίζω ταπεινός και δεν είμαι πολύ ταπεινός. Ναι. Λοιπόν, από τη δουλειά έχουμε φύγει και οι δύο, ναι, για να κάνουμε μια ροκουμπή να πούμε πέντε πράγματα για να μην ξεχάσουμε το ότι είμαστε άνθρωποι και να γυρίσουμε πάλι στη δουλειά μας. Απαιτώ να το πιστέψει ο κόσμος το πράγμα.
2: Και λέω αυτό, και από αυτά τα μικρόφωνα, ότι εμείς εδώ είμαστε εκ του ασφαλείου σε ένα στούντιο και μπορούμε να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Πρέπει να σκεφτόμαστε για αυτούς που είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα. Σε εργασιακό επίπεδο και όχι μόνο.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Γι' αυτό και καλούσα κάποτε τους φίλους ακροατές να έρθουν εδώ και να μας απομυθοποιήσουν. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Σάκη. Γεια σου, Σάκη. Ήταν ο Σάκης Νέγκας. Πάντα κρίσιμα αυτά που λέει. Έτσι, πάντα κρίσιμα αυτά που λέει. Και σχεδόν έχουμε αντρωθεί με τα λόγια του. Αλλά τώρα ξέρεις, πρέπει να πάρει θέση δίπλα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν θα πω με τα πολλά προσωπία. Γιατί σήμερα ήταν. Πρόσεχε. Όχι σήμερα. Αλέξανδρε. Ο κύριος Λάσης με ακούει. Στη μέσα στην κονσόλα. Όχι, Κύριε Λάση, με ακούτε? Καλημέρα. Θα βάλετε λίγη μουσικούλα, παίζετε λίγο πλατούλα από πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω, Θοδωρή, ότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε παρουσίαση εκπομπής. Οι άνθρωποι ακούνε κάτι παρμένους τόση ώρα, μιλάνε εδώ πάει και δεν ξέρουν ποιοι είμαστε.
1: Ναι.
0: Θες να μιλήσουμε ή όχι? Γιατί είπαμε, γενέθλια είπαμε, πολιτικά είπαμε, τουρτίες είπαμε, δεν είπαμε ποιοι είμαστε και πού είμαστε.
1: Λοιπόν, εδώ γεια σας. Ξανά χαίρετε. Ξανά λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε για
0: όπως την παρουσίαση. Όπως έλεγε ένας γνωστός μου, μπράβο, βάλτε μου σου το ραγουδάκι να παίζει. Έλεγε ένας γνωστός μου, μη σας ρωτήσει κανένας, εδώ είναι η εκπομπή Βεραμέντε. Μη σας ρωτήσει κανένας, έτσι. Να ξέρετε τι να πείτε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εκπομπή Βεραμέντε κάθε Παρασκευή 12 με 1. Έρτζα Κίνθου 95,2, 93,2 στα FM. Και καθίστε λίγο αναπαυτικά στα ραδιοφωνάκια σας ή στα κινητά σας ή στους υπολογιστές σας, γιατί ο εορτάζων και κλείνων 51 συναπτά έτη τραγουδιού και μπούφας στη Ζάκυνθο, Θεοδωρής Λιβαδάς, θα σας πει τους τρόπους επικοινωνίας που μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να του πείτε χρόνια πολλά με όποιο τρόπο θέλετε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε χρόνια πολλά, αλλά καλύτερα σήμερα την εκπομπή να την αφιερώσουμε στην κυρία Τζίνα που είναι εδώ πέρα, γιατί έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό έργο σε ένα πολύ ωραίο CD με ωραία τραγούδια που έχουν συμμετάσχει εδώ. Που έχουν τραγουδήσει εδώ διάφοροι έτσι σημαντικοί καλλιτέχνες εδώ στη Ζάκυνθο. Τα τηλέφωνα μας είναι βέβαια 26950-33022, 26950-37110 και 114.
0: Έρτζα Κίνθου λοιπόν στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok. Είναι τα βιντεάκια που τραβάει ο Ρουβίκονας της εκπομπής Βεραμέντε,
1: ναι,
0: και της Έρτζα Κίνθου,
1: ναι,
0: Αλέξανδρος Λάσης. Είναι ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε, αν ήταν, να ανήκει στους Χούθη, να ξέρει, ναι, Διονύση Νικολόπουλε, ναι, για πλάκα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει ανακατώσει, να γίνονται 17 πολέμοι τη μέρα. Έτσι. Βέβαια είναι και λίγο ζακυθινό στοιχείο αυτό, οπότε τον συγχωρούμε. Μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος και τα email του σταθμού μας είναι airzakynthou με OU παπάκι air.gr και airzak1 παπάκι yahoo.gr. Αν τα είπα καλά, συγγνώμη. Κύριε Λιβαδά, εορτάζοντα, να παρουσιάσουμε την καλεσμένη μας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας η οποία έβγαλε τα ακουστικά. Θα τα ξαναβάλει τώρα μόλις. Εννοείται, γιατί δεν ακούς καν τι λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Μην εξάρνηση, οι περισσότεροι άνθρωποι.
1: Μια εκπομπή ραδιοφωνική.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάποια στιγμή ένα σεμινάριο. Οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 40 εδώ μέσα έχουν θέμα με τα ακουστικά. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι τους κάνει.
1: Είναι σφιχτά, φαίνεται. Είναι πολύ σφιχτά, ή όχι?
0: Μια χαρά είναι. Απλά τα βάζει μύτε κούτσο παπαζικού. Μην τα βάζει μπροστά, γιατί από εκεί είναι. Λοιπόν, ακούς τώρα, εντάξει είμαστε.
3: Τι να ακούσω?
0: Τέλεια. Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Τζίνα, η αγαπημένη μας. Γεια σας κυρία Τζίνα, τι κάνετε?
3: Ωραία, πώς είστε? Πώς πάει το κουράγιο?
0: Το κουράγιο πάει καλά και θέλουμε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και έχει πάει 12 και 20 και εμείς λόγω του Θοδωρή αναπτύξαμε λίγο περισσότερη συζήτηση. Μια παρένθεση. Διονύση Νικολόπουλο, έχεις την αγάπη μας που είσαι κοντά μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όταν είσαι εδώ μέσα. Ο Θοδωρής τώρα δεν έχει κάτι να σου πει που του κάνει αυτή την ωραία έκπληξη. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί καν, να ξέρεις. Αλλά συνήθως ο συγκεκριμένος θέλει μαζί με την έκπληξη, αν μπορούσες μέσα να του είχες και κεράκια που βγάζουν 50. Θα το συζητήσω κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, δεν πειράζει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην Τζίνα, την αγαπημένη μας Τζίνα. τη φίλη και τη μουσικό, τη μαντολινίστρια και την αγαπημένη μας κοπελούλα, στην οποία θέλουμε να μας πει για τις ωραίες εμπνεύσεις της. Έχουμε ξαναπαρουσιάσει δουλειές σου εδώ μέσα.
3: Ναι, το πρώτο.
0: Θέλουμε, μπράβο, θέλουμε να φτάσουμε και θα ακούσουμε και ένα δείγμα να μας πεις για την τωρινή δουλειά, η οποία λέγεται Τζίνας Πατριωτικά και άλλα.
3: Ναι.
0: Να μας πεις για την έμπνευσή σου και για όλα τα ωραία που ράφτηκαν μέσα. Σ' ακούμε, ο λόγος δικός.
3: Ήθελα να σας πω ότι τα πιο πολλά τραγούδια από αυτό το CD, τα πατριωτικά που λέμε, είναι εμπνευσμένα από τα παιδικά χρόνια του σχολείου. Όταν τότε οι δάσκαλοι μας μας κάνανε γιορτές εθνικές 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, το καλοκαίρι με τις επιδείξεις γυμναστικές. Και είχαμε πάρα πολύ ωραία ακούσματα και ωραία συναισθήματα για την πατρίδα. Μαθαίναμε για τους ήρωες. Και ξαφνικά τώρα, στα μεγάλα τα χρόνια, ξαναγυρίζω σε εκείνες τις εποχές και ό,τι γράφω είναι επηρεασμένα από τότε. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά σήμερα να μαθαίνουν πράγματα, κυρίως την ιστορία μας. Βλέπω και ακούω ότι δεν πολλοί ασχολούνται με την ιστορία μας. Και τα πράγματα δεν πάνε καλά έτσι, γιατί.
0: Θα μπορούσε να θεωρήσει.
3: Ξέρω, γύρω-γύρω οι ξένοι μας παραμονεύουν.
0: Θα μπορούσε να θεωρήσει, και αυτό να το σχολιάσει και ο Θοδωρής και ο Διονύσης. Θα μπορούσε να πεις ότι υπάρχει και λίγο παραγωνισμός σε κάποια κύρια θέματα για τα παιδιά.
3: Αν
0: και
3: υπάρχει.
0: Ότι τα παιδιά επειδή έχουν πάθει, εγώ το λέω λίγο έτσι, εγκεφαλική σύγχυση από την πολλή πληροφορία, να φτάνουν σε σημείο που να ακυρώνουμε ή να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με θέματα που είναι κέρια, όπως είπες, η αγάπη για την πατρίδα ή, κάποια, ή για την οικογένεια, έτσι, που νομίζω είναι παραγωνισμένη.
3: Καλή είναι η πληροφορία, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από γνώση.
0: Και από φιλτράρισμα, ίσως.
3: Δεν ξέρω για φιλτράρισμα, αλλά για γνώση γνήσια. Μπορεί να έχει γνώση το παιδί σήμερα γνήσια για την πατρίδα του και για τη ζωή του γενικά.
0: Το ακούω αυτό που
3: ξέρει που βρίσκεται.
0: Το ακούω.
3: Ξέρει γιατί ζει. Ή αυτή η υπεκοσμιοποίηση μας έχει διαλύσει όλους και αυτή η σαπίλα μας έχει.
0: Αυτό μου αρέσει που το ανοίγει το θέμα και θέλω να το ακούσουν οι ακροατές. Θέλω να το σχολιάσει ο Διονύσης. Διονύση, ακούω.
4: Κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε όλοι εδώ μέσα, όσοι βρισκόμαστε, πολεμάμε και προσπαθούμε να μάθουμε τον ζακυνθινό πολιτισμό. Εγώ εκεί θα επικεντρωθώ, γιατί τουλάχιστον εμάς, η Ζάκυνθο, εμένα, τουλάχιστον η Ζάκυνθο με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν μπορώ να διανοηθώ. Αν ρωτήσεις ένα παιδί αυτή τη στιγμή τι γιορτάζουμε στις 17 Δεκεμβρίου, βγουν απ' έξω. Βγαίνει και πας με ένα μικρόφωνο και πας και ρωτήσεις. Από τους 10, να δω, ποιοι ξέρουν γιατί δεν κάνουμε σχολείο στις 17 Δεκεμβρίου. Λοιπόν,
0: το πιστεύω αυτό που λες.
4: Τι είναι 21η
0: Μαΐου και είναι λυπηρό,
4: για τα Επτάνησα. Τι είναι 21η Μαΐου για τα Επτάνησα.
3: Δεν ξέρουμε τη Σολωμό την πλατεία, τι είναι το άγριο.
0: Συγγνώμη, πού θα παιδεύεις ευθύνη σε αυτό.
4: Εγώ για μένα είναι παιδεία. Για μένα πρώτα από την οικογένεια, από εκεί ξεκινάμε, γιατί ο πατέρας μου με έμαθε κάθε 28 Οκτωβρίου, κάθε 25 Μαρτίου τον Μπακαλάο, με έμαθε μένανε τι να τρώμε του Αγίου, τι να τρώμε τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, έτσι μάθαμε και από εκεί και πέρα είναι τα σχολεία. Μαθαίνουν στα σχολεία τα ζακυνθινά. Τα ζακυνθινά, τι είναι τα ζακυνθινά, τα δικά μας. Και μετά, πρώτα φυσικά, το τι γίνεται στην Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα του πολιτισμού. Έχουν πάρει τόσοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Δεν τα μαθαίνουν, Διονύση, δεν τα μαθαίνουν.
4: Ακριβώς.
1: Δεν τα μαθαίνουν, δυστυχώς.
0: Το επόμενο θα ήθελα.
1: Ναι, δεν
0: Θοδωρή,
1: τα μαθαίνουν.
0: Σχολία,
1: δυστυχώς, γιατί.
0: Διαφέρει πολύ. Μ' αρέσει γιατί... πολύ όπως θα άνοιξε την έκδοση ναι, ο Διονύσης.
1: Δεν τα μαθαίνουν, δυστυχώς, γιατί παραδείγματος χάρη ένα παιδάκι προχθές μου έλεγε το τι συναντήσανε στην Ομόνια που είχαν πάει μια ποδοσφαιρική αθλητική ομάδα από τη Ζάκυνθο να παίξουν με τον Ολυμπιακό τα παιδάκια πέρα και συναντήσανε μέσα στην Ομόνια ένα κάρο ανθρώπους οι οποίοι. Δεν το λέω ρατσιστικά, έτσι. Ένα κάρο ανθρώπους οι οποίοι ήταν απολύτιστοι, σε απολύτιστα ξενοδοχεία, δηλαδή ένα έσχος. Τη πλατεία Ομονίας και τη Ομόνια γενικά στην Αθήνα, που αντί να είναι το κέντρο του πολιτισμού.
0: Όσο σχολιάζει αυτό το ωραίο, ναι. Ο άνθρωπος περιμένει να του δώσει τη μερέντα, γιατί γεννά εσύ που έχει γεννήσει εσύ.
1: Όλου.
0: Έτσι.
1: Και το, θέλω να πω, ας πούμε, και τι να περιμένουμε από εκεί πέρα. Τα παιδιά τι να πρωτομάθουν. Η παγκοσμιοποίηση για μένα τα διάλυσε όλα. Όλα. Γιατί δεν είναι.
3: Ναι.
1: Δεν είναι όλα ίδια. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι εντάξει.
1: Όχι, εγώ θέλω να δώσω πραγματικά συγχαρητήρια στην κυρία Τζίνα για την έμπνευση, που έχει. Για την έμπνευση που είχε να γράψει αυτό το ωραίο CD.
0: Δώσε στον άνθρωπο καμία να πάρει κάτι. Ακούτε τόση ώρα. Συγγνώμη. Μέχρι να πληρώσω τον άνθρωπο, επειδή μου αρέσει να βλογάρει λίγο τα γένια μου. Αυτό το λέω εγώ στη κυρία Τζίνα. Για βάλτε να το ακούσουμε λίγο, σα παρακαλώ, και ερχόμαστε.
1: Είναι ωραίο.
0: Για βάλτε λίγο.
1: Γι' αυτό να βάλουμε να ακούσουμε το CD περισσότερο σήμερα.
3: Για το κυρίου Σέρα, του Διονύση.
0: Για πάμε να το ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, συγγνώμη, πρέπει να βλυγίσω λίγο τα γένια μου, είδες, τα έχω αφήσει.
1: Όχι, όχι, καλά έκανες, καλά έκανες, γιατί πρέπει...
2: Όχι, να τα ξυρίσεις.
0: Εσύ δεν θα κόβεις καθόλου, θα φτάσω κυρία Αντίνα. Άσε να παίζει σειρά, το συντήσει παρακαλώ πάρα πολύ, πλάτη, γιατί έχω σχολιάσει πράγματα εδώ, ξεκινήσαμε πολύ ώρες, μ' άρεσε πάρα πολύ και να μην ξεχνάμε ότι μπορεί εμείς να την περνάμε. Διονύση, το έχουν ξαναπεί. Τα σοβαρά που λέμε εδώ μέσα μπορεί να τα περνάμε με ένα σκοπτικό χαρακτήρα, αλλά να ξέρεις ότι τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που θέτουμε μας πονάνε με το Θοδωρή, το συζητάμε σε μένα την Τζίνα, το λέμε με σένα, ναι, και ευελπιστούμε πάντα μέσα μας. Το έχεις δει ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες.
3: Ναι,
0: έτσι. Δηλαδή, εγώ μέσα μου, αγαπημένος Λυκούργος, τραγουδάει.
2: Και
0: θέλω να προχωρήσω στο συντή Τζίνα και θα έρθω σε σένα, ναι, πάλι. Ότι ευελπιστούμε κάθε φορά να ευαισθητοποιούμε έστω και μισό άνθρωπο. Όχι έναν ολόκληρο, μισό. Δηλαδή κάτι να γίνεται, κάτι να προχωράει. Συμφωνείς εδώ?
3: Ναι, φυσικά, τι συζητάμε.
0: Κάτι να γίνεται, ναι. Κάτι να γίνεται. Κάπου δηλαδή να μην τα σοβαρώνουμε όλα.
2: Έχετε μεγάλο κρατήριο.
0: Έχουμε πολύ θερμό ακροατήριο, να ξέρεις με το Θόρυ.
2: Λίγους και εκλεκτούς δηλαδή.
0: Όχι, όχι, δεν είναι λίγο. Γιατί πολλές φορές κάνουμε και σύνδεση με τη φωνή της Ελλάδας και μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά με το Θοδωρή και με το Διονύση έχουμε βαμμένους. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσουν σε κάποια σημεία, δεν κάνω πλάκα τώρα, και να μην ακούσουν εκπομπή Βεραμέντε. Πραγματικά.
1: Μα η Ζάκηθος, να πω κάτι. Η Ζάκηθος προσφέρει χαρά στην τέχνη και στον αθλητισμό. Πού αλλού προσφέρει χαρά η Ζάκηθος?
0: Μ' άρεσε αυτή η χαρά που είπες. Επειδή με τον Νιόνιο είμαστε και φίλοι αθλητής από Ζάκυνθος και πραγματικά να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί είμαστε πολύ κοντά στον Ανέβη. Συγγνώμη, Θοδωρή. Επειδή είπες ότι προσφέρει χαρά στον αθλητισμό, την είδα τη χαρά στον πύργο. Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά.
1: Όχι, έπεσε και μπουρούκο χθες. Σαν ομάδα, ότι πάει πολύ καλά.
0: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Αυτό το λέω.
2: Ναι.
0: Όχι, που είπες επειδή μου για το έφαγα
2: γονίζεται.
0: Γιατί έπεσε μποτσόνι.
1: Αυτά δεν φταίνε, αυτά δεν φταίνε οι ομάδες, φταίνε κάποιοι οι οποίοι είναι πολύ φανατισμένοι.
0: Θέλω να φτάσω πάλι στο προηγούμενο.
1: Είναι ακρότητες.
0: Συγγνώμη, θα γυρίσω πάλι στην Τζίνα. Ακριβώς. Το είπε ο Διονύσης Νικολόπουλος. Είναι όλα παιδεία. Πολιτική και παιδεία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε τα πάντα από το σπίτι σου και συνεχίζουν το σχολείο σου και τις παρέες σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όταν είναι παρατημένοι. Σωστό. Αυτό θέλω να μου σχολιάσεις εσύ. Γι' αυτό γυρίζω σε σένα.
2: Δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Όταν εμείς παλιά κάναμε μία ταξία και είχαμε από τον καθηγητή μας ή το δάσκαλο παρατήρηση. Και ο δάσκαλος έκανε, το έλεγε στους γονείς μας. Εμείς τρώγαμε ξύλο. Τώρα που οι γονείς τα ακούνε, πάνε στο σχολείο και βρίζουν το δάσκαλο ή τους καθηγητές.
1: Ακραίο ήταν το ένα, ακραίο είναι και το σημερινό όμως.
2: Εγώ προτιμούσα το πρώτο όμως.
1: Εντάξει, ούτε είναι καλό και το
0: είναι,
1: πρώτο.
0: Είναι λίγο απαρχαιωμένη αυτή η έκφραση. Να μην πάμε σε παλιά σε πρώτη. Το ακούω αυτό που λέει η Τζίνα.
1: Θοδωρή, Θοδωρή. Δεν είναι καλά αυτά, ας πούμε.
0: Πάμε, μία από το λέει, θέλω να κάνω το διηγόρο του διαβόλου.
1: Μπορούσε τα πράγματα να ήταν καλύτερα.
0: Υπάρχει μεση λύση, Θοδωρή.
1: Υπάρχει μεση λύση.
0: Να την ακούσω.
1: Υπάρχει η δημοκρατική
2: μακάρι,
1: τιμωρία.
2: Α. Δηλαδή,
1: ας πούμε, σχολείο,
0: κάποια στέρηση.
1: Ένα παιδί,
0: στέρηση,
1: ένα παιδί όταν σπάει την περιουσία του σχολείου, να πάει ο γονιός του να πληρώσει.
2: Α, ναι, αυτό είναι πολύ σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να το βαρέσεις, ούτε να το αποβάλεις. Γιατί και να το αποβάλεις, στην αλητία θα πάει.
2: Τότε δεν υπήρχαν και λεφτά, τι να πληρώσει ο γονέας, τι να πληρώσει.
1: Και να αναγκαστεί τώρα μετά ο γονιός του να του πει: παιδάκι μου, άμα έχεις καταντήσει έτσι να κάθομαι να πληρώνω τις ζημιές σου, μην ξαναπάς σχολείο άλλο, παράδειγμα του χάρη, γιατί δεν θα αντέξω άλλο να πληρώνω. Να το φέρει και το παιδί να καταλάβει τις ευθύνες του.
0: Πρώτων ευθυνών του δηλαδή.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω.
2: Πριν γίνει αυτό, το έχει μάθει σπίτι του πως πρέπει να σέβεται την ξένη περιουσία.
1: Κοίταξε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο γονιός δεν το κάνει αυτό, γιατί είναι, μπορεί κάποιοι βέβαια γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους, γι' αυτό τους δίνουν και ένα ακριβό κινητό και ένα ακριβό λάπτοπ για να τα αποφεύγουν έτσι.
2: Όχι, ναι. Συνειδητά, για να έχουν τις δουλειές τους, μάνες, λοιπόν, και οι μάνες λείπουν από το σπίτι, έτσι. Δουλεύουν.
0: Θέμα που δεν τελειώνει ποτέ, σας
2: ναι,
0: ακούω,
2: ποτέ.
0: Σας ακούω
2: ποτέ,
0: αλλά σας.
1: Το είπαμε τώρα, ναι.
0: Το ακούω, απλά επειδή θέλω να επικεντρωθώ στα γενέθλια του Θοδωρή.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι έχει να ενημερώσει πολιτιστικό Νιόνιο που αποκλείεται να μην έχει, είμαι σίγουρος.
1: Να παίξουμε ένα κομμάτι καλύτερα.
0: Θα παίξουμε ένα κομμάτι και. Μετά θέλω η Τζίνα να μου συνεχίσει πάλι όσο ακούμε πίσω τα ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε και κάποια ολόκληρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τζίνα, κάποιος μου είπε, νομίζω μου το είπε ο Νικολόπουλος κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, θα το πετάξω τώρα για το σχολιάσω μετά. Κάποια στιγμή σου είχαν γίνει μια πρόταση να εκπροσωπήσεις τη Eurovision την Ελλάδα. Θέλω να το ακούω.
2: Μακριά από αυτά.
0: Μου είπαν θα παίζει με τον Λίνο και θα χορεύει ο Αχίλλας. Κάτι τέτοιο μου είπαν, δεν ξέρω.
1: Αλληλεύει. Σε πειράζουμε, Τζίνα, πρέπει να πειράζουμε.
2: Να σας πω τη γνώμη μου γι' αυτό, θέλετε. Να σας πω τη γνώμη μου γι' αυτό.
0: Όχι, όχι.
3: Όχι,
0: καμία γνώμη. Είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο, στηρίζουμε ελληνική συμμετοχή όπως και να γίνει.
2: Ναι, εντάξει,
0: πάμε μουσική.
2: Και εγώ είπα χαλάλι.
0: Πάμε μουσική.
2: Αλλά δεν είναι Ευρώπη αυτή, βρε παιδιά.
0: Πάμε μουσική και θα μας σχολιάσει με τα Διονύση στα πολιτιστικά. Εδώ είμαστε εκπομπή Βεραμέντε, Ερτζα Κίθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αν παρασυρώμαστε και ξεφεύγουμε κάποιες φορές, εσείς η υποχρέωσή σας είναι να μας ανέχεστε και να μας συγχωρείτε. Για να το κάνουμε με αγάπη. Πάμε μουσική.
1: Πάμε.
2: Να πω τι είναι αυτό που παίζω.
0: Φύγαμε.
2: Ναι. Ένα κομμάτι που άρεσε πολύ στον πατέρα μου, το τραγούδα και ήμουν εγώ παιδάκι και το άκουγα.
1: Πάμε.

0: ωραίο κομμάτι για αυτό. Πολύ μου αρέσει.
1: Μπάρσα Γεωργιών.
2: Το Μπάρσα Γεωργιών.
0: Γκριλάσι, ζωμί.
2: Κυρελάση, μας ακούτε, ναι.
3: Με αυτό, όταν με κλείνει, μου αρέσει πάρα πολύ και μιλάω στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τι ωραίο καιρό. Το Βάρ των Καιρών.
2: Των
3: Κεριών, μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Ωραίο.
1: Πολύ παλιό.
3: Για να ακούσω τι κομματάκι είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτές
3: αγνώστου, αγνώστου, κύριε Λιβαδά. Αγνώστου.
2: Αγνώστου. Αγνώστου. Αγνώστου. Τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν το θυμάμαι τώρα αν είναι αγνώστο. Η Τζίνα το ξέρει καλύτερα.
1: Λέει Σέντρικ Ντάμοντ.
2: Ναι. Θυμάμαι ότι παιδιζόταν εσύ Ζάκη το παλιό.
3: Εγώ λοιπόν να ξέρει αυτό. Σκέφτηκα τώρα να είμαι κάπου στο Βασιλικό να κοιτάω κάτω.
2: Ναι.
3: Να κοιτάω κάτω και στο ξενοδοχείο του Ράπτη.
2: Ναι.
3: Να πίνω καφέ και να το ακούω. Αλλιώ του φορά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε και πάλι. Εγώ πού μιλάει στην εφορία.
2: Ξέρω
3: εγώ. Αλέξανδρε, είσαι εδώ κοντά μα. Έχουμε υποστήριξη από μέσα από την κονσόλα. Γενικά ή έχει πάει για θελήματα στη χώρα. Λοιπόν, παίξαμε
2: τσιμίδι. Ευτυχώς λοιπόν που ακούσατε μια μπουκιά βαντολίνο, να το πω έτσι,
3: ναι, ναι,
2: μια μπουκιά βαντολίνο,
3: ναι,
2: και μια μπουκιά κιθάρα από αυτή την εκπομπή. Κάτι είναι κι αυτό, κάτι είναι κι αυτό.
3: Όλα κάτι είναι, να το θυμάσαι. Όλα κάτι είναι.
2: Όλα κάτι είναι,
3: εγώ το έχω πει.
2: Δεν τα ισοπεδώνω.
3: Όχι, όχι, αλλιώς το λέω. Σε αυτό που είπες ξέντωνο. Λέω δηλαδή ότι ας υπάρχει σπίθα για να δημιουργεί φλόγα. Ας υπάρχει μια σπίθα. Έτσι, αφού δεν μπορεί να υπάρχει φωτιά να μένει, ας υπάρχει σπίθα. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ναι, ναι.
2: Θα τις αφιερώσουμε.
3: Θα αφιερώσουμε στην κυρία Κέτη τα πάντα. Πρώτα απ' όλα. Μπορείτε να ευχαριστήσετε τον κόσμο για τις ευχές.
2: Ευχαριστώ όλους για τις ευχές.
3: Έχει γίνει καταγισμός. Η Μαριάννα έχει πετάξει τον Άγιο στην Αθήνα με τα χρόνια που λέει στο Θοδωρή.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν,
2: σα ευχαριστούμε όλους.
3: Θέλω να παίξει ένα μινοράκι, κάτι έτσι, μουσική πλάτη από πίσω.
2: Ναι.
3: Τίποτα, τίποτα.
2: Α.
3: Θέμα. Πίσω τι θέλει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα. Κυρίες και κύριοι, καθίστε αναπαυστικά στη θέση σας. Γιατί ο Βεραμέντε νούμερο 3 Διονύσης Νικολόπουλος θα σας ενημερώσει το επόμενο πεντάλεπτο για τα πολιτικά δρόμενα του νησιού. Ένας κλάδος τον οποίο τον καθιερώσαμε στην εκπομπή Βεραμέντε, γιατί ο Διονύσης, να ξέρετε ότι έχει παρακολουθεί τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι γίνεται στο νησί, από το Κορίθι μέχρι το Βασιλικό, τα πάντα.
4: Εγώ τι δημοσιεύεται, παιδιά, και ό,τι βλέπω.
3: Ναι, έτσι, και το ψάχνει πάρα πολύ και μόνος του. Και μ' αρέσει που έχει κολλήσει και τον αδερφό του και φίλο μου Πέτρο. Και από εκεί που έβαλε τόσο κακοποίηση μοναχό του και τράβαγε κάτι ξεχασμένου τόπου στη Ζάκεθο και κάτι ξεχασμένα καμπαναρία, τώρα το κάνει και ο Πέτρος. Οπότε σιγά σιγά γινόμαστε πολύ ήμουρλοι. Συμφωνείς, Νιόνιο?
4: Λοιπόν.
3: Η ώρα λοιπόν και το πεντάλεπτο του Νιόνιου. Διονύσης Νικολόπουλος.
4: Την Κυριακή έχουμε το μεγάλο παιχνίδι της Ζακίνθου. Έτσι, να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Την Κυριακή το μεσημέρι, ώρα 4, αν κερδίσουμε τον εθνικό, τον ιστορικό εθνικό Πειραιός, ο οποίος δυστυχώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Για μένα ο εθνικός πρέπει να παίζει πρώτη εθνική. Παίζει λοιπόν με τη Ζάκυνθο.
3: Ας μην το αποδείξει την Κυριακή όμως. Δεν χρειάζεται να το αποδείξει την Κυριακή. Ας το αποδείξει κάποια άλλη στιγμή στη ζωή του Νιόνιο.
4: Στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, ώρα 4, Κυριακή Ζάκυνθος Εθνικός Πειραιός. Λοιπόν, αυτό είναι τα αθλητικά.
3: Συγγνώμη και να σχολιάσω το που είπες και μαζί με τις ευχές μας, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Φυσικά.
3: Στον αγώνα, να πω σε όλους τους Ζακυνθινούς να στηρίξουμε την ομάδα. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε, η ομάδα κάνει ένα τεράστιο αγώνα και σε όλο το διοικητικό συμβούλιο και σε όσους είναι κοντά και στους χορηγούς και σε όλους και στους παίκτες. Έχει κάνει μια πολύ πολύ πολύ καλή προσπάθεια η ομάδα. Το βλέπεις, το Δωρή, το συζητάμε. Έτσι.
2: Και μακάρι
3: να καταφέρει να πάει καλά και να ανέβει κατηγορία.
2: Ας το πω και δεν πειράζει, ας πούμε. Εύχομαι το δημοσιογράφο που θα μεταδώσει το παιχνίδι να μην τον εφάει ο Ποντικός απάνω στα δημοσιογραφικά θεωρία, γιατί τον εκκυνήγαγε προχθές.
3: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, ναι, εντάξει.
2: Απάνω στην κονσόλια εκεί.
3: Λοιπόν, ευχόμαστε έστω γι' αυτό. Ας γίνει μια προσπάθεια για μη λεπτο σπήρωση. Λοιπόν.
4: Και πάμε, επειδή μας περιμένουν και στη γωνία, να μην ανοίξει, παιδιά, μην πέσουν τίποτα μπουκάλια και ιστορίες.
2: Όχι, παιδιά, όχι μπουκάλια, παιδιά.
3: Αν και αυτό,
2: όχι,
3: να σας πω κάτι, στους Ζακυνθινούς να σας πω κάτι, ότι όσους και να σας παρακαλάμε, συνήθως όταν σας λέμε κάνετε το αντίθετο. Οπότε, παιδιά, για να λειτουργήσω αντίθετα, πετάτε ό,τι μπορείτε, μπας και δεν πετάξετε. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Νιόνιος Νικολόπουλος. Πάμε. Γιονίση,
4: λοιπόν, υπάρχει ένα επιστημονικό συνέδριο το οποίο ξεκινάει σήμερα με τίτλο «Ιχνηλατώντας την πνευματική πορεία της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου». Ξεκινάει από σήμερα, είναι ένα πολύ αξιόλογο συνέδριο από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον, ξεκινάει σήμερα Παρασκευή και κρατάει μέχρι τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ζακίνθου. Ένα πολύ αξιόλογο συνέδριο, πιστεύω ότι αξίζει να το παρακολουθήσετε.
3: Mm-hmm.
4: Αλλά ξεκινάει και σήμερα η τρίτη έκθεση καστικών τεχνών. Έχει εκθεσιακό θέμα ιερή τόπη στα Επτάνησα, αρχιτεκτονική μνήμη και παράδοση, 15, 16 και 17 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Ζακίνθου. Εκεί πέρα θα είναι και η χοροδία του κυρίου Κάνδυλα σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, και θα παίξουν κάποια τραγούδια η χοροδία και θα...
3: Αν θυμάμαι καλά, για να σε διακόψω,
4: ναι,
3: είναι και η έκθεση που έχει να κάνει και με την κυρία Λιγουρεσή.
4: Πολύ σωστά.
3: Καλά θυμάμαι.
4: Πολύ σωστά,
3: καλά,
4: ναι,
3: θυμάμαι. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα, ναι, την αγάπη μας. Στηρίζουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία δουλειά και σε ακούω απλά ήθελα να το πω αυτό το πράγμα, ότι ένωση... κάνει μια εξαιρετική δουλειά, κύριε Λικούρεση.
4: Η Ένωση Επτανησίων Ελλάδος αυτό το πράγμα και ωραία. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Και είναι κάτι πολύ αξιόλογο που θα γίνει και την Κυριακή το βράδυ, ώρα 7.30 στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ακινθίων. Εκεί ο Ιάκωβος ο Κονιτόπουλος.
3: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο δάσκαλο και μαέστρο.
4: Ακριβώς θα δώσει μια. Θα μιλήσει για τον Χρήστο το Ρουσέα, το πολύ σπουδαίο Ζακίνθιο ζωγράφο. Ώρα 7.30 στο Μουσείο Σολομού. Είναι και τούτο Σαββατοκύριακο, αν θυμάμαι καλά, την Κυριακή νομίζω ότι είναι, ή τη Δευτέρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στα μουσεία. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα σωρό εκδηλώσεις. Πιστεύω να τις τιμήσουμε όλοι με την παρουσία μας, γιατί αυτό θέλουμε. Όλα δωρεάν είναι. Δεν πληρώνουμε πουθενά σε αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ενισχύσουμε με την παρουσία μας και να μαθαίνουμε, γιατί από όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στη Ζάκυνθο μαθαίνουμε πράγματα. Δηλαδή, ποιοι νομίζετε ότι ξέρετε ποιος είναι ο Χρήστος ο Ρουσέας, τον ξέρετε όλοι. Τον ξέρουμε όλοι, να βάλω και τον εαυτό μου, ξέρω εγώ. Ή αυτό το συνέδριο που γίνεται. Ξεκινάει από σήμερα. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, ποια ήταν αυτή. Να μάθουμε λίγο αυτό το επιστημονικό συνέδριο και να τιμήσουμε και την παρουσία, με την παρουσία μας την τρίτη έκθεση εικαστικών τεχνών. Να δούμε τι έχουν. Είναι πολύ καλοί τέχνες σε αυτό το σημείο.
3: Σε και με σπουδαία έργα και σπουδαία δουλειά. Το ξαναλέω πάλι. Έτσι έχω παρακολουθήσει πολλές φορές.
4: Όλα δωρεάν. Να πάμε να τα παρακολουθήσουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας και από εκεί και πέρα να ενισχύσουμε με οποιοδήποτε τρόπο
3: το οποίο, Διονύση, θέλω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπες. Το οποίο να πω κάτι. Σε όλα αυτά που λες, μη βάζεις εσύ μουσική καθόλου πλάτη. Άσε να βάλουμε ένα χώρο εδώ πάνω στο μουλό. Μην παίζεις τίποτα, ποτέ δεν χρειάζεται. Εγώ θα σου λέγα κλείστε και φύγετε, δεν έχει τίποτα. Άσε πέντε παραμένους εδώ μέσα. Λοιπόν, εγώ θα τα λέω και εσύ βρίζω, δεν πειράζει. Φίλος σου είμαι και πάλι. Λοιπόν, πήγα να πω πριν, για να το πάω λίγο πίσω και να μην το κρατήσω πάρα πολύ, γιατί το σχολίασα πάρα πολύ και νομίζω ότι το παίζω πολύ κοινωνιολόγος εδώ μέσα. Θα πω κάτι. Όλα αυτά που διαβάζεις τόση ώρα. Και όσα παρουσιάζουμε κάθε φορά, και όσα μας παίρνεις τηλέφωνο, και όσα ψάχνεις, και όσα ανεβάζουμε και λέμε και εγώ και ο Θοδωρής και η Τζίνα και ένας και άλλος. Δηλαδή, τι θέλω να πω, σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να καταλήξουμε, στο τι κοινωνία θέλουμε, έχει να κάνει και με το ποιοι άνθρωποι παρακολουθούν και πέντε πράγματα τέτοια, για να ανοίξουν το μυαλό τους.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, όταν δεν πας πουθενά στη ζωή σου και χάσεις το σπίτι σου και μου παίζεις με το τον Άγιο, μην το πω τώρα, εν πάση περιπτώσει, από το πρωί μέχρι το βράδυ και λες και κάποια στιγμή θα. Λέω καμιά φορά στα παιδιά, βρε βγείτε έξω, βρε. Βρε πάρτε ένα ποδήλατο, πέστε χάμου, βρε. Πέστε χάμου, δεν τρέχει τίποτα. Και πάρτε καπνό στο ποδήλατο, ξέρω τι θα κάνετε. Βρε μπείτε σε ένα τράφο, βρε πήγαινε μια βόρτα στα βουνά του Σαββατοκύριακο, βρε κατεβείτε σε μια παραλία, βρε πηγαίνετε σε ένα εξοκλήσι, κάνετε κάτι. Ας πούμε, λέω Θοδωρή, και το λίγο το κλείνω, ότι όλα αυτά, και πείτε μου αν διαφωνείτε κάπου, όλα αυτά διαπλάθουν και χαρακτήρες, έτσι. Διαμορφώνουν και χαρακτήρες. Αυτό ήθελα να πω.
2: Θα έχουν να θυμούνται αυτά τα παιδιά ότι παίζουν μια ζωή με το λάπτο.
3: Δεν το σχολιάζω. Δεν το σχολιάζω παραπάνω γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
2: Είναι ένα ωραίο τραγούδι που ακούμε τώρα.
3: Καπολίστριας. Ποιο τραγουδάει εδώ?
2: Ο Τάκης.
1: Ο Τάκης Κολιανίτης.
3: Α, ο Τάκαρος, αγαπημένος Τάκης. Λοιπόν, επειδή είπα πάρα πολλά και θέλω να κάνω κλείσιμο μπει σε λίγο και θέλω να τα προλάβω όλα, βάλτε να παίξει λίγο και μετά επαναρχόμαστε με Τζίνα και περισσότερα τραγούδια.

0: Λοιπόν, ξέρεις, κανονικά πρέπει να καλέσουμε την Τζίνα και να παίζει το CD όλη μέρα. Έτσι.
1: Ναι, αλλά θα βάζουμε λίγο CD, αλλά ακούσουμε την Τζίνα τώρα μετά. Όταν
0: τελειώσει ο Τάκης. Τζίνα, αυτό που θέλω να μου σχολιάσεις. Όχι, όχι, θα το ακούμε με μουσική πλάτη στο Τάκη. Ακούγει το Τάκης. Ερώτηση. Ποιο είναι. Μην βάλεις επειδή είμαι μπροστά και τραγουδάω σε δύο τραγούδια, δεν έχει άλλη κάτι. Ποιο είναι αυτό που σου έχει μείνει από τα τραγούδια? Ένα που σου έχει στα μπάρι. Δεν μπορεί να μην έχει στα μπάρι, ένα.
2: Από όλα αυτά.
0: Ναι. Η τωρινή δουλειά.
2: Ο Καραϊσκάκης.
0: Αχά.
2: Και το πρώτο τελευταίο, Φτούξε Ελευθερία.
0: Όντως. Δηλαδή με το Φτούξε Ελευθερία κλείσουμε σήμερα. Ο κύριος Λάσης θα μπορούσε να μας βάλει, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Γιώργιο Καραϊσκάκη ή το Φτούξε Ελευθερία για όλους. Και θα τα φυλάει ο Θοδωρής γενικά εδώ. Θα τα φυλάει ο Θοδωρής και θα βγει σε κανένα πεντάλεπτο. Το βρήκατε?
2: Είναι πρώτο τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να παίξει Τζίνα να το παντολίνο και να το βάλουμε.
0: Ας τα ακούσουμε live καλύτερα. Θέλω να τα ακούω live, μου αρέσει η δουλειά.
2: Καλύτερα τα τραγούδια.
0: Ποιο έβαλες?
2: Φτούξε Ελευθερία.
0: Καραϊσκάκης.
2: Φτούξε Ελευθερία.
0: Φτούξε Ελευθερία για όλους. Συνοηθείτε, δεν ξέρω τι μου λέτε.
2: Α, τον Καραϊσκάκη έβαλες.
0: Λοιπόν, άστο να παίζει ο οποίος είναι μου αρέσει. Τι ήθελα να σχολιάσω. Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: 51 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τι σου μένει και μια ευχή που θα ήθελες να αφήσεις γενικά?
1: Εντάξει, η καλύτερη
0: ευχή. Πιο έμπειρος.
1: Δόξα τω Θεώ, ωραία χρόνια έχω περάσει. Ωραία χρόνια έχω περάσει και μάτω είμαι, αλλά εύχομαι να καλυτερέψουν λίγο τα πράγματα εδώ πέρα. Τα υπόλοιπα. Έστω να ζήσω λίγο και να καλυτερέψουν τα πράγματα.
0: Τοπικά ή παγκόσμια δουλειά?
1: Και τοπικά και παγκόσμια. Παγκόσμια να επικρατήσει η ειρήνη, αλλά και τοπικά εδώ πέρα να καλυτερέψει λίγο η κατάσταση.
0: Μάλιστα, πάντως, τα έχουμε πετύχει και οι δύο μας. Ναι. Και οι τρεις μας, μάλλον, τον Παντονιόνι. Όσες φορές λέμε να επικρατήσει η ειρήνη, ξεκινάει και νέος πόλεμος.
1: Μη φτάσω σαν τον Καζαντζίδη που είπε πριν πεθάνει. Δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα. Λέει. Ήμουν νιός και γέρασε.
0: Δεν πρέπει να έχει πολύ άδικο, αλλά εμάς πρέπει να
1: το είπε.
0: Νιόνιο, σχολίασε μου το.
3: Εμείς πιστεύω ότι έχουμε περάσει.
0: Όσο ζούμε, τι ζούμε. Απλά λες.
3: Γι' αυτό προσπαθούμε. Ιδάλλως δεν κατεβάζουμε το κεφάλι.
1: Όχι,
0: και δεν σταματάμε να ανεργόμαστε, φαντάζομαι.
3: Και προσπαθούμε να περάσουμε αυτή την αγάπη μας για τον τόπο μας, για την Ελλάδα μας και να κάνουμε ένα καλύτερο κόσμο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι μας όσοι είμαστε εδώ.
1: Όλοι.
3: Η Τζίνα κάθεται και γράφει τραγούδια. Εμείς κάθομαστε και. Άφηλο κερδός, το είπατε.
1: Και ευτυχώς που είχε το στούντιο με τον Αντρέα και η Τζίνα και έκαμε δουλειά. Γιατί για σκέψω να μην πει.
2: Το πόσο αγαπάω τον Αντρέα, παιδιά, δεν λέγεται. Μόλις κατεβαίνω εκεί τη σκάλα, νιώθω ευτυχισμένη.
3: Μετά θα κάτσει να πεις ποιοι ήταν μέσα, όχι επειδή είναι το όνομά μου, ποιοι μετήχαν μέσα.
2: Βέβαια.
3: Και θα πεις και.
2: Από τώρα, από ποιοι είναι μέσα.
0: Εδώ ήθελα να φτάσω λοιπόν, ότι στο επόμενο πεντάλεπτο θέλω να μου κάνεις λίγο παρουσίαση τη δουλειά. Να πούμε πέντε πραγματάκια και μου πεις ποιοι άνθρωποι έχουν συμβάλει για αυτή την ωραία δουλειά. Και να κάνουμε μαζί κατάληξη.
2: Να πούμε από την αρχή, έτσι.
0: Να πούμε
2: το τραγούδι Νότες το τραγουδάει ο Νίκος.

0: Mm-hmm. Αυτό το κορίτσι είναι σοπράνο.
1: Okay.
0: Έχει πολύ ωραία φωνή. Και εδώ στο δικό μου τραγούδι λέει το Αθανασία της Αγάπης. Mm-hmm. Το λέει πολύ ωραία. Mm-hmm. Αν θέλουμε το ακούμε μετά.
1: Okay.
0: Ο δάσκαλός μας ο Τάκης ο Κοριανίτης.
1: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Αγαπημένος Τάκης Κοριανίτης. Αγαπημένος.
0: Επίσης τραγουδάει και το Μεσολόγγι ο Κοριανίτης. Πολύ ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Το Μεσολόγγι. Μετά είναι ο αγαπημένος μας Διονυσάκης.
1: Διονύσιος.
0: Με τις παραδοσιακές και καλλιτεχνικές ανησυχίες του λαού.
2: Μπράβο, ανησυχίες, μια ζωή έχω.
0: Τραγουδάει τον Μπαρμπαγιάννη, που είναι
1: ας κρατήσουμε ο Μπαρμπαγιάννης του λαού. Θέλω να κρατήσω κάτι, Διονυσάκη, το περνάμε πάντα γρήγορα. Κρατάω αυτό που είπες για τον Διονύση.
0: Παραδοσιακές και καλλιτεχνικές ανησυχίες.
1: Ακριβώς. Επειδή είναι χαμηλό τον άνθρωπο, είναι από τους ανθρώπους που εγώ να ξέρεις γενικά λατρεύω. Γιατί έχει ανησυχία, έχει παραγωγική ανησυχία μόνιμα.
0: Πολιτισμένη.
1: Χωρίς να χρειάζεται να κάνει αυτό που λένε. Το έχω ακούσει στη Βουλή και μου αρέσει σαν έκφραση. Που λένε καμιά φορά ότι και οι τενικέδες κάνουν ήχο. Αλλά είναι τενικέδες και πάλι. Μ' αρέσει, κάνει παραγωγική δουλειά ο Διονύσης. Δεν ενοχλεί και τον βλέπεις μπαπ, πετάει κάτι. Και ψάχνει κάτι και αναζητάει κάτι.
0: Όταν λες πολιτισμό, βάζεις και τον Διονυσάκη πρώτον και καλύτερο μέσα.
1: Μ' αρέσει. Σακούλη, Ποντζινιά.
0: Τραγούδισε τον Μπαρμπαγιάννη του λαού και τραγούδισε και στο Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Mm-hmm. Πολύ ωραία, mm-hmm. αυτό το τραγουδάκι. Και έχει και κάτι όνειρο γιατί το τραγουδάκι του Θόδωρο Κολοκοτρώνη θα μας τα πει μετά.
1: Άλλοι που συνεταιρήσαν για αυτές τις δουλειές, όχι μόνο τραγουδιστικά υπευθυνά.
0: Άλλος είναι ο Ανδρέας.
1: Ah,
0: ο Ανδρέας.
1: Δάσκαλε,
2: δάσκαλε
1: που δίδασκε.
2: Είναι κατηγορία μοναχό του Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Λέει την Κύπρο, το τραγούδι που είναι στην Κύπρο αφιερωμένο. Mm-hmm. Και στο Λεανεθέρη το Βενιζέλο. Το μεγάλο μας τον πρωθυπουργό τότε.
1: Okay.
0: Και μετά δεν τραγουδάει άλλο. Εγώ λέω το δω τώρα και λέω και το φτύξε ελευθερία.
1: Παικτικά έχει παίξει και εσύ, είναι ο Ανδρέας και διάφορε διασκευέ μέσα από τον Ανδρέα.
0: Ο Ανδρέας παίζει παιδιά και τα μαντολίνα και τι κιθάρες και το τσέλο.
1: Γνωρίζουμε τι ικανότητε του, μη συνδυάζει καθόλου. Ξέρουμε, έχουμε φτιάξει ολόκληρα συντήματα.
0: Και τα τραγούδια δεν έχουν και δεύτερη φωνή. Όταν ακού και δεύτερη φωνή, κάνει και τι δεύτερε. Στο πρώτο συντή έκανε δεύτερη φωνή και ο Θοδωρή. Σε εκείνο με τη φίλη μου.
1: Παρένθεση, γιατί να το πω αυτό. Είχε δίκιο ο Νικολόπουλος να το λέμε. Να ευλογάμε μερικούς ανθρώπους για να μην ξέρετε τα ισοπεδώνουμε όλα.
2: Το συντήμουν, να μην το χάσουμε.
1: Την καλημέρα, την αγάπη μας στον Ανδρέα του Σταμύρη. Και να πούμε Νιόνιο Νικολόπουλε ότι κάνει σε πολύ δύσκολα χρόνια, επειδή τον ξέρω προσωπικά και τον ξέρουμε όλοι μας προσωπικά. Κάνει δουλειά και στο μουσικό σχολείο Ζακύνθου, η οποία δεν πληρώνει τα
0: λεφτά. Και αυτό είναι αφανή ήρωα.
1: Αυτό πήγα να πω μόλις τώρα.
2: Είναι
1: ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει μια παράδοση. Πολλών ετών πίσω, το ξέρει ο Λιβαδάς καλύτερα από μένα αυτό το πράγμα που λέω. Έτσι, μια οικογένεια που τραγουδάνε πάπου προς πάπου προς πάπου. Έτσι, και σε δύσκολα χρόνια συνεχίζει είτε σαν δάσκαλος, είτε σαν δουλειά στο στούντιό του, είτε σαν παιδιά που τα βοηθάει πολλές φορές απελευθερωτός. Τον ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έτσι, και τα ταξιδεύει και σε διαγωνισμούς και σε πράγματα. Είναι από αυτούς που αυτού του νησιού σε κάποιες δυστυχισμένες χρονιές και σε δύσκολα χρόνια βαστάει ψηλά μια σημαία. Νιόνιο. Έτσι, θέλω να το λέω αυτό το πράγμα.
0: Τώρα τραγουδάει ο Διονύσης.
1: Έτσι.
2: Ο Ανδρέας, παιδιά, μην ξεχνάμε τη δουλειά που κάνανε με τον Αρκαδιανό και με τον Μαρίνο.
1: Φοβερή δουλειά.
2: Δηλαδή, τι να κάτσω να πω αυτό.
1: Με τα παιδιά του Αρκινάδου. Σωστά.
2: Ναι,
1: σωστά,
2: δηλαδή,
1: σωστά.
2: Την έρευνα που κάνανε και ξεθάψανε όλα αυτά που ξεθάψανε και συνεχίζουν να ξεθάψουν.
1: Σωστά.
2: Και να τα γράφουν. Και να, δηλαδή, τι να πω.
1: Πολύ καλή δουλειά. Και εγώ βγάζω το καπέλο, έχει δίκιο.
2: Ακριβώς, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, μ' άρεσε πολύ αυτό που σχολιάζουμε και θέλω μέχρι να κλείσουμε λίγο. Να μας βάλεις να ακούσουμε λίγο. Εδώ τραγουδάει ο Νιόνιος.
0: Ναι.
1: Α, θα ακούσω λίγο Νιόνιο, είμαι λάτρης Νιόνιο Νικολόπουλου. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ακούμε εδώ στο Διονύση?
0: Το Κολοκοτρώνη.
1: Πάμε στο Κολοκοτρώνη λοιπόν. Αυτό τον τεράστιο Έλληνα, τον οποίο εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες φροντίσαμε, αφού τον φυλακίσουμε 58 φορές και του σκοτώσαμε τη μισή του οικογένεια, τον εβάλαμε πάνω στο 5.000 ευρώ και τον τιμήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάλτε το τραγούδι Διονύση Νικολόπουλο.
0: Ο μόνος που την
1: πείτωσε. Πάμε.

0: Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Δεν
1: παχάσα.
0: Δεν το ξέρω το σπίτι σου καλά.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε. Έχει δίκιο. Μ' αρέσει που το λέει. Λοιπόν, επειδή πάμε σιγά-σιγά για κλείσιμο κουμπί, θέλω να βρει αυτό που σου είπα. Δεν θα το ανακοινώσει. Το κοιτάξει το κινητό σου. Στο Messenger. Δεν το κινητό σου.
1: Ωραία. Να παίξει τζίνα λίγο κάτι.
0: Θα σου πω.
2: Θα σου πω.
0: Θα σου πω. Δεν το προλαβαίνουμε.
2: Όχι, το προλαβαίνουμε.
0: Τζίνα, μην βιάζεσαι. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Τα
0: παρουσιάσαμε
2: σε προλαβαίνουμε.
0: Όχι, όχι. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ πολύ. Ένα συντονίζω, ένα λεπτάκι. Δεν θέλω να μου τσακώνεστε. Έχω σκοπό. Θα κλείσω με τραγούδι μπούφα σε λίγο. Γιατί θέλω να σταυρώσω το λιβαδά που γιορτάζει και σε έναν που γράφει μουσική. Λοιπόν, αλλά πάμε πρώτα. Πάμε πρώτα. Όσο μιλάω για να κάνω κλείσιμο μπει, βάλε λίγο το φτούξε ελευθερία. Έχει δίκιο η Τζίνα. Γιατί δεν το βάλει. Θα ξεκαλυπώσει τον Άγιο. Θα ξεκαλυπώσει τον Άγιο εδώ.
2: Α σκάσει μου, λέει Αντρέ, όταν πε. Αυτό είναι, θα τα πω όλα.
0: Λοιπόν, βάλτε να παίζει πίσω. Θοδωράκι, να κάνουμε σιγά σιγά αποφώνηση και να πάμε σιγά να κλείσουμε. Σιγά σιγά να πάμε και στο έρμο μα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκπομπή Βεραμέντε. Ερτζα Κίνθου 95,2, 93,2 στα FM. Στα social media είπαμε σε Facebook, Instagram και TikTok. Η εκπομπή, κύριε Λάση, θα παίξει επανάληψη το απόγευμα. 5 η ώρα θα μας ακούσετε επανάληψη καιρού επιτρέποντος Θεού θέλοντος. Διονύση, τις ευχές σου στο Θοδωρή και στον κόσμο για το Σαββατοκύριακο.
3: Αρχικά να πούμε χρόνια πολλά στο Θοδωρή.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Και όχι γιορτάζουμε σήμερα,
3: να πούμε, πρέπει να πούμε ότι τα CD αυτά εδώ που έχει φτιάξει η κυρία Τριανταφύλου η Τζίνα, ότι δεν τα βρίσκεται στο εμπόριο. Έτσι.
2: Τα χαρίζουμε σε φίλους.
3: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Πολύ δυνατό αυτό που είπε η γυναίκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Τα χαρίζουμε σε φίλους, όταν τα έχει πληρώσει η επιτρέπεται όλα.
1: Και σε μια άλλη εκπομπή να παρουσιάσουμε και το πρώτο CD. Και σε μια άλλη εκπομπή να παρουσιάσουμε και το πρώτο CD που έχει φτιάξει.
2: Όποτε θέλετε. Το έχουν παρουσιάσει πάλι πάντως.
0: Διονύση, ισχύει αυτό που λέει.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει το CD αυτό εδώ και θέλει να.
0: Να επικοινωνήσετε με εμάς είτε με την κυρία Τζίνα.
3: Πολύ σωστά. Και από εκεί και πέρα να τη πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφέρει στον πολιτισμό τη Ακίνθου. Γιατί όλο αυτό, να ξέρετε, ο κόσμος που μας ακούει, ότι τα πληρώνει όλα από την τσέπη της.
0: Σε ποιες θέλει το Σαββατοκύριακο.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Νίκη στη Ζακηθαρά.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι κλείνουμε. Θα σε δω εκεί.
3: Ναι.
1: Τούξε ελευθερία. Πάμε.
0: Τούξε ελευθερία, λοιπόν. Θα να τα ακούσουμε.
2: Ναι, τότε το παίζει. Α, καλύτερα ακούω έτσι.
0: Θοδωρή, τις ευχές σου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας ευχαριστώ για τα γενέθλιά μου, για όλες τις ευχές. Δεν τις προλαβαίνω όλες, θα γράψουμε μια ανακοίνωση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστήριά σου. Τις ευχές σου για το Σαββατοκύριακο. Τις ευχές σου για το Σαββατοκύριακο.
2: Καλά μυαλά.
0: Καλά μυαλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και από μένα λοιπόν, φιλιά στα μούτρα και στα κορμιά σας, αδέρφια, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Προσπαθήστε να σταματήσει ο πόλεμος γενικότερα στη ζωή σας και κοιτάξτε λίγο και τον άνθρωπο δίπλα σας. Το λέω κάθε φορά, μοναχός μου, αν το ακούω και άλλοι 4-5 το μέσα. Εν πάση περιπτώσει, σταματήστε να κοιτάτε λίγο τον καθρέφτη ή αν τον κοιτάτε, κοιτάτε τον για λίγο να κάνετε την αυτοκριτική σας. Όπως προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μας.
3: Ταπεινά. Τι
0: έγινε? Α, έχουμε να φάμε τώρα, θα παίξουμε τουρτίες μεταξύ μας. Χρόνια πολλά στο Θοδωρή το Λιβαδάκι πάλι.
1: Ευχαριστώ για όλους.
0: Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Τζίνα με τα τραγούδια της. Και που συμμετείχαμε και σε όσους συμμετείχαν, να ευχαριστήσουμε. Παρακολουθήστε το Σαββατοκύριακο αυτά που είπε ο Διονύσης Νικολόπουλος. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Και πάμε να κλείσω από την έκπληξη που έχω τάξει στην κυρία Τζίνα, δεν το ξέρω ο Νικολόπουλος, και στο Θοδωρή του Λιβαδά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα και θα κλείσουμε με τι διαφορετικό από. Ετοιμαστείτε. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Plus. Σου είπα φέρτο. Φέρτο.
1: Να ξέρετε αυτό το τραγούδι, το αφιερώνουμε πάρα πάρα πολύ. Ο Θοδωρής ο Λιβαδάς στους ξένους όταν ετοιμάζονται να του δώσουν tips. Τους φωνάζει φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Γεια σας, γεια σας φιλιά στα μούτρα αδέρφια, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Δώσε, δώσε να παίζει.

0: Ερτ Ζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
2: Και γίνεται των πλωτών εξεδρών στο κερί ή αλλιώς τη λίμνη κερίου. Περισσότερα στη συνέχεια. Κατά τα άλλα, τα είπαν Σι και Τραμπ, ο Κινέζος και ο Αμερικανός πρόεδρος αντίστοιχα, στην Κίνα και συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Εδώ στα δικά μας, όλοι εναντίον όλων. Ο λόγος για την κεντρική πολιτική σκηνή. Όχι ακριβώς βέβαια έτσι. Γεωργιάδης vs Ανδρουλάκης, κατά Ανδρουλάκη και αντίστροφα. Γεωργιάδης vs Κωνσταντοπούλου, κατά Κωνσταντοπούλου και αντίστροφα. Γεωργιάδης κατά Πολάκη ή vs Πολάκη και αντίστροφα. Ένα κίνητο που ξεχάστηκε και ένα εκατομμύριο ευρώ. Και εμείς δεν έχουμε ούτε κίνητο, όχι κίνητο έχουμε. Τα ξέρετε, τα ακούτε, τα βλέπετε. Ενδεχομένως και τα σχολιάζετε. Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα. 11 με 12. Παρασκευή 15 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Τελείωσε η εργάσιμη εβδομάδα για κάποιους, όχι για όλους βέβαια, ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Και είναι κάπως περίεργο έτσι το σκηνικό του καιρού. Όχι και τόσο πολύ ανοιξιάτικο. Ερτ Ζακίνθο, δικό σας σταθμός. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Άκου τώρα 9 με 11. Να πω και εγώ μια καλημέρα στον παλιό μου κουρέα Μάκη από το Μουζάκι. Που μας ακούει και του κρατάμε συντροφιά και οι δύο. Συνταξιούχωσον. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακίνθο παπάκι ΕΡΤ.gr, erazak1@yahoo.gr. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τη Μαριέτα Μινότου. Είναι αδελφή της Χαρίκλειας Μινότου και θα μιλήσει για τη γιαγιά της, Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου, που δεν την πρόλαβε, για την όνα της όπως μας λέει. Εχνηλατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της, της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινότου, 1900-1962, μια γυναίκα που άφησε το δικό της στίγμα και αποτύπωμα στα ζακυνθινά πράγματα ή κοινά. 15 με 17 Μαΐου, σήμερα είναι η έναρξη της εκδήλωσης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, για την ακρίβεια συνέδριο. Αξίζει τον κόπο. Να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιότεροι, τουλάχιστον όσοι είναι ακόμα εν ζωή και την πρόλαβαν. Περιφερειακό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά. Περισσότερα τη Δευτέρα. Είπα ποιοι είμαστε. Δεν θυμάμαι. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Δάσης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Σάκης Νέγκας στα μικρόφωνα. Κάναμε και μια μικρή έρευνα για τις γαλάζιες σημαίες 2026. Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς με 624 βραβευμένες παραλίες, κατακτώντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ανακοινώθηκαν λοιπόν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με τη γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Η φετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η ανακοίνωση έγινε χθες 14 Μαΐου στο Φάλιρο, στο Παλαιό Φάλιρο Αττικής. 12 ακτές έχουν βραβευθεί στη Ζάκυνθο για το 2026. Αλικανάς 1, Αλικές 1, Άμπουλα Τραγάκι, Γάιδαρος, εκεί να δείτε, Γέρακας, Καλαμάκι 2, Κατραγάκι, Λίμνη Κεριού, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή, Ψαρού. Έχω και το σχετικό χάρτη με τις γαλάζιες σημαίες το 2025 στη Ζάκυνθο. Η αλήθεια είναι ότι είναι λιγότερα σε σχέση με το 2026. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια αν προλάβουμε και για την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, την Ιθάκη και την Κέρκυρα και τα Ιόνια γενικά. Τώρα, βράβευση για τουριστικές μαρίνες και άλλα τίνα δεν ισχύει για τη Ζάκυνθο, γιατί δεν υπάρχει ούτε τουριστική μαρίνα ούτε καμιά άλλη τέτοια υποδομή. Κατά τα άλλα, όπως ήθιστε να συμβαίνει με την έναρξη του τουρισμού στο νησί, έχουμε και πέφτει και πολύ θανατικό, δυστυχώς λέμε εμείς. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε χθες το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών, βρετανικής υπηκότητας, σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή Μαραθία στο κερί Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού μας, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομο που γνώριζε τη σχετική διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήρθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς, με ασφιγμία συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο Ζακύνθο, όπου διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, δεν έχουν μάθει την ηλικία του, αλλά μεσόκοπος τουλάχιστον ή και μεγαλύτερος, παρέμεινε στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, με κάθε επιφύλαξη έτσι, η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκροψία νεκροτομή. Νίκος Γκλαβάς σε απίστευτη, λέει, ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο για τους Βρετανούς τουρίστες με αναμονή μέσα στον ήλιο. Όντως υπάρχει θέμα εδώ. Ο Νίκος Γκλαβάς είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Τσιλιβή και Ανατολική Ζακύνθου και δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Και αυτό συμβαίνει με τους Βρετανούς τουρίστες, γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο check-in στο αεροδρόμιο Ζακύνθου ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους τουρίστες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους υπόλοιπους και για το αεροδρόμιο του νησιού. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Με την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων να δηλώνει ισχυρή άνοδος του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026, η στρατηγική, λέει, εξωστρέφεια της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, τονίζει ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής, περισσότερα στη συνέχεια, καθώς υπάρχουν και σχετικά στοιχεία.

0: Πάμε λοιπόν να παρουσιάσουμε ένα θέμα που είχαμε προαναγγείλει, γιατί έχουμε και εμείς κάποιες πληροφορίες να δούμε αν ευσταθούν και πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί επικρατεί αναστάτωση και παρατράγουδα και επεισόδια στην περιοχή της λίμνης Κερίου σε σχέση με την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών στη λίμνη Κερίου, εκεί που δραστηριοποιούνται αρκετοί επιχειρηματίες σε σχέση με την ενοικίαση τουριστικών σκαφών κατά κύριο λόγο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αναστάσιο Πλέσσα. Κύριε Πλέσσα, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νέκα, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Έχω και τη σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών και τη χρήση θέσεων ελιμενισμού για τουριστικά σκάφη ενοικίαση που διέπεται από αυστηρούς κανόνες με στόχο την προστασία του αγιαλού και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Βασικός πυλώνας είναι η Υπουργική Απόφαση 54046 του 21 ΦΕΚ κτλ., η οποία τροποποιεί σε προγενέστερες διατάξεις. Όμως, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε ενημερωθεί ότι 6 άτομα υπέβαλαν αίτηση, έχουν πάρει τη σχετική έγκριση και προχωρούν στη διαδικασία τοποθέτησης πλωτών εξεδρών και ότι μένουν εκτός και διαμαρτύρονται έντονα αρκετοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται χρόνια στην περιοχή σε σχέση με την ενοικίαση σκαφών ή βαρκών που κάνουν εκεί κοντινούς πλοές. Απλά θα παρακαλέσω έτσι να είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Έχω θέμα.
1: Βεβαίως, εγώ επιγραμματικά θα σας πω
0: ότι
1: αιτήσεις, αυτό που είπατε, εγκρίσεις, δεν έχει λάβει κανείς ακόμα. Η έγκριση και παύλα άδεια δίδεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Ναι.
1: Κατόπιν διαβίβασης του φακέλου από το φορέα, δηλαδή το Λιμενικό Ταμείο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση κατά την οποία σύμφωνα με την νομοθεσία υπευλήθησαν 6 αιτήσεις. Με σκοπό την τοποθέτηση εντός θαλασσίου χώρου της ζώνης λιμένος, της εξομοιούμενης ζώνης λιμένος επί του θαλασσίου χώρου του αλιευτικού καταφυγίου.
0: Καλά, και τι είναι αλιευτικό, αλιευτικό καταφύγιο,
1: είναι αλιευτικό,
0: είναι λιμανάκι,
1: είναι
0: τι είναι τελικά?
1: Είναι αμοιευτικός, έτσι είναι χαρακτηρισμένο, αλιευτικό καταφύγιο. Και πιστέψτε με, και το έργο που υπάρχει μια προσπάθεια από την περιφέρεια να υλοποιηθεί εκεί και ο λόγος για τον οποίο και ήρθε το Λιμενικό Ταμείο και έχει πλέον τη δικαιοδοσία στο Κερί, είναι για αυτό το λόγο. Δηλαδή έπρεπε, ήταν προαπαιτούμενο να εξομοιωθεί σε ζώνη λιμένα για να προχωρήσει το έργο. Και ο φορέας δυστυχώς βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση, όπως το γνωρίζετε κι εσείς, τι ξέρετε αρκετά τα γεγονότα αυτά, τα συμβάντα που συμβαίνουν και τα πράγματα τα περίεργα στη ζάκη του. Έτσι, ένας χώρος ο οποίος χρόνο με τον χρόνο δημιουργήθηκε χωρίς υποδομή, χωρίς νομιμότητα, χωρίς τίποτα, έτσι, να μην κρυβόμαστε.
0: Αυτό έχει συμβεί παντού σε ολόκληρο το νησί.
1: Δυστυχώς.
0: Είτε μιλάμε για λιμενικές υποδομές, είτε όχι.
1: Έτσι. Είναι μια κατάσταση, δυστυχώς, που δεν είναι να την κοιτάς, να το πω έτσι, είναι θλιβερό, μια θλιβερή εικόνα, αλλά δυστυχώς το Λιμενικό Ταμείο αυτό το πράγμα έχει.
0: Εγώ αυτό που έχω μάθει ότι το Λιμενικό Ταμείο, επιτρέψτε μου την φράση ή έκφραση, φορτώθηκε αυτή την ευθύνη.
1: Ναι, σας εξηγώ.
0: Διαχείριση της κατάστασης που επικρατεί εκεί.
1: Σας ευχαριστώ που το δημοσίως και εσείς τοποθετήσετε. Τη φορτωθήκαμε, είναι πολύ σωστή λέξη, τη φορτωθήκαμε εξ ανάγκης για να γίνει, για να υλοποιηθεί το έργο, το οποίο έργο δεν βλέπω να γίνεται. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς από τη στιγμή που το πήραμε σαν φορέας, οφείλουμε να το διαχειριστούμε με τον πιο δίκαιο τρόπο. Κρατήστε τη λέξη αυτή που σας λέω, με το πιο δίκαιο, και θα καταλάβετε γιατί το λέω. Διότι εδώ σήμερα έχεις να κάνεις με ανθρώπους που σου προβάλλουν αιτήματα και υπάρχουν σκιές, να μην πω τίποτα άλλο. Υπάρχουν σκιές και πρέπει εσύ να ανακαλύψεις, να διαθέσεις χρόνο και να ανακαλύψεις αυτές τις σκιές. Όπως σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, υπευλήθησαν 6 αιτήσεις. Προβλέπεται λοιπόν μετά από συζήτηση με το Λιμεναρχείο, που και αυτός είναι ένας φορέας που συνέλκεται και συνεργάζεται το Λιμενικό Ταμείο, διότι έχει να κάνει με την ασφάλεια των πλοών και γενικά του θαλασσίου χώρου και βεβαίως και στη χερσαία ζώνη κάθε λιμένα, το Λιμεναρχείο είναι αυτό το οποίο επιλαμβάνεται για κάθε αδίκημα, για οποιοδήποτε περιστατικό, δεν συζητάμε αυτό. Λοιπόν, το Λιμεναρχείο λοιπόν στην αρχή, είμαι πολύ συγκεκριμένος, χωρίς ακόμα το Λιμεναρχείο, η αρχή, η δημόσια αρχή, να έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, σε προφορικό επίπεδο μας έχει ενημερώσει ότι το maximum, τη δυνατότητα που έχει η ακτογραμμή αυτή του αλιευτικού καταφυγίου στο σημείο εκεί που δεν είναι αλιευτικά, δεν αγκυροβολούν αλιευτικά, έτσι, η προβλήτα που είναι μπροστά ας το πούμε έτσι, που είναι εκεί η παραλία, το πέταλο, ότι το μάξιμο θα μπορούν να τοποθετηθούν για λόγους ασφαλείας 6 πλωτές συγκεκριμένων διαστάσεων.
0: Μόνο που εκεί πολλά χρόνια τώρα δραστηριοποιούνται πολύ περισσότεροι επιχειρηματίες.
1: Πολύ περισσότεροι. Σε αυτή την
0: ενοικίαση τουριστικών
1: σκαφών. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και λοιπόν, εδώ έγκυται το πρόβλημα.
1: Εκεί. Υπερδίδησαν λοιπόν 6 αιτήσεις.
0: Ναι. Τι προβλέπετε, αυτές, ποια είναι η διαδικασία που προβλέπετε σε σχέση με αυτές τις αιτήσεις, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Και αν αυτό συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Θα σας πω, δεν υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη. Δηλαδή, ο νομοθέτης, ο νόμος που έχετε μπροστά σας, δεν ορίζει κάποιες προϋποθέσεις για να χορηγηθεί. Εάν η πλωτή εξέδρα κάνει αίτηση ο ενδιαφερόμενος στον φορέα.
0: Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει αίτηση και ας μην δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, να σας πω, μπορεί ένας που έχει αυτά τα σκαφάκια του άρθρου 38, τα λεγόμενα, αυτά τα που δίνουν για ημερήσεις, βόλτες κτλ., τις μικρές, με τις εξολέβδες, μπορεί ένας φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο να έχει έδρα στον Άγιο Σώστη, στη Βολήμα και να έρθει να αιτηθεί για το κερί, για τη λίμνη του κερίου. Δεν τον απαγορεύει ο νόμος.
0: Πρέπει να προϋπάρχει σχετική ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Όχι. Μπορεί αυτός να έβγαλε άδεια φέτος. Αλλά σας είπα πριν ότι ο φορέας πρέπει να σταθεί με αίσθημα δικαίου.
0: Ναι, σε μια συνομιλία που είχαμε πριν βγούμε στον αέρα, μου είπατε ότι υπάρχει ένας ναυπηγός που καθοδηγεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους που κάνουν τις σχετικές αιτήσεις. Ότι απαιτείται τοπογραφικό κτλ.
1: Ναι, ακούστε, μην τα μπερδεύουμε. Γιατί όταν υποβάλλετε μια αίτηση στο φορέα για αδειοδότηση, για παραχώρηση θαλασσίου χώρου για εγκατάσταση πλωτής εξέδρας, μετά ακολουθεί το φάκελος. Ο φάκελος λοιπόν θα πρέπει να εμπεριέχει τα στοιχεία εκείνα που ορίζει η νομοθεσία. Τοπογραφικό,
0: ναι,
1: διαστάσεις της εξέδρας, τα πάντα. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έτσι, μιλάμε το τοπογραφικό που συνοδεύει το φάκελό του. Έτσι, το σημείο που θα είναι τοποθετημένη, οι διαστάσεις της, τα πάντα όλα. Η σήμανσή της είναι ένας φάκελος που πρέπει να δούμε. Δεν δίνεται έτσι με μία απλή αίτηση.
0: Άρα είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία σε σχέση με τις 6 αιτήσεις.
1: Αυτό, να σας το πω έτσι, να το κλείσω, να μην μακρηγορούμε. Υπερδίθησαν λοιπόν οι αιτήσεις. Η κυρία Μιλωνά, η οποία εκπροσωπούσε τεχνικά, δηλαδή για τη σύσταση του φακέλου λόγω των γνώσεών της των ειδικών. Έφτιαξε τους φακέλους.
0: Η κυρία Μιλωνά, λιγάκι πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι, η κυρία Μιλωνά, έτσι δεν είναι. Η κυρία Μαρία Μιλωνά, ως ναυπηγός, έφτιαξε τους φακέλους. Η γυναίκα δεν είναι μια εξαιρετική κυρία. Ως ειδικών γνώσεων, έφτιαξε τους φακέλους, εκπροσωπώντας τους 6 αυτούς και τους υπέβαλε, βεβαίως υπογεγραμμές. Ο φορέας λοιπόν, εν αρχή, εξέδωσε μία απόφαση χωρίς να έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Όταν λέτε ο φορέας, εννοείται το Λιμενικό Ταμείο.
1: Ναι, ο φορέας εννοώ το Λιμενικό Ταμείο. Ο Λιμενικό Ταμείο λοιπόν στη συνεδρίασή του δεν υπήρχαν εκκρεμείς, δεν είχαν υποβληθεί άλλες αιτήσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί κάποιοι δεν γνώριζαν τη σχετική νομοθεσία.
1: Βεβαίως, ο Λιμενικό Ταμείο δεν βγάζει τελάλη ανακοίνωση και κάνει τυχοκολλήσεις και λέει ότι ξέρετε κάτι αυτό. Δεν προβλέπεται τη διαδικασία. Είναι αίτηση, υποβάλλεται αίτηση. Δεν υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος.
0: Οι 6 έτυχε ή πέτυχε να γνωρίζουν τη σχετική διαδικασία ή νομοθεσία.
1: Πιθανόν.
0: Και μπορεί να έχουν τύχη ευνοϊκής μεταχείρισης. Ένα ερώτημα εύλογο.
1: Όχι, κύριε Μεκατέλη, όχι, δεν έχω τέτοια ένδειξη. Πιθανόν κάποιος μπορεί να γνώριζε την νομοθεσία. Και να σας πω κάτι εδώ, πώς τα ξενοδοχεία γνωρίζουν
0: γιατί
1: την νομοθεσία.
0: Εγώ ξέρω και περιπτώσεις ανθρώπων εκεί που δραστηριοποιούνται στην περιοχή πολλά χρόνια τώρα, που έστω εκ των υστέρων ζήτησαν να κάνουν αίτηση και τους είπατε ότι δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα.
1: Ναι, μα ένα λεπτό.
0: Γιατί έχει παρελθεί η σχετική ημερομηνία, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν υπάρχει το θέμα. Από τη στιγμή κατά την οποία το λιμεναρχείο εν αρχή τοποθετήθηκε προφορικός
0: για 6
1: και όχι ακόμα για 6 και υπευλήθησαν οι 6, εμείς λοιπόν σαν λιμενικό ταμείο πήραμε μια απόφαση εν αρχή ότι ξέρεις κάτι, έχουμε 6 αιτήσεις και σε αυτούς τους 6 αιτούντες, εφόσον έχουμε 6 θέσεις, στη συνέχεια μετά την απόφαση του λιμενικού ταμείου ακολουθεί η εξής διαδικασία. Θα δοθεί προσέγκριση για τη σύμφωνη γνώμη του λιμεναρχείου. Οι φάκελοι αυτοί, δηλαδή, θα υποβάλουμε σχετικό αίτημα να μας χορηγήσει το λιμεναρχείο σύμφωνη γνώμη για τις 6 αυτές αιτήσεις. Δηλαδή ότι είναι σύμφωνο να μπουν 6 πλωτές με αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Και η τελική έγκριση είναι από το αρμόδιο Υπουργείο να, να ξεκαθαριστεί αυτό.
1: Έτσι. Είναι και μία έγκριση που παίρνουμε από το ΠΚΕΠΑ. Ο ΠΚΕΠΑ είναι ένα όργανο εκεί. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν είναι ακριβώς, να σας πω ακριβώς τι είναι. Είναι κάποιο όργανο, εν πάση περιπτώσει, ο ΠΚΕΠΑ, όπως λέει, θέλει και αυτό από τη σύμφωνη γνώμη. Και αφού λοιπόν έχουμε τις δύο σύμφωνες γνώμες, τους φακέλους που θα συνοδεύονται και την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου, με την οριστική του απόφαση, θα διαβιβαστούν προς τελική έγκριση για την έκδοση της άδειας. Είναι αποκλειστικά υποχρέωση και δικαίωμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Ναι,
1: ό,τι, άλλο σας, ό,τι άλλο υπάρχει είναι εκ περισσού, δηλαδή ό,τι φωνές ακούτε ή πληροφορίες.
0: Όταν εκ περισσού δεν εννοείται το σπίτι του λαού, χάρη το λόγο του.
1: Όχι, εκ περισσού εννοώ, λένε το.
0: Ξέρω πολύ καλά τι λέτε, ξέρω πολύ καλά τι λέτε.
1: Δηλαδή, λοιπόν, σε κανέναν, κανένας, εγώ σας το λέω λίγο έτσι, λίγο πέραν αυτό. Όταν κάνεις μια αίτηση και ζητάς κάτι, περιμένεις να λάβεις τη διοικητική πράξη που λέει ο νόμος. Δηλαδή, ποια είναι την άδεια από το Υπουργείο. Δεν μπορείς εσύ, κύριε, ο πολίτης, να πας να στήσεις την εξέδρα σου, τα μπράγαλά σου, στο σημείο εκείνο που έχεις κάνει μια αίτηση και ότι είναι όλα βαίνουν καλώς. Μπορείς στην πορεία να στραβώσει κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάτι να γίνει. Κάτι
0: μια
1: ανατελεία,
0: κύριε Πλέσσα. Αυτές τις πλωτές εξέδρες θα τις εποπτεύει το Λιμενικό Ταμείο για τη σωστή τους χρήση, που κάτι που αναφέρεται στο σχετικό νόμο, καθώς αρκετοί που έχουν υποβάλει αιτήσεις, όπως έχουν μάθει, αναφέρουν ότι πάνω στις πλωτές εξέδρες θα βάλουν τραπέζι, καρέκλες, ομπρέλες και διαφημιστικό στάντ ενοικίασης καφών. Και πρέπει να καταστεί και σαφές ότι σε αυτούς που θα παραχωρηθεί η πλωτή εξέδρα, άλλο η πλωτή εξέδρα και άλλο να γεμίσουν τη θάλασσα με βάρκες. Δεν έχουν αγοράσει αγκυροβόλια.
1: Θα σας πω, η πλωτή εξέδρα έχει το σκοπό μόνο. Το σκοπό μόνο παροχής ασφάλειας αυτών των χρηστών των σκαφών αναψυχής, δηλαδή της επιβίβασης και της αποβίβασης. Δεν έχει ούτε αγκυροβόλιο εκεί να γίνει, ούτε να ράζουν τις βάρκες. Καταρχήν έχει εκδοθεί απόφαση, να ξέρετε, ότι το μέγιστο ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 4 λέμβοι. Θα είναι μόνο στην προβλήτα, θα μπορούν να είναι εκεί ο καθένας. Ο άλλος μπορεί να έχει 20, δεν μπορεί. Και να σας πω ότι κάτι, αυτοί λοιπόν που έχουν 20 βάρκες αντιδράσανε. Και λέει και εγώ πού θα την πάω.
0: Τι
1: θα την πάτε. Ξεχάστε το, λέω. Εδώ, λέω, θα τηρηθεί η νομιμότητα. Και το λιμεναρχείο θα είναι αυστηρόφετο.
0: Φέτος αποφασίστηκε να τηρηθεί η νομιμότητα. Τα προηγούμενα χρόνια τι συνέβαινε.
1: Τι να σας πω, εγώ μιλάω για φέτος που έχουμε τη διαχείριση. Ναι. Και δεν μπορώ να σας πω για τα
0: πάντως, όπως έχω μάθει, έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα στην περιοχή, καθώς νομίζοντας ότι με την πλωτή εξέδρα έχουν αγοράσει και αγκυροβόλια, για παράδειγμα οι 6, για το σύνολο των βαρκών τους, έχουν εκδιώξει επαγγελματίες που ήταν για χρόνια στην περιοχή, ζητώντας τους να βγάλουν τις βάρκες τους από το λιμάνι, αφού πλέον το έχουν αγοράσει. Αυτή την ενημέρωση.
1: Εγώ σας εξηγώ, αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στη διάδεια, να δείτε τις αποφάσεις που έχει βγάλει το Λιμενικό Ταμείο προσφάτως. Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο θα είναι μέχρι 4 σκάφη στην πλωτή εξέδρα που θα χρησιμοποιεί. Και από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα φέρει με τρέλερ και ό,τι λιθό μετά να το βγάζει και να το απομακρύνει. Εγώ σας λέω από εκεί και πέρα ό,τι καταγγελία γίνει πέραν αυτού θα πρέπει να επιληφθεί το λιμεναρχείο.
0: Ναι, αλλά εμείς μαθαίνουμε ότι κάποιοι ήδη έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες τοποθέτησης ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί η σχετική απόφαση.
1: Εγώ σας λέω ότι.
0: Το ξέρετε αυτό. Είναι έτσι.
1: Εγώ δεν έχω πάει πάνω να δω σήμερα, χθες, προχθές. Έτσι. Σήμερα πήγε η αρμόδια υπάλληλος για να φωτογραφίσει το χώρο, διότι το Υπουργείο θέλει φωτογραφίες του λιμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προσέξτε, με τους φακέλους θα πρέπει να προσκομιστεί και φωτογραφικό υλικό ότι ο χώρος είναι καθαρός. Εάν υπάλληλος σήμερα, κύριε Μέγκα, πήγε εκεί και ο χώρος έχει καταληφθεί, δεν θα δοθούν οι άδειες, να το ξέρετε.
0: Για τους 6 μιλάμε.
1: Πάντα για τους 6.
0: Και όχι για τους 7 που ήταν υπέροχοι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Προσπαθούν να ελαφρύνουν και το κλίμα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να ξέρετε, εγώ έτσι για να κλείσουμε, θα τηρηθεί η νομιμότητα.
0: Ναι.
1: Θα τηρηθεί η νομιμότητα προς κάθε κατεύθυνση. Δηλαδή,
0: αυτοί έτσι λένε ότι θα κάνουν γραφεία. Τι θα βάζουν πάνω στις πιλωτές εξέδρας? Και πού θα ακυροβολούν οι υπόλοιποι επιχειρηματίες?
1: Κύριε Νεκά, δεν υπάρχει ούτε γραφείο να έχουν ούτε τίποτα. Σας το λέω και θα το δείτε. Δεν, ούτε άδεια θα δοθεί, ούτε παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση τραπεζιού και μπρέλα, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Ούτε αίτηση τέτοια έχει υποβληθεί στον φορέα.
0: Μάλιστα. Με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες που δραστηριούνται πολλά χρόνια τώρα εκεί, τι μελιγενέστε, που είναι και πολύ τον αριθμό σε μια μικρή περιοχή και υπάρχουν και αναδουλειές και παρατράγουδα και επεισόδια και μάλιστα μπροστά στα μάτια των έκπληκτων τουριστών.
1: Εάν εγώ θα σας πω κάτι στον αέρα και κρατήσετε.
0: Γιατί ξέρω ότι έχετε δεχτεί και επισκέψει το λιμενικό ταμείο από συγκεκριμένους επιχειρηματίες.
1: Εάν υποβληθούν αιτήσεις πέραν των 6,
0: ναι,
1: ο φορέας θα πρέπει να εξετάσει πλέον με πιο αυστηρά κριτήρια τις αιτήσεις αυτές για την παραχώρηση τοποθέτησης εξέδρας. Θα στο λέω στον αέρα.
0: Μπορείτε να το επαναλάβετε, γιατί έτυχε. Ναι.
1: Εάν υποβληθούν και άλλες αιτήσεις πέραν των 6,
0: ναι,
1: το λιμενικό ταμείο θα επαναξιολογήσει την δυνατότητα, την αδειοδότηση για την παραχώρηση.
0: Μπορούν να υποβληθούν λοιπόν και άλλες αιτήσεις στην παρούσα φάση, ναι ή όχι?
1: Βεβαίως, μπορούν. Γιατί ποιος απαγορεύει?
0: Μα έχω μια ενημέρωση σύμφωνα με την οποία ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής που σας επισκέφθηκε, της είπατε γιατί για γυναίκα πρόκειται, ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και ότι θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί έγκαιρα με βάση για τη σχετική νομοθεσία και να προχωρήσει τη σχετική αίτηση.
1: Η κυρία αυτή που λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Ζήτησε εκ των υστέρων, υπέβαλε αίτηση εκ των υστέρων. Επειδή λοιπόν υπήρξε το θέμα με τις 6, ο φορέας, σας το είπα πριν.
0: Υπέβαλε αίτηση ή δεν υπέβαλε?
1: Υπέβαλε αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Η αίτησή της έχει βγει μια απόφαση απορριπτική, όμως
0: απορριπτική,
1: ο φορέας.
0: Ναι.
1: Ναι, ο φορέας έχει αναρτηθεί η απόφαση. Όμως ο φορέας, σας λέω, επειδή υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί το λιμενικό ταμείο και ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα και σκέφτονται να υποβάλουν,
0: ναι,
1: ο φορέας λοιπόν την Δευτέρα που έχει συνεδρίαση λιμενικής επιτροπής,
0: ναι,
1: θα επαναξιολογήσει τον αριθμό των θέσεων, θα επαναξιολογήσει και θα επαναξιολογήσει και τους φακέλους που έχουν ήδη υποβληθεί για θέματα.
0: Αυτό τι σημαίνει όταν λέτε επαναξιολόγηση, προς ποια κατεύθυνση?
1: Θα επαναξιολογηθεί.
0: Να δοθούν περισσότερες άδειες, να ανακληθούν κάποιες από τις 6.
1: Και αυτό. Μπορούν να δοθούν.
0: Δηλαδή, εδώ βλέπω και μια λογική συμβιβασμού για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να κρατηθούν ισορροπίες που δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει.
1: Όχι, δεν πάω εκεί.
0: Άρα, δηλαδή, από τη μία υπάρχει νόμος και από την άλλη ο νόμος μπορεί να.
1: Όχι, κύριε Νέγκα, δεν το καταλάβατε. Δεν υπάρχει αριθμός θέσεων από το κράτος στο Λιακερί.
0: Ναι.
1: Σας εξήγησα κάτι. Το λιμεναρχείο,
0: ως αρμόδιο
1: όργανο, ή επρότεινε, χωρίς ακόμα να έχει δεσμευτεί εγγράφος προφορικά,
0: ότι
1: ο χώρος αυτός δύναται να φιλοξενήσει, ναι, να τοποθετηθεί το μέγιστο
0: 6. Ναι.
1: Έτσι, θέση του. Ναι. Αυτή είναι μια θέση προσωρινή και προφορική. Σας το εξήγησα.
0: Μα οι 6 μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερες.
1: Είναι θέμα του φορέα και του λιμεναρχείου να δει εάν μπορούν.
0: Η πρώτη γνωμοδότηση ήταν για 6
1: αιτήσεις, ναι, 6 θέσεις. Γιατί το λιμεναρχείο ή το λιμενικό ταμείο θα πει εγώ βγάζω 10 θέσεις?
0: Ναι.
1: Δεν έχω λόγο. Τώρα λοιπόν, αν εκ των υστέρων λοιπόν κάποιοι συμπολίτες μας ήρθαν και είπαν ότι ξέρετε κάτι, ενδιαφέρομαι κι εγώ και εγώ ήμουν εκεί και δραστηριοποιούμε, αλλά δεν είχα γνωστοποιηθεί,
0: ναι,
1: δεν μου είχε γνωστοποιηθεί, δεν είχα λάβει γνώση του νόμου, πρέπει εγώ ως φορέας να επαναξιολογήσω και να επανεξετάσω τα αιτήματα αυτά.
0: Ωραία.
1: Ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ικανοποιηθούν στο αίτημά τους.
0: Και αυτοί που είναι
1: νόμιμο,
0: πολύ περισσότεροι που δεν έχουν τις σχετικές άδειες, οι υπόλοιποι δηλαδή από τους 6, θεωρούνται παράνομοι στην παρούσα φάση και δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην περιοχή. Προσπαθούν να καταλάβω δηλαδή. Τι θα γίνει με αυτούς?
1: Δεν κατάλαβα τι είναι. Ποιο είναι παράνομο? Εγώ δεν είπα για καμία παρανομία.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχουν τις σχετικές άδειες για πλωτές εξέδρες και τα σχετικά, οι υπόλοιποι. Τι μελιγενέστε με αυτούς?
1: Δεν θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν.
0: Μα αυτό
1: υπάρχει νομιμότητα.
0: Οπότε.
1: Εγώ σας εξηγώ, ναι, ότι προσπαθώ στη φάση αυτή να εξαντλήσουμε ποιες θα είναι οι αιτήσεις εκείνες που θα υποδιδούν.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ο φορέας δώσει τις άδειες και προχωρήσουν κάποιες αιτήσεις και προχωρήσουμε στην αδειοδότηση και έχουμε μια αδειοδότηση και έρθει μετά ο πλαίσας μετά από τον Ιούλιο και λέει θέλω κι εγώ, μα δεν γίνεται μετά ο καθένας όποτε θέλει. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Μέγκα μου. Υπάρχει μια διαδικασία. Ο καθένας σας φροντίζει να ενημερωθεί αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και γίνεται και η επικοινωνία μαζί σας και δέχτηκα να το δημοσιοποιήσουμε,
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας πληροφορείται. Τι να κάνω άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται. Το λιμάνι έχει ένα συγκεκριμένο εύρος. Δεν μπορούν όλοι, 20 άτομα εκεί μέσα.
0: Ναι, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν επενδύσει πολλά χρόνια τώ, προσπαθούν να βγάλουν τα έξοδα τα σπασμένα. Είναι πεσμένη η κίνηση στην περιοχή και καταλαβαίνετε ότι το κλίμα είναι εκρηκτικό.
1: Και
0: γιατί αυτό συνέβη φέτος και όχι τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Σας εξηγώ κάτι. Ο φορέας τώρα πήρε τη διαχείριση.
0: Ναι.
1: Τα προηγούμενα χρόνια ήταν η θυματική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστέψτε με, δεν υπήρχε και η νομοθεσία προβλεπόμενη για τις πλωτές εξέδρες. Τώρα πρόσφατα βγήκε.
0: Ναι.
1: Και από εκεί, εγώ εστιάζω στη διαδικασία, στην παρούσα φάση. Μην μου λέτε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, δεν με αφορά αυτό εμένα. Εγώ θα με ρωτήσετε και θα με κρίνετε με βάση τη διαχείριση που κάνω.
0: Γιατί, όπως, ναι, γιατί σύμφωνα και με ενημέρωση που έχω από επιχειρηματίες της περιοχής, είναι τουλάχιστον λένε να μην γίνουν γραφεία πάνω στις πλωτές εξέδρες.
1: Σας το λέω, κύριε Δέκα, δεν υπάρχει θέμα να εγκριθεί τέτοιο αίτημα, ούτε έχει υποβληθεί τέτοιο αίτημα.
0: Ωραία.
1: Ό,τι δείτε, αν δείτε εσείς μεθαύριο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, να ξέρετε ότι ήταν παράνομο.
0: Και ναι,
1: το
0: θα πάμε και εμείς στην περιοχή να κάνουμε ένα χέρι πολλά προτάσεις.
1: Βεβαίως, θα καταγγελθεί. Εγώ σας είπε η φωνή επίσημη. Ούτε αίτηση έχει υποβληθεί από κάποιον,
0: ναι,
1: ούτε έχει δοθεί παραχώρηση.
0: Κατανοητό, κύριε Πλασέ. Κατανοητό.
1: Χώρου για ομπρέλα και για τραπέζι και για καρέκλα και αυτό.
0: Κατανοητό. Και κατανοητό. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα επανέλθουμε, κύριε Πλασέ, σε κάθε περίπτωση που παρακολουθούμε το θέμα στην εξέλιξή του. Αν θέλετε ένα σχόλιο με αυτή την ανεξέλεκτη κατάσταση που επικρατεί στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη. Σε Λιθακιά, μεγάλο θέμα και αυτό.
1: Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τοποθετώ την έννοια. Αυτή είναι η χώρα μας. Δυστυχώς στον τομέα αυτό.
0: Ποιος έχει την ευθύνηση της περιοχής εκεί?
1: Εκεί είναι εκτιματική υπηρεσία.
0: Είναι εκτιματική.
1: Ό,τι δεν έχει το λιμενικό ταμείο, έχει εκτιματική υπηρεσία και ο Δήμος κατ' επέκταση. Διότι η νομοθεσία
0: λέει ότι
1: τα ορφανά λιμάνια, ότι έχει δικαιοδοσία αυτό. Εγώ τους το λέω, αλλά δεν τα ακούνε στο Δήμο αυτό, ότι τα ορφανά λιμάνια ότι έχουν δικαιοδοσία ο Δήμος, δεν τους αρέσει, δεν θέλει, δεν ξέρω γιατί.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Να το δείτε. Αν δείτε την νομοθεσία,
0: ναι,
1: να σας τη στείλω στο email σας.
0: Έχω και την νομοθεσία για τις πλωτές εξέδρες.
1: Τα ορφανά λιμάνια, δείτε αν κουκλάρετε στο
0: ναι,
1: διαδίκτυο,
0: ναι,
1: εκεί στην πλατφόρμα στο Google, βάτε δικαιοδοσία σε ορφανά λιμάνια, θα σας βγάλει την νομοθεσία ότι είναι ότι η Δήμη.
0: Άρα ο Δήμος Ζακύνθου νύπτει τα σχήρας του. Ω άλλο Πόντιος Πιλάτος, λέω
1: εντάξει,
0: εγώ.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Νέκα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Όπως το κράτος, πιστέψτε με, πρέπει να έρθει να ρυθμίσει αυτή την κατάσταση κάποια στιγμή.
0: Θέλει να το κάνει ή δεν θέλει?
1: Θα σας πω κάτι. Να φανταστείτε,
0: μπορεί ή δεν μπορεί. Θέλει ή δεν θέλει.
1: Το λιμενικό ταμείο να πάρει τον Άγιο Σώστη, να πάρει τον Δότη εκεί στο Τσιλιδί, πώς τη λένε.
0: Στο Τραγάκι, το αγευτικό καταφύγιο εκεί στο Γάιδαρο. Ναι.
1: Και σας λέω όμως με ταπεινής το εξής. Πήραμε τη Βολήμα και το αλλιευτικό καταφύγιο του Κερίου και ας μένουμε οικονομικώς. Φανταστείτε να πάρει και τα άλλα. Τίποτα άλλο.
0: Γιατί από αυτές τις άδειες και τις αδειοδοτήσεις και τα λοιπά έχει έσοδα το λιμενικό ταμείο, να το πούμε και αυτό.
1: Δεν έχει, όχι, κοιτάξτε.
0: Πώς δεν έχει?
1: Αν θέλετε, εγώ σας προσκαλώ.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε μια επόμενη επικοινωνία, να σας πω τις εξελίξεις που υπάρχουν στη χερσαία ζώνη λιμένου Ζακύνθου.
0: Μιλάτε για το κεντρικό λιμάνι.
1: Το κεντρικό λιμάνι.
0: Βεβαίως,
1: τις μεταβολές που θα γίνουν, να σας ενημερώσω μέσω της εκπομπής σας, να σας ενημερώσω τις μεταβολές που προωθεί το λιμενικό ταμείο κατ' εντολή του Υπουργείου, που αυτό οδηγεί σε μείωση των εσόδων τουλάχιστον 30%.
0: Του λιμενικού ταμείου.
1: Οπότε θέλετε. Ναι, όποτε θέλετε είναι στη διάθεσή σας.
0: Βεβαίως. Κύριε Πλέσσα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν έμεσα ή έμεσα με το λιμενικό ταμείο και το λιμεναρχείο.
1: Ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Νέκα. Ευχαριστώ.

0: Earth the Kingdom.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Δεν ακούσατε τυχαία το συγκεκριμένο σποτάκι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα και νομίζω ότι καλά κάνουμε προς το τέλος της εκπομπής και ενώ είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο. Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, λοιπόν, 1900-1962, ιχνηλατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της. Πρόγραμμα συνεδρίου 15 με 17 Μαΐου, έναρξη σήμερα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Μαριέτα Μινώτου. Είναι η εγγονή της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου. Και θα μιλήσει για την νόνα της, όπως λέμε εδώ στη Ζάκυνθο, η οποία Μαριέτα Μινώτου είναι αδελφή της Χαρίκλειας Μινώτου, που κάνει εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Σταύρο, με τον Πέτρο Βυσβάρδη, δίθυρα ακούσματα κάθε Πέμπτη 12 με 1. Άρα είναι και οι δύο εγγονές, αφού είναι αδελφές της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου. Κυρία Μαριέτα Μινώτου, πολύ πολύ καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
2: Με τη στεντόρια φωνή σας.
3: Και καλημέρα και στο ακροατήριο.
2: Το ακροατήριο, ναι. Λοιπόν, να πούμε έτσι εν συντομία ότι είστε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας, Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχετε διατελέσει Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους 2009-2019, έχετε ασχοληθεί επί σειρά ετών με τη συγγραφή και τον πολιτισμό, έχετε τιμηθεί με το παράσημο της Λεγεώνας των Γραμμάτων και Τεχνών από τη Γαλλική Δημοκρατία. Είναι μόνο μερικοί από τους τίτλους που σας συνοδεύουν και σας χαρακτηρίζουν. Και βέβαια, θέλουμε να μας πείτε, δεν προλάβατε βέβαια την γιαγιά σας, η νόνα σας. Ποια ήταν τελικά η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, πώς αισθάνεστε ως εγγονής της, ως εγγονή της και πώς εσείς μπορείτε σήμερα να τιμήσετε και να συνεχίσετε αυτό το έργο προσαρμοσμένο στα τωρινά δεδομένα.
3: Ναι, κύριε, ακούει Χαρίκλια.
2: Ακούει Χαρίκλια.
3: Ακούει, οπωσδήποτε δεν είναι εδώ δίπλα μου.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Γιατί ασχολήθηκε με όλες τις τελευταίες εργασίες για την προετοιμασία της έναρξης το απόγευμα, ναι, του συνεδρίου μας. Και να απαντώντας λοιπόν στην ερώτησή σας που μου κάνατε, όπως είπατε, εγώ δυστυχώς δεν τη γνώρισα, διότι πέθανε 2 χρόνια πριν γεννηθώ. Πέθανε το 1962, σε ηλικία 62 ετών. Για τα σημερινά δεδομένα ήταν μια νεαρή, ας πούμε, ηλικία, και εγώ τώρα που σας μιλάω 62 ετών ακριβώς είμαι. Αλλά την γνώρισα και την γνωρίζω μέσα από το περιβάλλον το οικογενειακό μας, από τον πατέρα μου, τον Διονύσο Άγγελο Μινώτο, τον οποίο τον χάσαμε το 2020, δεν είναι κοντά μας, και από όλο το περιβάλλον που μεγαλώσαμε μαζί με την αδελφή μου, γιατί στο σπίτι μας, στο πατρικό, είχαν προλάβει η νόνα μου και ο νόνος μου, γιατί και οι δύο είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, είτε και οι δύο Ζακυνθινοί, αποτέλεσαν ένα πνευματικό ζευγάρι της εποχής τους, με μεγάλη προσφορά όχι μόνο στον επτανησιακό πολιτισμό, αλλά και γενικότερα στα ελληνικά γράμματα, και μάλιστα με διεθνή εμβέλεια. Οι δύο λοιπόν αυτοί άνθρωποι είχαν αποφασίσει και το 1930 μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για να μπορέσουν να προωθήσουν την αποστολή όπως την είχαν σκεφτεί και το έργο τους. Και έτσι και μετέφεραν μαζί τους και το αρχείο τους, πάρα πολλά από τα κοιμήλια που υπήρχαν εδώ στη Ζάκυνθο, και έφτιαξαν και ένα σπίτι στην Αθήνα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον μεγαλώσαμε, και πιστέψτε με, υπάρχει ένα άρωμα εποχής και ένα αποτύπωμα δικό τους. Τον όνο μου τον γνωρίσαμε, ζήσαμε και μαζί του τα τελευταία χρόνια, αλλά παρόλο ότι δεν τη γνώρισα προσωπικά, μέσα από αυτό το περιβάλλον, από τον πατέρα μου κυρίως, ο οποίος ήταν ποτισμένος από τις αρχές της, από την κουλτούρα την επτανησιακή. Όσοι τον είχαν γνωρίσει νομίζω μπορούν να τον φέρουν στο μυαλό τους και να καταλάβουν αυτά τα λόγια μου. Μας μετέφεραν πολύ έντονα και τη δική της την προσωπικότητα. Και βέβαια εγώ τα τελευταία χρόνια, πάνω από 20 χρόνια κύριε Νέκα, ναι, έχω αποφασίσει και ασχολούμαι συστηματικά και λόγω των επιλογών των επιστημονικών με το αρχείο της. Το αρχείο της λοιπόν είναι μια πηγή, μια δεξαμενή πληροφοριών, όχι μόνο για την ίδια, αλλά για την Ζάκυνθο, την προσεισμική και μετά βέβαια τους σεισμούς. Φανερώνονται όλες οι συνεργασίες της που είχε με τους Ζακυνθινούς, από όλη την Ελλάδα, με κορυφαίες προσωπικότητες. Γιατί είχε αναγνωριστεί και στην εποχή της από πολύ μεγάλες προσωπικότητες και του πνευματικού χώρου, σας λέω πολύ ενδεικτικά, από τον Παλαμά, από τον Ξενόπουλο που την υποστήριξαν από τα πρώτα της βήματα ενού χώρου, σας λέω πολύ ενδεικτικά, από τον Παλαμά, από τον Ξενόπουλο που την υποστήριξαν από τα πρώτα.

0: μέσα της έχει ένα δυναμισμό που μπορεί να αξιοποιηθεί και για τα γράμματα, αλλά και γενικότερα για τον αγώνα που έδιναν εκείνη την εποχή οι γυναίκες. Η Μαριέτα, λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της εποχής της σε κάθε ηλικία της, γιατί μετά ορίμαζε, έκανε άλλα πράγματα μέχρι το τέλος της ζωής της. Υπάρχει πραγματικά ένα πάρα πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο. Και όχι μόνο, ήταν πολυδιάστατη.
1: Βεβαίως, η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου ήταν Ελληνίδα λογοτέχνηδα.
0: Ακριβώς. Και με διεθνή εμβέλεια, κύριε Νέντα.
1: Ιστοριοδίφης και λαογράφος, ήταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου των Επτανήσων και χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Επτανήσια, αλλά και χειραφετημένη, όντας εκπρόσωπος του φεμινιστικού κινήματος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, με δύο λόγια για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές που ενδεχομένως δεν ξέρουν. Και κακώς δεν ξέρουν, αλλά τέλος πάντων ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν φταίει κάποιος όταν δεν ξέρει, ναι. Γιατί νομίζω ότι στην εποχή μας δίνουμε ίσως περισσότερη σημασία σε πράγματα που μας προσελκύουν την προσοχή.
1: Και
0: που
1: στα
0: είναι
1: υλικά αγαθά.
0: Ναι, αυτό το έργο συνήθως, όχι μόνο για την Όνα μου, για πάρα πολλούς ανθρώπους σημαντικούς που πέρασαν και εμείς είμαστε ένα κομμάτι από αυτούς.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί αλλιώς... Δεν έχει δύναμη τοπική πολιτιστική η ιστορία όταν δεν στηρίζεται στις ρίζες της. Και η Ζάκυνθος έχει πολύ περισσότερους λόγους να στηριχτεί σε αυτό το παρελθόν, διότι το 1953 ισοπεδώθηκε. Έχασε την ταυτότητά της.
1: Έχασε την ψυχή της, θα έλεγα.
0: Ακριβώς. Έκαναν λοιπόν οι Ζακυνθινοί μαζί με όλους όσους τους βοήθησαν αυτό το μεγάλο άλμα να την ξαναφτιάξουν και έχουν
1: τα αποτελέσματα.
0: Και έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη να συνδεθούν και με το παρελθόν τους, γιατί χάθηκε ένα, το μεγαλύτερο μέρος αυτό. Δηλαδή η ίδια η Νόνα μου έχει γράψει κείμενα τα οποία είναι συνταρακτικά, κύριε Νέγκα.
1: Ναι. Εγώ τώρα αυτά θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, κυρία Μινώτου.
0: Κοιτάξτε, το συνέδριο είναι πάντοτε ένας τόπος.
1: Να μιλήσουμε και λίγο για το συνέδριο, για τους συμμετέχοντες, τις ομιλίες, το πρόγραμμα.
0: Κοιτά, έχουμε
1: γιατί έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας και συγγνώμη γι' αυτό.
0: Αλίμονο. Θα πω όσο μπορώ περισσότερο και σε λιγότερο χρόνο.
1: Γι' αυτό και δεν σας διακόπτω όσο μπορώ.
0: Ναι, σας ευχαριστώ. Το συνέδριο λοιπόν πραγματικά οργανώθηκε με πολύ αγάπη και αφοσίωση. Κάνουμε στην αρχή μια εισαγωγή με διακεκριμένους επιστήμονες και ανθρώπους του πνευματικού κόσμου που θα μας βάλουν λίγο και στην εποχή, γιατί μας ενδιαφέρει και η εποχή να δούμε πώς αυτή η γυναίκα ανταποκρίθηκε, όπως σας είπα, στις προκλήσεις της εποχής της. Γιατί δεν ήταν μόνη της. Συνεργάστηκε και με άλλες γυναίκες σημαντικές από τα Επτάνησα, από τη Ζάκυνθο και επίσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι ότι την υποστήριξαν πάρα πολύ και οι άνδρες. Οι άνδρες του πνευματικού χώρου, του πολιτικού χώρου.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και πολύ προχωρημένο για την εποχή εκείνη. Σωστά.
0: Ναι, την είχανε, την αναγνώρισε και αμέσως ο Βενιζέλος την είχε δίπλα του και έγραψε στο περιοδικό της. Σπάνιο για την εποχή του. Ο Παπανδρέου υιοθέτησε ο Γεώργιος Παπανδρέου τις προτάσεις της. Δηλαδή με όποιους συναναστρεφόταν, τους κέρδιζε. Όπως σας είπα προανέφερα, ο Παλαμάς. Ο Ξενόπουλος ήταν από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές.
1: Να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, κάτι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Βεβαίως.
1: Για την προσωπικότητά της. Αν και η καταγωγή της ήταν αριστοκρατική, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το λαό.
0: Αυτό πραγματικά και εμένα με εντυπωσιάζει, κύριε Νέγκα. Διότι το περιβάλλον εκείνης της εποχής ήταν πολύ κλειστό. Οι γυναίκες ήταν μέσα, ξέρετε, περιορισμένες στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους. Αυτή η γυναίκα έκανε υπερβάσεις για την εποχή της. Είχε ένα σπουδαίο δάσκαλο, αλλά πέραν όλης αυτής της προσφοράς που είπαμε στα γράμματα, βγήκε έξω στην Ήπεθρο, συνάντησε το λαό, κατάφερε και μάζεψε όλο το λαϊκό πολιτισμό που μπορούσε να μαζέψει και χάρη μόνο σε αυτήν. Μόνο σε αυτήν έχουμε όλα αυτά σήμερα στα χέρια μας. Νομίζω ότι μόνο γι' αυτό και μόνο αυτό που μπορούμε να δούμε σε αυτή τη γυναίκα, εγώ πραγματικά τη θαυμάζω και προσπαθώ να παίρνω τα μηνύματά της, ακόμα και αν δεν την γνώρισα, μέσα από τα κατάλοιπά της και όσους μου την περιγράφουν, και να προσπαθώ να βαδίζω και να προσφέρω στον χώρο του πολιτισμού που έχουμε ανάγκη σε αυτή τη χώρα.
1: Σωστά. Μετακόμισε λοιπόν, να πούμε, στην Αθήνα το 1931 μαζί με την έδρα του περιοδικού Ιόνιος Ανθολογία. Τότε γέννησε και το γιο της Διονύσιο Άγγελο, τον οποίο βάφτισε ο Άγγελος Σικελιανός, ο οποίος το αφιέρωσε το ποίημα του «Το Βρέφος».
0: Ναι, ένα εκπληκτικό ποίημα.
1: Τον πατέρα σας δηλαδή.
0: Βεβαίως, είναι ένα καταπληκτικό ποίημα που μιλά για τις, πόσο σημαντική είναι η αξία της ειρήνης και πόσο επίκαιρο είναι και σήμερα. Όπως το φαντάστηκε και το εμπνεύστηκε ο Σικελιανός και το απήγγειλε στα βαπτίσια τα οποία οι εφημερίδες της εποχής τα χαρακτήρισαν ποιητικά. Πραγματικά ήταν
1: είναι τεράστιο το βιογραφικό σημείωμα της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου.

0: μπροστά μας και...
1: Είναι. Αλλά νομίζω ότι θα σκύψουμε με πολύ αγάπη όλοι όσοι θα συγκεντρωθούμε από σήμερα...
0: Στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου.
1: Στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου για να παρουσιάσουμε πτυχές της προσωπικότητας και του έργου της. Και επίσης ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι φορείς στη Ζάκυνθο και όλοι οι άνθρωποι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να κάνουμε αυτή την όμορφη προσπάθεια.
0: Να πούμε λοιπόν ότι είναι το συνέδριο, συνδιοργάνωση του Δήμου Ζακύνθου, του Πλατήφορου, με πρόεδρο την αδελφή σας Χαρέκλη Αμινότου,
1: της ΑΜΚΕ Ζωοφόρου. Ναι, ναι, ΑΜΚΕ Ζωοφόρος, του Μουσείου Σολομού και πιθανόν
0: Ζακυνθίων. Καλημέρα στην Κατερίνα Δεμέτη, ναι.
1: Ακριβώς, που εκεί έχουμε και μία έκθεση με κοιμήλια της, θα είναι ανοιχτή για μία εβδομάδα και είναι σπάνια κοιμήλια. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιο από το ακροατήριό σας κάποιος να επισκεφτεί αυτές τις μέρες, θα έρθει λίγο περισσότερο κοντά και στην εποχή. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό ότι συμμετέχει το ΚΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Της Ζακύνθου.
0: Με προϊσταμένη την Πινελόπη Αβούρη. Ναι.
1: Βεβαίως. Επίσης το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Ζακύνθου. Βλέπετε, ενώθηκαν πολλές δυνάμεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Και αυτό με συγκινεί και εμένα. Δηλαδή, όταν μας ήρθε η πρόταση.
0: Σηκώνεται μεγάλο βάρος στους ώμους σας. Και εσείς και η Χαρίκλια.
1: Να σας πω, κάνουμε όμως, πιστέψτε με, ό,τι μπορούμε.
0: Ναι. Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Μινότου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ώρα έναρξη συνεδρίου.
1: Τι είπατε?
0: Αρχίζει το συνέδριο σήμερα, να υπενθυμίσουμε την ώρα.
1: Ναι, σήμερα αρχίζει στις 6.30.
0: Το απόγευμα.
1: Το απόγευμα. Έχει σήμερα και αύριο λοιπόν πάρα πολλές δράσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνονται, όπως σας είπα, οι παράλληλες δράσεις. Έχουμε θεατρικά αναλόγια με κείμενα επιλογή της κυρίας Αβούρη και το συντονίζει ο κύριος Άγγελος Περιόχος με μια... πολύ όμορφη ομάδα ηθοποιών. Έχουμε δράσεις μετά, διάφορες πολιτιστικές διαδρομές στο κέντρο της Ζακύνθου για να δούμε λίγο την εποχή μέσα από ξεναγήσεις. Έχουμε podcast στον Πλατήφορο που πλησιάσαμε ανθρώπους, λόγιους της εποχής μας να μιλήσουν για την εποχή και το έργο της Μινότου. Δηλαδή είναι πολύπλευρο. Μπορεί να ξέχασα και κάτι, με συγχωρείτε.
0: Μαριέτα λοιπόν Μινότου, εγγονή της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινότου. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να την ακούσουμε σήμερα στην ΕΤ Ζακύνθου για αυτή την εξέχουσα προσωπικότητα του νησιού, τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου, τη γιαγιά της, και το συνέδριο που ξεκινά σήμερα ιχνηλατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της. 15 με 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου. Καλή επιτυχία που τη θεωρώ δεδομένη. Να είστε καλά, κυρία Μινότου, καλή σας μέρα. 12 ακριβώς, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, Ερτζ Ακίνθου, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. Στα ραδιόφωνά σας εδώ, στα Επτάνησα, στην νοτιοδυτική Ελλάδα, λίγο κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Τι ακούτε? Ακούτε τις μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια, το σχόλιο, την είδηση, το μικρόφωνο, τέλος πάντων, τα όλα όσα ακούγονται από μικροφόνου, στα όλα όσα ακούγονται είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και για όλα αυτά φροντίζει να φτάνουν στα αυτιά σας όπως πρέπει ο Σταύρος Ολιβέρης.

Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και γιορτάζει. Θα σας πω αμέσως ποιος γιορτάζει, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ με τους υπολογιστές, τις αναβαθμίσεις μου μέσα.

Γιορτάζει λοιπόν ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, τι λες, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαριδόσεις, το παρέ, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Μόνο αυτά.

Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα με την καθημερινή εκτός Δευτέρας που δεν βγαίνει το φύλλο. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν, για την επίσκεψη εκεί του Τραμπ είναι το συγκεκριμένο θέμα. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Από φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Η Κούβα ξέμεινε από καύσιμα, στους δρόμους βγήκαν οι πολίτες. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια.

τα νέα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ελλάδος. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Υπολογισμός συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά. Το πρόβλημα με την καταμέτρηση των ενισήμων, γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο και τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα. Παρέμβαση Καραμανλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Η Λιούπολη έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Θεσσαλονίκη με τα μάτια του φωτογράφου του Αμπντούλ Χαμίτ.

Απογευματινή. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Οι τρεις άξονες της αποψινής ομιλίας Μητσοτάκη. Ολόκληρο το πρόγραμμα Metropolitan Expo. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Άδωνης κατά Ανδρουλάκη, μας αμπούκωσε ένα 200 και μας κουνάει και το δάχτυλο. Τζιν Πινκ Τραμπ, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Οδύσσια, νέος πόλεμος για την μαύρη ωραία Ελένη. Γυρίζει η σελίδα η ΔΕΗ, αύξηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σπαραγμός, έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη.

η εφημερίδα των συντακτών. Οι κόφτες των πανελλαδικών, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων. Πόση δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη απόντεση πρώην πρωθυπουργή. Σύνοδος Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, ο ΣΥ δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ υπερδυνάμεων. Ελεκτικό συνέδριο, μπλόκος νέα γραμμή του ΟΣΕ στην Καβάλα. Ο ΠΚΠ γεωπόνη στα πρόθυρα έκρηξης. Εγκλωβισμένη στο κλειδί, απεργία πείνας με αποδέκτη τον Θανάση Πλεύρη. Ριζοσπάστης. Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΕΔΙΕ. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Κορύφωση την Κυριακή με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Φοιτητικές εκλογές 2026. Οι φοιτητές πήραν θέση με πανσπουδαστική πρώτη ξανά. Να σας πω ρε παιδιά, αυτό το παραμυθάκι με τις φοιτητικές εκλογές που είναι και η ΔΑΠ πανηγυρίζει ότι είναι πρώτη, κάποτε πανηγύριζε η ΠΑΣΠ. Και η πανσπουδαστική που δεν έχει χάσει ποτέ, να το δείτε λίγο. Με απόλυτους αριθμούς βγαίνει, είναι πάρα πολύ απλό το τι συμβαίνει και πότε υπήρξε πρώτος ποιος. Απλά το λέω γιατί να κοροϊδευόμαστε να πανηγυρίζουν 15 είμαστε πρώτοι, όχι εμείς που είμαστε 20 είμαστε πρώτοι, είναι λίγο αστείο. Και δεν έχουν και λόγο να γίνονται εκλογές φοιτητικές, δηλαδή έτσι, δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας θα βγάζει το δικό του αποτέλεσμα.

Ελεύθερος Τύπος. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια. Το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Ο Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης. Μπλόκο στην Πέλα λόγω γραφειοκρατίας. Ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Άκου τώρα. Λοιπόν, ιστορία. Έχω πάει, παιδιά, στα Εγγένεια, στις εργατικές, δεν θα το ξεχάσω, στις εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση, επί Καραμαλή, και έχουμε καλύψει τότε το γεγονός που ήμουν στο Μέγκα. Την περιοδία και αυτά. Έχουν περάσει 23 χρόνια και δεν έχουν ακόμα δοθεί. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Θα μου πεις τι έγινε εσύ τότε. Ξέρω εγώ, για πες μου.

το μανιφέστο. Βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού στο μανιφέστο. Όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Παύλος Μαρινάκης, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει ποσά από το δημόσιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Άδωνης Γεωργιάδης, να πάμε στα δικαστήρια, αλλά πρώτα να φέρει τις συμβάσεις στην Επιτροπή Θεσμών να δούμε τι έγινε. 4 χρόνια μανιφέστο και συνεχίζουμε. 16ο συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, συσπήρωση και συντεταγμένη πορεία προς τις κάλπες.

κόντρα. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές, ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Το εμβόλιο φταίει. Το ακούσαμε και αυτό. Ότι για τις αυτοκτονίες ως νέο φταίει το εμβόλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα καμία, δεν είναι. Και γι' αυτό φταίει το εμβόλιο που δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν διασεκίευω. Ζητάμε εξηγήσεις για τον drone καμικάζι στη Λευκάδα. Είπα Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα, νέα σελίδα στη σχέση των δύο χωρών με έναν Γκάθι. Χάος στα Λιώσια, δύο τραυματίες αστυνομικοί έπεται από μαζική επίθεση Ρωμά. Ραβασάκια της εφορίας για χιλιάδες ξεχασιάριδες, αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά και ενίκεια.

Πάμε στο λόγο. Άσβεστη η κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη. Μήλο της έριδος στο μισθωμένο ακίνητο. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι με αναστολή οι ποινές. Καλή και παραγωγική συνάντηση Τραμπ και εσύ, μηνύματα των δύο ηγετών. Σε καραντίνα στο Αττικόν, αρνητικό στο χαντάει ο Έλληνας επιβάτης του Γκρασγερόπλου. Θεοδωρόπουλος στις 90.000 οι κενές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία. Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, την 5η 21 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Σταύρος Παπασταύρου, η Ελλάδα στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις ΑΠΕ. Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εστία. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Η σκέψη του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. 5 ημέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μελέτη του. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του ο πρόεδρος της Κίνας Τζι Τζινπινγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη. Προς G2 στη θέση των G20.

Political. Ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. 68 υπουργοί, υφυπουργοί, ευρωβουλευτές, βουλευτές και στελέχοι γράφουν στην Political. Πολιτική θύελα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η ηθική ανωτερότητα Ανδρουλάκη πήγε περίπατο. Μήνυμα Καραμανλή από την Ξάνθη, αμοιβαία ωφέλη από τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κίνας.

δημοκρατία. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Απαιτείται ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές υπεκφυγές περί εσωτερικού τους δικαίου. Κραυγή αγωνίας, ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Καταγγελία σοκ από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στην Νότια Κρήτη.

Με αυτεμπορική, τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα? Ο οδικός χάρτης των ΣΕΒΙΟΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγικής βάσης, γιατί χάθηκε χρόνος. Σε πρώτο πλάνο η οικονομική συνεργασία, ο Τραμπ στο Πεκίνο. Τριμερή συνάντηση, διευρύνεται ο κάθετος διάδρομος για τα Βαλκάνια. Κώστας Καραμανλής, η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κίνας έχει προοπτική, είναι αμοιβαία εποφελής. Και πάμε για μουσική ανάσα.

Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας με τη Sport Day. Πρόκληση. Επικίνδυνοι ορισμοί από το Λανουά που δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα για τα ντέρμπι που θα κρίνουν τη μάχη της δεύτερης θέσης. Περιμένει Ποντένσε και Έσεο με τη Λίμπαρ και ετοιμάζει την ομάδα του Γιαννίκη επί της ΑΕΚ ώστε να κλειδώσει με το σπαθί της το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Κοίτα τι έκανες, οι τεράστιες ευθύνες του Αταμάν για το ιστορικό κάζο του Παναθηναϊκού εντός και εκτός παρκέ. Πρωταθλητής. Το ΆΚΑ θα μοιάζει με κόκκινο ποτάμι. Δελίριο. Μοναδικές στιγμές θα ζήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Final Four. Πόσο κόσμο θα έχει ο θρύλος, η μάχη για τα 3,5 με 4.000 εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί Παναθηναϊκοί. Οι τρόποι για ένα μαγικό χαρτάκι της τελευταίας στιγμής, οι παγίδες και οι απάτες. Μπαρτζόκας, πέρυσι είχαμε 6 τραυματίες στο Final Four, τώρα είναι αλλιώς. Φουρνιέ, θέλουμε το πάθος σας στο ΆΚΑ. Από πρόκληση σε πρόκληση ο Λανουά, νέο σκάνδαλο, δεν είναι ανέκδοτο. Επίθεση Καραπαπά σε ΕΠΟ και ΚΕΔ για τον μη ορισμό ελίτ διαιτητή. Στη Νέα Φιλαδέλφια για την επιλογή Γεωργιανού ρέφερι στο ΠΑΟ ΠΑΟΚ. Πελάτης του Ρόντι Νέι είναι ο ΠΑΟ από το 1-0 του Ρέαμτσιουκ στο 1-0 με δικό του γκολ. Άρεσε ο Ταρέμι στον Μέντι, κέρδισε πόντους και εμπολνόψη ΑΕΚ. Αγωνία για ΕΣΕ και Ποντένσε, αύριο κρίνεται η συμμετοχή τους στο ντέρμπι. Γκουρού, οι 4 λόγοι που βόλεψε το πράσινο κάζο. Φως. Δεξί μπακ για αρχή. Ο Ολυμπιακός πάει για βασικό στο ένα άκρο της άμυνας το καλοκαίρι. Οριστική η μετατόπιση του Ρόντι Νέι μπροστά. Ασχολίαστο, αδιαφόρησε ο Μπαρτζόκας για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Τέλος εποχής, πλάνο χωρίς Αταμάν στον Παναθηναϊκό μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Ώρα των σπορ. Διήμερο πάρτι, ανοιχτή ολόκληρη προπόνηση του Σαββάτου. Η Νέα Φιλαδέλφια στολίζεται ενώ προετοιμάζονται εντυπωσιακά πράγματα για μια ιστορική φιέστα κατάκτησης τίτλου η οποία θα ξεκινήσει από το Σάββατο. Αντέδρασε και 1-0 τον Άρη, η ΑΕΚ πιέστηκε αλλά πήρε τη νίκη 87-81 με φόντο τα ημιτελικά. Live Sport. Η δήλωση βόμβα του Λεσόρ που εξέθεσε τον coach. Πήγαμε προετοίμαστοι για το παιχνίδι της χρονιάς. Με όλα αυτά τον τσάκισες, το φιάσκο του Παναθηναϊκού και η ευκαιρία ευθύνη του Ολυμπιακού. Η Live Sport ανοίγει το μαύρο κουτί των τεράστιων ευθυνών του Εργκίν Αταμάν για το μυθικό κάζο του αποκλεισμού του ΠΑΟ από το Final Four στο ΆΚΑ. Γκάτσι 2028, όπως ζήτησε ο Νίκολιτς. Φαν Μπόμελ ή τύπου Φαν Μπόμελ, ο 49χρονος Ολλανδός προπονητής, απασχολεί σοβαρά τον Παναθηναϊκό.

και Μέτρο Σπορ. Δεν το παίζεις, το κερδίζεις. Την Κυριακή παίκτες και Λουτσέσκου οφείλουν να επιστρέψουν από την Αθήνα με τον ΠΑΟΚ δεύτερο, εάν και ο Ολυμπιακός δεν νικήσει την ΑΕΚ. Μόνο Νουά πέτυχε 31 πόντους, πήρε 8 rebound, αλλά δεν ακολούθησε κανείς και ο Άρης δεν απέφυγε την ήττα. Ο Νάσος Μπαζινάς στον ελληνικό κορμό, ο 20χρονος διεθνής point guard, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα υπογράψει για 4 χρόνια.

0: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ ZAKINTHU.
0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε, γυρίσαμε. Εδώ, Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο σχόλιο, στην ευθύνη, σε ό,τι θέλετε, Ανδρέας Παπαδημητρίου. Και άκου τώρα. Ακουγόμαστε στους 95,2 ή στους 93,2. Για όσους μας ακούτε, είστε ή ρομαντικοί ή έχετε ακόμα ραδιόφωνα, ρε παιδί μου. Εδώ στα Επτάνησα και στην νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία αν δεν έχετε κατεβάσει εγκαταστήσεις στις smart συσκευές σας, κάντε το, γιατί εκεί θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της AirT, και τα μουσικά και τα ενημερωτικά και τα αθλητικά και τα θεματικά και τα περιφερειακά, τεράστια η γκάμα, για να ακούτε αυτό που εσείς θέλετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί μπορείτε να επιλέξετε και ποια εκπομπή θα ακούσετε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας είναι 26950-33022 και 26950-37114. Θέλετε mail? Έχουμε και mail. ertzakinthu@er.gr το ένα, erazak1@yahoo.gr το άλλο. Είστε τον social, έχουμε και social. Μας βρίσκεται ο Σερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη στην Ηλιούπολη, η οποία μαζί με τη φίλη της πήδηξαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα από εκεί και πέρα για το τι συμβαίνει, για τις πανελλήνιες. Παιδιά, ακούστε τώρα, γιατί γενικά, και μάλλον οι γονείς περισσότερο παρά τα παιδιά, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή με τις πανελλήνιες. Ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά αυτή την εποχή και για τις επόμενες γενιές, δεν έχει πλέον, και δεν το λέω, δεν θέλω να το απαξιώσω, αλλά δεν έχει πλέον καμία βαρύτητα, να πω, να μην πω αξία. Αξία έχει, αλλά βαρύτητα για την αγορά εργασίας δεν έχει σχεδόν καμία το πτυχίο. Αυτό που μπορεί να σου δώσει είναι μια προσάυξηση στο μισθό σου της τάξης του 7-8% 10. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε με τις πανελλήνιες. Μην τρελαίνεστε. Και ιδιαίτερα οι γονείς. Δηλαδή, αυτό το πράγμα οι γονείς που έχει απέτηση, ξέρω εγώ, μιλάω για πανελλήνιες, έτσι. Συγκεκριμένα το λέω. Δεν λέω να είναι κουμπούρα μια ζωή, αλλά για τις πανελλήνιες. Εάν φτάσει το παιδί εκεί και το έχεις φορτώσει εσύ το παιδί ότι πρέπει να γίνει, επειδή είσαι εσύ γιατρός πρέπει να γίνει γιατρός, επειδή είσαι δικηγόρος πρέπει να γίνει δικηγόρος, επειδή φροντίστε να μάθει μέχρι και το γυμνάσιο τα βασικά, να μπορεί να κινείται, να υπάρχει στη ζωή του, να έχει τις βασικές γνώσεις και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει αυτό που θέλει, και αφήστε τα αποθυμένα που έχει ο κάθε γονιός πως θέλει να δει το παιδί του, επειδή εκείνος δεν μπόρεσε, δεν έκανε, δεν έδειξε, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θα πάθει τίποτα αν δεν πάρει πτυχίο πανεπιστημίου. Τίποτα απολύτως. Υπάρχουν και οι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είναι τα ΙΕΚ, είναι διάφορες σχολές. Δεν μπορεί πλέον, για να σας το πω και πιο απλά, ένας πολύ καλός τεχνίτης βγάζει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι βγάζει ένας γιατρός και ένας δικηγόρος. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Βρίσκεις υδραυλικό σήμερα, βρίσκεις ψυχτικό, βρίσκεις μαραγκό, βρίσκεις μπογιατζή, βρίσκεις δεν ξέρω εγώ τι. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν αυτό που γουστάρουν. Στο Λύκειο, από το Λύκειο και μετά, έχουν την αντίληψη, έχουν καταλάβει τι γίνεται. Και μην τα πιέζεις, πω από πανελλήνιες, και τι έγινε να δεν περάσεις, σιγά. Δύο κοριτσάκια 17 ετών παίζουν και άλλα από πίσω. Δεν είναι μόνο οι πανελλήνιοι στο συγκεκριμένο. Έτσι, για να μην είναι τώρα. Βάλανε και τις, έβαλε η μία από ό,τι φαίνεται που έγραψε το μήνυμα, έβαλε μέσα και τις πανελλήνιες. Προφανώς έπαιζαν και άλλα. Η ουσία είναι ότι ακόμα ό,τι και να ήταν αυτό, προσπαθήστε να το αποδεχτείτε από το παιδί σας. Και δεν είναι πια στα 17, δεν είναι η εφηβεία, είναι στην κορύφωσή της. Λοιπόν, εκεί στα 17 πρέπει αναγκαστικά, πρέπει να έχει κατασταλάξει το παιδί, πού και τι και πώς και λοιπά. Εάν αυτό που έχει κατασταλάξει, ότι είναι στη ζωή του ή ότι θέλει να είναι στη ζωή του ή έχει επιλέξει το ίδιο, έρχεται σε κόντρα με τους γονείς του, με τη μάνα, με τον πατέρα, με την κοινωνία την ίδια, ακόμα σε κόντρα και με την κοινωνία την ίδια να είναι, εκεί είναι που πρέπει να το στηρίξει ο γονιός. Μπορεί να ήθελε, ρε παιδί μου, να θέλει το παιδί σου να γίνει, ξέρω εγώ, αυτό που το... Παλιά λέγανε, ω, θεατρίνα θα γίνεις, ή θα γίνεις θεατρίνος. Και τους κράζανε να μην γίνουν. Τώρα παρακαλάνε όλοι να γίνουν θεατρίνοι, ας πούμε, εισαγωγικά, και θεατρίνες. Ο άλλος είναι η κόρη του, παίζει σε, δεν ξέρω εγώ τι, να μην αρχίσω τώρα να λέω. Και τη στηρίζει. Εκεί λες, από τη στιγμή που δεν μπορώ να του αλλάξω μυαλά με τίποτα, θα το στηρίξω, τι θα κάνω. Θέλω, δεν θέλω. Νερό στο κρασί πρέπει να βάλει ο γονιός, όχι το παιδί. Λοιπόν, τώρα εξετάζεται το συγκεκριμένο, γιατί και πώς και λοιπά. Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή φαντάζομαι, αν και δεν μας πέφτει λόγος πλέον, το γεγονός είναι αυτό, τελείωσε, αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια, μετά πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν οι ψυχολόγοι. Το σωστό ρεπορτάζ, και δεν το λέω πάλι για να ευλογήσω γένεια, είναι αυτό που έχει γίνει στην ΕΡΤ.
Εσείς τώρα όσοι, καλά δεν ακούτε φαντάζομαι, αλλά όσοι έτσι έχει ξεφύγει λίγο και ακούτε τώρα, είναι, συνέβη το εξής απαράδεκτο. Κάποιος βρήκε ένα βίντεο, μπορεί και να το πούλησε, γιατί κάποιοι άτι, άνες, τα έχω ξαναπεί, ίνες, ούλοι και δεν ξέρω εγώ τι, δίνουν λεφτά για αυτά τα ελεϊνά βίντεο. Κάποιος λοιπόν, και επειδή πλέον με τα κινητά είναι πανεύκολο, όλοι τραβάνε ότι βλέπουν μπροστά τους ό,τι προκύψει, είχε τραβήξει ένα βίντεο από την πτώση, από την, πριν την πτώση, από το, και το πούλησε και πήγε να παίξει σε κανάλια αυτό το πράγμα. Σε κάποια site έπαιξε. Δηλαδή, μην τα επιβραβεύετε. Όταν βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το άθλιο, άθλια εικόνα, είτε της πτώσης είτε μετά την πτώση, πρέπει να κάνεις κλικ να το επιβραβεύσεις. Τι θα δεις ρε εσύ εκεί δηλαδή? Τι περιμένεις να δεις? Και σε τι θα σε ωφελήσει αυτό? Όμως επειδή ο κόσμος είναι επιρρεπής και επειδή όπου αίμα θα τρέξει αμέσως να το δει, η ξεφτύλα είναι σε συναδέλφους οι οποίοι έψαξαν, όχι μόνο έψαξαν, πλήρωσαν για να βρουν αντίστοιχο βίντεο για να το προβάλλουν, είτε σε site είτε ακόμα και σε κανάλια. Ντροπή.

Λοιπόν, λίγο για λίγο θα μείνω στο προηγούμενο σχετικά με την αυτοκτονία, με τις δύο αυτοκτονίες των κοριτσιών. Η χειρότερη από όλους, πραγματικά η χειρότερη από όλους, πέρα από τους γνωστούς, ξέρετε, του πληκτρολογίου που έχουν άποψη, τα έχει πει ο Κλιντίστου, τα έχουμε πει και εμείς γι' αυτό, τι είναι η άποψη, μάλλον γιατί έχει ο καθένας από μία, το θέμα είναι γιατί την εκφράζει και ποιον ενδιαφέρει αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι το κακό των social media, μεταξύ άλλων. Η χειρότερη από όλους, η χειρότερη, είναι αυτοί που προσπαθούν να σπεκουλάρουν πάνω σε το θάνατο, στην αυτοκτονία δύο κοριτσιών, είτε πολιτικά είτε ιδεολογικά, είτε κομματικά. Μιλάμε, και θα το πω όπως μου βγαίνει, όπως και να έχει, από όποια πλευρά κι αν είναι, προφανώς, είναι τα χειρότερα βδελίγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί. Έχουν αυτοκτονήσει δύο κορίτσια. Πιάνει ο καθένας ό,τι θέλει και προσπαθεί πάνω σε αυτό να κάνει πολιτική ή ιδεολογική αντιπαράθεση. Είναι όλοι γελοί, γελοί όσοι το κάνουν, και κάντε μου μήνυση, και βδελίγματα. Και ντροπή τους. Σε οποιονδήποτε έχει αναφερθεί σε αυτό το θέμα με ιδεολογικό ή κομματικό πρόσημο. Ανοιχτά ή και καλυμμένα. Ντροπή. Λοιπόν, αφήνω αυτό, πάω στο άλλο. Ο κακός χαμός για την Οδύσσια. Ρε τι έχει γίνει με αυτή την Οδύσσια. Γιατί λέει στη συγκεκριμένη ταινία η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Τώρα εδώ, από πού να το πιάσεις. Αντιδράσεις πάρα πολλές, έτσι. Η συγκεκριμένη ταινία είναι του Νόλαν. Αν έχουν γίνει και αν έχουν γίνει ταινίες, σειρές για την Τρία, για την ωραία Ελένη, όντως ρε φίλε, μαύρη. Εντάξει, υπάρχει σειρά που είναι, ξέρω εγώ, μαύρη μέσα στην Τρία, στο στρατό. Πάει στο διάλογο, δεν ξέρω. Τώρα ήταν, okay, πες κάποιος που ξέφυγε και ήταν αυτό, ή μέσω των κατακτήσεων που είχαν τότε οι πόλεις κράτη, είχαν πάρει κάποιους Αφρικανούς, ή αυτό ήταν μαύρη, μπορεί να ήταν μέσα στο στρατό μαύρη. Πάει στο διάλογο. Μαύρη, ωραία Ελένη, και να την πεις και ωραία, όχι επειδή είναι μαύρη. Άμα. Δεν θα τη ζήταγα το χέρι της, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Είναι ένας μύθος γύρω από μία γυναίκα, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή, και παρουσιάζει τώρα μία, εκεί ο Κρίστοφερ Νόλαν, τη Λουπίτα Νιόγκο. Εκτός αν το έχει ρίξει για να γίνει ντόρος. Αυτός λέει ότι έχει διαρρεύσει ότι η ωραία Ελένη είναι μαύρη και ότι θα την υποδηθεί πώς την είπαμε, η Λουπίτα Τάδε. Λοιπόν, Νιόγκο. Από φωτογραφία που βλέπω εδώ, εντάξει, είναι από ταινία που μπορεί να μην, κατάλαβες, να μην βοηθάει, να είναι αφώτιστη, δεν ξέρω τι να είναι. Okay, μπορεί να είναι μαύρη, ωραία Ελένη κλπ. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι η ωραία Ελένη είναι, ξέρω εγώ, μια ηρωίδα, ας πούμε, της μυθολογίας, του Ομήρου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι συγκεκριμένα, και ότι μπορείς να το πάρεις αυτό, γιατί υπάρχει μια εκδοχή που λέει ότι, εντάξει, η Ελένη, η ωραία Ελένη ήταν το σύμβολο της ομορφιάς, επιθυμητή, και αυτό ήταν, και γι' αυτό ξέσπασε και ο πόλεμος, και αυτό το βάλε ο Όμηρος, και ότι τα πρότυπα της ομορφιάς είναι, τώρα είναι αυτά, μπορεί και γιατί να μην είναι μαύρη η ωραία Ελένη, που είναι, άμα είναι πάρα πολύ όμορφη και αφού είναι πολύ ωραία. Γιατί δεν ήταν μαύρη, ρε φίλε, στην Ελλάδα δεν υπήρχαν μαύρη, τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπήρχαν μαύροι, γενικά δεν υπήρχαν στην αρχή Ελλάδα, λέμε τώρα. Ούτε μεταξύ των σκλάβων ή στους ήλωτες, ας πούμε. Αλλά κάπου, okay. Έχει ξεφύγει, είναι σαν να πας που το αντίστροφο υπήρξε. Να πας, ξέρω εγώ, να γυρίσεις μια ταινία για του Ζουλού και να μου βάλεις ένα ξανθό γαλανομάτι, να είναι αυτός ο οποίος, ή μια ξανθιά γαλανομάτισσα, η οποία είναι η πέτρα του σκανδάλου μεταξύ δύο φιλών και σκοτώνονται με τις ασπίδες. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, κάπου
Ακόμα και έτσι όπως το, όπως το βλέπει ότι είναι, μπορεί να είναι και μία μαύρη, γιατί είναι το αρχέτυπο της ομορφιάς, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είναι μαύρη στον Όμηρο. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν είναι, προφανώς δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Και αντίστροφα δεν μπορεί. Τι να κάνουμε δηλαδή, τότε ήταν πιο, τα σύνορα πιο ξεκάθαρα.

Λοιπόν, δε, ορισμένα πράγματα προσπαθείς να τα μεταφέρεις στην μεγάλη οθόνη, στη μικρή οθόνη. Εντάξει, τώρα υπάρχει και το αλληγορικό και το... Αλλά εδώ μιλάμε για δεδομένα, ρε παιδί μου. Πιάσαν αυτή η σειρά, ας πούμε, είναι καταστροφή. Δηλαδή βλέπεις τα παιδιά τώρα και νομίζουν ότι υπήρξε η Ζήνα πραγματικά και τσακωνόταν η Ζήνα με τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής ήταν με τον αυτό τον Ιόλαο, επειδή έπαιζε μια σειρά στο, σε τηλεοπτικό σταθμό, και επειδή η σειρά ήταν ξεχυλωμένη από παντού, άρχισαν να πιστεύουν τα πάντα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, και μπλέχτηκε μια πολεμίστρια αυτή με τον Ηρακλή, ο οποίος δεν καταλάβαινε και τίποτα, ανεβοκατέβαινε στον Άδη, έκανε κάτι αυτό, ποιους 12, και ξέρει τα παιδιά τώρα μπερδεύτηκαν. Άμα κάτσε να το δει κανείς και μεγάλος πήσε, λες ρε, ποτέ έγινε αυτό? Και δεν το έχουμε και πρόσφατο το σχολείο. Και ο κακός χάμος.

0: Να πούμε καλημέρα και στο Μάκη τον Κουρέα, στο Μουζάκι. Στο Μουζάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που... Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιλέγετε, γιατί, είτε γιατί σας αρέσουμε είτε γιατί θέλετε να μας βρίσετε. Εμείς εδώ είμαστε σε, όχι για τον Μάκη, δεν το λέω για τον Μάκη τον Κουρέα, ρε φίλε. Το λέω για τον Γιώργο τον Φούρναρη, ξέρω εγώ. Για τον Θανάση τον Φορτηγατζή. Για όποιον θέλει. Γιατί λίγοι αυτοί που μας ακούνε για να βρίσουνε. Ή εμένα. Ναι, λοιπόν, τι. Ναι, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή και καμιά δουλειά δεν ξέρει τι προεκτάσεις μπορεί να έχει.
1: Μαύρες ασπιρίνες και μαύρο χαρτί.
2: Ανήκανε μαύρος.
1: Μαύρη κοιμωλιά και μαύρο το
0: και μαύρη ωραία Ελένη τώρα. Αν ήταν μαύρος ο Θεός, ο Νόλαν θα το έκανε ανάποδα. Θα έκανε λευκή την ωραία Ελένη, αν ήταν όλα. Είναι αυτό να δείξουμε κάτι ή προκαλεί συζήτηση. Και θα πάμε και θα δούμε καμιά πιο λευκή και από τη δεν ξέρω εγώ τι. Θα είναι καμιά από τη Σκανδιναβία καμία. Λοιπόν, άλλο τώρα. Έχεις έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος, ο οποίος είναι στη φωνή και με αυτό και είστε έτσι και το ηθικό πλεονέκτημα και αυτό και βουρ και γεια σου και εντάξει και πέρα από τις πατάτες που έχει κάνει και αυτό οι παρακολουθήσεις και ο πεκεπέ και να του έρχεται η μία πίσω από την άλλη. Λοιπόν, είσαι πολιτικός αρχηγός ρε φίλε. Έχεις κάνει σημαία δήθεν, δήθεν όπως αποδεικνύεται, το ηθικό πλεονέκτημα που έχεις έναντι της κυβερνώσας παράταξης. Είσαι το νέο, είσαι που ήσουν στις Βρυξέλλες, είσαι ο φέρελπης, είσαι αυτός που δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του και έρχεται, κάνεις τη μία πατάτα πίσω από την άλλη. Τη μία πίσω, ξέρω πολύ καλά, το λέω με την ευθύνη του λόγου μου, οκ. Okay. Σπάστε τα τηλέφωνα τώρα, ότι ναι, βρίζει πάλι. Λοιπόν, είναι δυνατόν, αλήθεια τώρα, να είσαι αρχηγός κόμματος που ευαγγελίζεται όσο ευαγγελίζεται, που προσπαθείς να ξεπλύνεις ένα κόμμα, υποτίθεται από το ένοχο και το βρώμικο παρελθόν του που έχει μείνει στο παρελθόν και τώρα αυτά και πλήρωση παράταξη τέτοιες συμπεριφορές, λέω τι λέει. Και έχεις πόθεν έσχες, στο οποίο... ξεχνάς σε εισαγωγικά να δηλώσεις σε 1 εκατομμύριο ευρώ που έχεις καταθέσεις στο Βέλγιο, όχι στην Ελλάδα. Τράγκας, ποιος είπε τράγκας, όχι. Λοιπόν, στο Βέλγιο που είναι η μισθή σου γιατί ήσουν ευρωβουλευτής τόσα χρόνια. Μπράβο σου και ζήτω και Γιούρια. Γιατί δεν τα έχεις φέρει ρε φίλε από τα λέγινες πρόεδρος του Πασόκ. 1 εκατομμύριο, τα ξέχασες. Μπορεί να ξέχναγα και εγώ 1 εκατομμύριο στη ζωή μου ρε φίλε, αλήθεια. Να λέω πω πω το ξέχασα το εκατομμύριο. Τώρα βρε τι μίσο πλάκα μου κάνεις τώρα. Αλλά στενάζει ο κόσμος για 100 ευρώ. Και λέει ο άλλος τώρα που υποτίθεται ότι θέλει να εκφράσει και τη λαϊκή βάση, ότι ξέχασε 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Είμαστε με τα καλά μας. Αρχίζουμε και λέμε τόσα κίνητα ο ένας, τόσα κίνητα ο άλλος. Ναι, δεν το ξέραμε. Ποιος τους βάζει εκεί ρε παιδιά? Μόνοι τους πάνε. Δεν τους ψηφίζει κάποιος. Ή αυτοί που δεν δηλώνουν νομίζετε ότι δεν υπάρχουν αλλού? Για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Α, μπράβο, καλά κάνει. Γιατί ξύνεσαι τώρα. Καλά κάνει τον κουκουέ και κρατάει τις αποζημιώσεις και τους δίνει να ζούνε. Καλά κάνει. Σε αυτή την περίπτωση. Τώρα που πάνε είναι ένα θέμα άλλο, εκεί να το δούμε. Αλλά έχει αυτή τη λογική. Την ασπάζεσαι. Γιατί σου λέει δεν θα βγει κανείς να μου πει. Θα είναι πάντα του κουκουέ ο φτωχότερος αρχηγός. Έτσι δεν είναι, η παπαρίγα δεν ήταν η φτωχότερη. Ρε παιδί μου, έτσι βγαίνει πάντα. Εντάξει τώρα την πω, σπουδάσα στην Αμερική τα παιδιά δεν έχει να κάνει. Αλλά λέμε τώρα. Άστα αυτό τώρα, μην τσιγκλά. Λοιπόν, θες να είσαι το νέο το αυτό το Πασόκ. Δεν έχει, το έχω ξαναπεί, το λέει όλος ο κόσμος. Δεν έχει ψήσει κανέναν ότι έχει περάσει από καμιά κολυβήθρα του Σιλοάμ και έχει ξεπλύνει κάθε αμαρτία του. Δηλαδή, και πας να κοντράρεις, υποτίθεται και ως πλεονέκτημά σου βάζεις μπροστά την ηθική. Ποια ηθική ρε φίλε, όταν έχεις ξεχάσει 1 εκατομμύριο ευρώ και καλά? Πώς τα ξεχνάτε έτσι τα εκατομμύρια? Και δεν φτάνει αυτό. Βγαίνει να μαζέψει αυτό να τον παλώσει και να πει ότι ξέρετε είναι η μισθή μου και γι' αυτό τους έχω αφήσει στο Βέλγιο. Γιατί τους έχεις αφήσει στο Βέλγιο? Γιατί? Θες να κυβερνήσεις μια χώρα και έχεις τα λεφτά σου έξω? Θα μου πεις είναι και άλλη αρχηγή και όπως πολύ σωστά λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ ένα εκατομμύριο το οποίο ξέχασε να το φέρει στην Ελλάδα, το ξέχασε ο άνθρωπος τώρα, έλεγε αύριο, δεν είναι παιδιά η πολιτική σου, τρώει ώρες. Λες να βάζεις, κάνεις το σχεδιασμό σου για την επόμενη μέρα, λες ξέρω εγώ, μακαρόνια, τυρί, ρύζι, έχω αυτή και αυτή τη συνάντηση, θα πάω μέχρι εδώ, γυμναστήριο, να φέρω πίσω το ένα εκατομμύριο από το Βέλγιο. Δεν τα προλαβαίνεις όλα. Και άμα το έχεις και χαμηλά στη λίστα, το ξεχνάς τώρα. Τι να, ό,τι θέλουμε να λέμε. Σιγά, επειδή το έχεις ξεχάσει τώρα 5-6 χρόνια. Τρία πόσο είναι. Ξεχάσει ένα εκατομμύριο. Εντάξει. Λοιπόν. Έχει δίκιο, το οποίο δεν είναι ότι πάρ' το μουτζό αυτού, ναι, αλλά και εσύ καθρεφτάκι. Απάντησε σε αυτό που σε ρωτάνε. Αλλά και εσύ καθρεφτάκι. Έχει ένα δίκιο, λέει, εγώ έχω, λέει, ένα εκατομμύριο, το οποίο το ξέχασα, είπαμε, γιατί είναι στη λίστα και το ξεχνάς. Την καθημερινή με τα ψώνια, ένα εκατομμύριο ξεχνιέται εύκολα. Δεν είναι, τι είναι, σιγά. Ένα εκατομμύριο τώρα. Όλοι έχουμε ξεχάσει ένα εκατομμύριο κάπου. Δηλαδή, εγώ έβαλα πλυντήριο προχθές, βρήκα ένα εκατομμύριο στην τσέπη του Παντελονιού. Θα μας τρελάνουν τελείως. Και λέω, βρε, πού ήταν αυτό, πού ήταν. Ένα εκατομμύριο τώρα. Ούτε ένα 200 δεν είναι. Λοιπόν. Που βρίσκεις 2 ευρώ και κάνεις πάρτι όταν βρίσκεις 2 ευρώ σε παντελόνι παντελόνιου. Σε τσέπη παντελόνιου. Ο άλλος λέει το ξέχασε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν το φέρνεις πίσω. Φταίει ο λογιστής, λέει. Που δεν ήξερε, δεν έκανε, δεν έδειχνε. Μόνο δικός του. Όλοι οι άλλοι ξέρανε. Α, το επιχείρημά του είναι ότι εγώ ξέχασα ένα εκατομμύριο στο Βέλγιο. Οι άλλοι, λέει, που πάνε και αγοράζουν κτίρια και διαμερίσματα και έξω στο εξωτερικό. Μπράβο. Μιλάμε, είναι φοβερή απάντηση. Φοβερή απάντηση. Καθρεφτάκι, να, καθρεφτάκι, ρε. Γιατί έφτασε ένα εκατομμύριο. Ναι, αλλά ο άλλος πήρε σπίτι εκεί. Ρουφ, τελείως. Κυρία, κυρία. Γιατί αντιγράφεις, Γιώργο, ναι, αλλά και η Ελενίτσα δεν γράφει από την είναι αυτή. Εντελώς. Και θέλει να κυβερνήσει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Χώρια τις πατάτες που έχει κάνει πριν. Που τον περιμένουν όλοι, απορούν όλοι οι Πασόκοι πώς είναι αυτός ακόμα πρόεδρος. Λοιπόν, δεν φτάνει αυτό που κάνει την πατάτα. Βρίσκουνε ότι υπάρχει και έχει ένα ακίνητο, λέει, στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, το οποίο, λέει, του έχει δώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ ενίκιο και είναι, προσέξτε, ποιος το έχει νοικιάσει, το δημόσιο. Και στεγάζει το κτηματολόγιο. Του πατέρα του το κτίριο, τώρα είναι το Ανδρουλάκη. Και βγαίνει λοιπόν ο άλλος και λέει, ρε φίλε, και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση, όλοι του ρίχνουν ξύλο εκεί. Πώς γίνεται εσύ να πάλι να προβάλλεις το ηθικό, το αυτό και ό,τι είναι νόμιμο να είναι και ηθικό κλπ. Κλπ. Και έχεις κτίριο το οποίο το νοικιάζεις στο δημόσιο ενώ είσαι αρχηγός κόμματος. Και βγαίνει και λέει πάλι σε αυτό ότι είναι ψέματα, ότι είναι έτσι, ότι είναι 1.000 ευρώ μεταφόρων. Και η σύμβαση, λέει, που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Ενώ αυτοί ισχυρίζονται ότι παίρνουν 1.000 ευρώ. Είπε ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνησης Καραμαλή για να το στρώσει. Και πού πας όταν δεν ξέρει να πει, ούτε και δεν μπορεί να το βγάλει, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να το καλύψει. Δεν ξέρει τι γίνεται, τι του γίνεται πραγματικά. Δεν ασχολείται ο άνθρωπος. Μπορεί να μην ασχολείται με τα οικονομικά του και τα προσωπικά του. Οκ, okay, το καταλαβαίνω, γιατί έχει δοθεί ολόκληρος στο Πασόκ και στην διακυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό δεν τον απασχολούν όλα τα άλλα. Αλλά όταν σε έχουν πιάσει καμιά 35 φορές με τη γίδα στην πλάτη, δηλαδή, ξέρω εγώ, λέει λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η διαγνωστική διαδικασία για την εκμίσθωση του ακινήτου έγινε και ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως Καραμαλή το 2009, Και αφού έλεγαν, λέει, μισθώσεις, το δημόσιο προχώρησε σε μονομερείς ανανεώσεις της σύμβασης, καθώς δεν έβρισκε άλλο ακίνητο σύμφωνα με τις προδιαγραφές παρά μόνο το δικό του πατέρα του, το ιδιωτικό του. Τα έσοδα, λέει, είναι 1000 ευρώ το μήνα μετά τους φόρους και ότι η οικογένειά του δεν πήρε ούτε ένα ευρώ για την ανακαίνιση του κτηρίου από το δημόσιο. Λοιπόν, έχει η άλλη πλευρά πια, τι λέει, ότι αυτό έγινε, ότι νοικιαζόταν από το 2004 επί Πασόκ, ότι δεν ήταν η φθηνότερη του Ανδρουλάκη η προσφορά. Υπήρχε και άλλη, ήταν η τέταρτη πιο φθηνή του Ανδρουλάκη τότε, το 4, και απορρίφθηκε η πέμπτη που ήταν πολύ πιο φθηνή. Έδωσε τίμημα 10.500 ευρώ, λέει, και αυτός που έκοψαν επί κυβέρνησης Πασόκ έδωσε 7.500. Αυτά τα λέει ο Άδωνης. Άρα, λέει ο Άδωνης, επί κυβερνήσεως Πασόκ, ένα μεγάλο στέλεχος της νομαρχιακής Ηρακλείου, ο πατέρας Ανδρουλάκης, κέρδισε, λέει, ένα συμβόλαιο από το δημόσιο. Έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη, λέει ο Υπουργός Υγείας. Απάντησε ο Ανδρουλάκης αυτό που σας είπα, ότι δεν ήταν από το 4, ήταν από το 9. Σε αυτό υπάρχει απάντηση ότι αν υπήρχε, λέει, προηγούμενη σύμβαση με το κτηματολόγιο το 4, γιατί έγινε ο διαγωνισμός το 9 και το 10. Μήπως, λέει, το 4 που ήταν οι εκλογές το Μάρτιο, το συμβόλαιο έγινε πριν τις εκλογές. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει γίνει ο κακός χαμός με αυτή την ιστορία. Θα προσφύγει και θα κινηθεί νομικά εναντίον των απόλυτων συγκοφαντών. Το οποίο δεν λέει, προσέξτε, ο Ανδρουλάκης δεν λέει ότι δεν το έχω, δεν εισπράττω το, δεν το έχω νοικιάσει στο δημόσιο. Το ζόρι είναι πόσα παίρνει και αν παίρνει και τι παίρνει. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό που τον ενδιαφέρει. Όχι ότι ως πρόεδρος κόμματος που διεκδικεί την εξουσία έχει κτίριο νοικιασμένο στο δημόσιο. Ή ότι ξέχασε ένα εκατομμύριο έξω να το δηλώσει. Και τι φταίει σε αυτό, προσέξτε. Κάθε χρόνο, λέει, που ο Ανδρουλάκης τον είδα εγώ πριν από λίγο. Κάθε χρόνο, λέει, κάναμε το πόθεν έσχες, το οποίο είναι μόνο έσχες. Το πόθεν, ένα παραμύθι είναι και αυτό στην ουσία για τη Βουλή, για όλους. Έτσι, το έσχες το βλέπουμε. Το πόθεν δεν το βλέπει κανείς. Δηλαδή, λέει, αύξηση, ο άλλος, ξέρω εγώ, είχε 5 ακίνητα, έχει 8. Πόθεν, το πόθεν είναι. Όχι το έσχες. Ότι το έσχεσαι, τι κάμε πάνω μας. Το πόθεν είναι το θέμα. Πού βρήκες 3 κίνητα μέσα σε 4 χρόνια. Δεν πρέπει να μας... Πόθεν, κύριε ή κυρία. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Λέει ο Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει θεωρεί το ηθικό πλεονέκτημα εναντί όλων, ότι κάναμε, λέει, κάθε χρόνο τα πόθεν έσχες. Και αν υπήρχε, λέει, κάτω, ερχόταν ο ορκωτός λογιστής, μας ερχόταν, μάλιστα το δείχνει, να, λέει, πέρυσι, ορίστε, μας ήρθε με ένα μήνυμα από τον, ένα mail από τους ορκωτούς λογιστές της Βουλής, που έλεγαν ότι, ξέρετε κάτι, ξεχάσατε να δηλώσετε αυτό και εκείνο που είχατε δηλώσει πέρυσι. Φέτος, λέει, δεν το πήραμε. Αυτό τι είναι, ότι φταίει ο ορκωτός λογιστής ή ότι εσύ 2 χρόνια το γράφεις τα παλιά στα παπούτσια. Και φταίει ο ορκωτός. Γιατί ρε, δεν έχει ένα την ευθύνη να πει, ναι, ρε, φταίω εγώ, το παίρνω πάνω. Φταίω εγώ, έκανα λάθος. Φταίει κάποιος άλλος για όλους. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και είναι και από την Κρήτη. Που αυτό και το ένα και το αυτό και το ηθικό και... Καλά, έχουν και έναν εκπρόσωπο εκεί που είναι, εντάξει, οτιδήποτε. Ας το πάει στο διάλογο, δεν είναι... Πραγματικά, δηλαδή, έχουν βγει σε όλα τα κανάλια. Προσέξτε τώρα, με αυτή την ιστορία και ο κανονικός ο Πασοκτζής, ο υποψήφιος. Εδώ να βγάλουμε, λοιπόν, την άλλη εβδομάδα έναν υποψήφιο του Πασόκ εδώ. Τι θα μας πει? Τι καλά που τα έκανε ο αρχηγός και εντάξει, μπορεί να ξέχασε ένα εκατομμύριο. Αλήθεια? Ή θα πει, ναι, αλλά οι άλλοι τα κάνουν το επιχείρημα, οι άλλοι τα κάνουν κτίρια έξω. Και θα μιλήσουμε για τους άλλους, θα μιλήσουμε για τον Ανδρουλάκη. Να μιλήσουμε και για τους άλλους που τα κάνουν έξω κτίρια. Να μιλήσουμε για όλους. Αλλά ο συγκεκριμένος έχει πάρει τη ρομφαία της ηθικότητας και προχωράει και νομίζει ότι δεν ξέρω θα πάρει κεφάλια. Και είναι ο μόνος τελικά που αποδεικνύεται ότι δεν πρέπει να την κρατάει.

Λοιπόν, έχουμε στην Κέρκυρα, απλά έτσι ήθελα να το έχει κάνει το θέμα η συνάδελφος η Μαρίνα η Μοσχάτ. Συνελήφθη μια 54χρονη για ενδοοικογενειακή βία, η οποία επιτέθηκε και τραυμάτισε, λέει, τον 57χρονο σύντροφό της. Εδώ τι έχουμε, απόπειρα ανδροκτονίας, για να το πάω στην άλλη τη γελοιότητα της γυναικοκτονίας. Εδώ γιατί είναι ανθρωποκτονία και δεν είναι ανθρωκτονία? Δεν έγινε επειδή είναι άντρας? Τι έγινε, επειδή είναι γκρινιάρης? Ή επειδή δεν του άρεσε ο καφές, δεν ξέρω εγώ τι? Γιατί αν ήταν αντίστροφα θα είχαμε γυναικοκτονία, επαυτό. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι μειωτικό για τις γυναίκες ο όρος γυναικοκτονία. Υπάρχει ανθρωποκτονία και ζωοκτονία. Γυναικοκτονία υιοθετείται μόνο στους μουσουλμάνους ως ξεχωριστή. Γιατί? Γιατί είναι πολύ χαμηλότερες οι ποινές από τη ζωοκτονία. Συνεχίστε το λίγο να δούμε. Πραγματικά δηλαδή, αυτή ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Θα πάρω τώρα. Πώς λένε αυτή που παίρνει και βρίζει, που έλεγα για την Κωνσταντοπούλου την άλλη φορά και πήρε και έβριζε. Πες να πάρει τώρα πάλι. Προς Θεού, μην την αντικείξετε την Κωνσταντοπούλου. Βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον του οι υπάλληλοι της και την καταγγέλουν ότι τους έχει πληρώσει. Είναι η κουνιάδα της Κεφαλά, της Τζόρτζιας Κεφαλά, της τραγουδίστριας Τρομπλέ, που είναι βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Κάθονται μαζί στα έδρα, ναι. Αν το δει αυτό το σκηνικό κανείς στη Βουλή, τυχαία έπεσα live εκείνη την ώρα, γιατί εγώ την τρέλα μου αρέσει να βλέπω και που Βουλή. Και είναι, την έχει καταγγείλει και έχει πάει στα ποινικά δικαστήρια η κουνιάδα της Κεφαλά, την Κωνσταντοπούλου, ότι της χρωστάει ενός έτους μισθούς. Έχει πάει στο Ιεργάνη και έχει πει ότι ναι, όντως είναι υπάλληλος της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Πλεύση Ελευθερίας, ότι η Κωνσταντοπούλου έχει πληρώσει μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα, δώρο, γιατί είναι. Και έχει πει ότι ναι, όντως είναι υπάλληλος της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Πλεύση Ελευθερίας, ότι η Κωνσταντοπούλου έχει πληρώσει μόνο

Την έχουν καταγγείλει οι Πολύζου, όλος ο κόσμος. Εκεί παρακράτη την κυνηγάνε, όμως την κυνηγάνε τη ζωήτσα. Λοιπόν, στο τέλος φτάσαμε με τούτα και με κοινά. Θα τα πούμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Να έχετε όλες και όλοι το νου σας εκεί έξω. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε και ένα πολύ καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Zoom στην επικαιρότητα ακολουθεί. Σάκης Νέγκας με αποκλειστικό θέμα χθες, τον θάνατο μιας 66χρονης. Αρχίσαμε, όπως γράψανε πολλοί στα σχόλια. Γεια και χαρά σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος

0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Λέγαμε νωρίτερα για πάρα πολλά live, για πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες. Έχουμε ένα πολύ θερμό πραγματικά καλοκαίρι και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, και το λέω αυτό διότι όλα τα live και γενικά το συναυλιακό καλοκαίρι τώρα αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά. Φυσικά δεν ξεχνάμε την παρουσία μας στο Festival Jazz που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Τεχνόπολη, και δύο ημέρες, Δευτέρα και Παρασκευή, με αποκορύφωμα στο τέλος της εβδομάδας, στο Σάββατο, το μεγάλο πάρτι που θα κάνει ο κόσμος με την Ροζάνα Μαϊλάν καλεσμένη, με 11 μέλη ορχήστρα, για να περάσουμε όλοι εμείς καλά, να περάσετε εσείς καλύτερα. Ένα πάρτι με Latin Spirit και με DJs από τους παραγωγούς του Κόσμος.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

Αυτή είναι λοιπόν η Σίλια Κρούς και το I Will Survive, όπως το διασκεύασε η ίδια. Είπαμε λοιπόν, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Καζάρτε και θα βρεθούμε στο Roof Stage του Καζάρτε το Σάββατο 30 Μαΐου, στο πάρτι που κάνει ο Κόσμος και παρουσιάζει το 5ο Κόσμος Jazz Party, ένα εκρηκτικό live από την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Η παρουσία της, φυσικά η παρουσία της κουβανής συνθέτριας και τραγουδίστριας, υπόσχεται ένα πάρτι με πολύ ρυθμό, πολύ χορό. Έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος με τέτοιες μουσικές. Όπως καταλαβαίνετε, η είσοδος είναι δωρεάν και φυσικά δεν ξεχνάμε Δευτέρα 25 και Παρασκευή 29 Μαΐου, την ημέρα έναρξης δηλαδή του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, αλλά και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Ο Κόσμος θα βρίσκεται εκεί, όπως κάθε χρόνο θα βρισκόμαστε, θα μεταδώσουμε ακριβώς και θα σας δώσουμε τον παλμό, το ρυθμό, λίγο πριν το μεγάλο μας πάρτι.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν και το τελευταίο της single, το Shoot You Dead. Ένα από τα καλύτερα single, ίσως το πιο εμπορικό, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτή τη λέξη, από την κοπέλα από το Manchester, που είναι θέμα χρόνου πότε θα κάνει το μεγάλο μπαμ, θα ανέβει και εκείνη στην κορυφή, θα μπει μέσα στα chart και θα ακουστεί πολύ περισσότερο, για να μην πω και έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Και μιας και μιλάμε για την Μεγάλη Βρετανία και βρισκόμαστε εκεί στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε τον Paul McCartney. Paul McCartney που περιμένουμε το 18ο solo στο διακό του άλμπουμ, το The Boys of Dungeon Lane, που θα κυκλοφορήσει τώρα 29 Μαΐου το 2026, ένα άλμπουμ παραγωγής στον Άντριο Βατ και ένα άλμπουμ το οποίο περιγράφει ο ίδιος ο Paul McCartney ότι είναι αυτοβιογραφικό και νοσταλγικό, με ένα τραγούδι που είναι, θεωρείται τραγούδι έκπληξη, το single και τη συνεργασία που έκανε μετά από πάρα πολλά χρόνια με τον μεγάλο Ringo Starr, το Έτερον Ήμιση και ο μόνος ζωντανός θρύλος και μέλος παρέα με τον Paul McCartney από τους Beatles. Home to Us λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε ολοκληρωμένο το άλμπουμ του Paul McCartney την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Paul McCartney. Paul McCartney που σας σήμερα το 82 ανέβηκε στην κορυφή των chart με το Ebony and Ivory, το κομμάτι που είχε κάνει επιτυχία τότε με τον Steve Wonder. Και εμείς, φίλες και φίλοι, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, πάμε να συναντήσουμε τη Μίνα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, όπως ακριβώς την πείραξε ο Mark Ronson.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο, έχουμε την Eurovision, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Πολλά live, πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τρέχει φυσικά και το Street Food Festival στον ΟΣΥ. Καλό είναι λοιπόν όσοι βρίσκεστε και θέλετε να περάσετε μια βόλτα, ό,τι πρέπει είναι αυτές τις μέρες με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας. Εκεί βρίσκεται και ο κόσμος, εκεί ο κόσμος με ζωντανές εκπομπές και με DJ sets. Θα βρίσκεται το τριήμερο. Καλά να περάσετε λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρεθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaro.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

αγαπημένοι ακροατές οι οποίοι στέλνουν βίντεο από τον Καβιτό και την Πάτη Σμιθ, ευχαριστούμε πολύ. Ένας ασφιχτικά γεμάτος ο Καβιτός, η συναυλία sold out. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Παρασκευής 15 Μαΐου. One World, ο Brian Eno εδώ με τον John Cale. Σήμερα γενέθλιο ο Brian Eno, κλείνεται 78. Ο Brian Peter George Eno, παραγωγός, στιχουργός, μουσικός, visual artist. Sound designer, ένα από τους πρωτοπόρους της ambient μουσικής αλλά και της ηλεκτρόνικα. Μέλος των Roxy Music αλλά και παραγωγός πολλών μουσικών.

μια καριέρα που ξεκινάει παλιά, δεκαετία του 70, και συνεργασίες όπως Robert White, Robert Fripp, Harmonia, Cluster, David Bowie, John Cale, David Byrne. Θα ακούσουμε λοιπόν σε όλη την εκπομπή σήμερα επιτυχίες του Brian Eno. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ακολουθεί η Ray, Goodbye Henry, μαζί με Al Green. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1937 γεννιέται ο Τρινιδάδ Λοπέζ ο τρίτος, ή αλλιώς Τρίνι Λοπέζ. Κιθαρίστας, έκανε το πρώτο cover στο If I Had a Hammer, το ακούσαμε από Μέλ Τορμέ αργότερα. Και σχεδίασε και δύο κιθάρες για την εταιρεία Gibson που θεωρούνται συλλεκτικές.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Floyd Music Venue το τραγούδι της Ερήμου, οι την Αριγουέν έρχονται στην Αθήνα για άλλη μια φορά. Οι οποίοι μεταμόρφωσαν τη μουσική τσαχάρα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Τη δεκαετία του 2000 η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από μεγάλα φεστιβάλ, Coachella, Glastonbury, Woman. Συνεργάστηκαν με κορυφαίους, τον Bono, τον U2, Robert Plant, Carlos Santana, Thom Yorke, Jack White.

Είναι αυτοί που θεμελίωσαν τον έναν ήχο τον οποίο αποκαλούμε σήμερα Desert Blues. Αυτοί το ονομάζουν Ασούφ, που στη γλώσσα Ταμασέκ σημαίνει λαχτάρα, απώλεια και μοναξιά. Ψυχεδελικά στοιχεία, κιθάρες, blues, rock στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν αύριο στο Floyd.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Ακούτε Κόσμος.

Λοιπόν, μία από τις τρομερές συνεργασίες του Brian Eno εδώ με τον David Bowie στο άλμπουμ Hero το 1977. Όλα έγιναν οργανικά, one take, τα περισσότερα τραγούδια δεν χρειάστηκαν να παίξουν δεύτερη φορά. Και μια πραγματική συνεργασία, όπως την είχαμε αποκαλέσει και ο ίδιος ο Brian Eno. Χρησιμοποίησαν synthesizer, ο Μπάρ γράψε τελευταίες στιγμές στίχους. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, σαν σήμερα γενιά του Brian Eno, Little Sims για τη συνέχεια με Lydia.

Η συνεργασία του Ιμπραήμ Αλούφ με Ντέλα Σόουλ και συγκεκριμένα τον Post το Quiet Culture. Άμα ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Capacity to Love. Και ένα η τρομπέτα μπορεί να παίξει και στο hip hop, γιατί όχι. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 15 Μάη. Τρένι Λοπέζ, if you wanna be happy for the rest of your life. Θέλεα Κρούς, Λόριν Χιλ, Wyclef Jean, όλοι μαζί. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέα για ακόμα μια ώρα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.

από το album Another Day on Earth, άλλη μια μέρα σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη. Ο Brian Eno έβαλε λόγια μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχε πει στη μουσική σε αυτό το καταπληκτικό this. This heart, this water, this sun, this daughter, this day, this time, it's all mine.

All About Me για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Μπίνη στα Γκουράκη. Θα πούμε πάλι τη Δευτέρα να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Το 1990 που ηχογραφείται αυτό στην Jive Records με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι ξεκινούσαν τα ταξίδια τους με ένστικτο. Έτσι και οι Tribe Called Quest φρόντισαν να φτιάξουν αυτό το κομμάτι, αυτό το άλμπουμ δηλαδή, το οποίο είπανε People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm. Όσο για τα μονοπάτια του ρυθμού, εδώ είμαστε να τα περπατήσουμε, να τα κλωτσίσουμε και να κήκεται από τους Tribe Called Quest που έρχονται στον Νίκο να ανοίξουν την πόρτα της

Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη γυρνάει τα ρολόγια πίσω. Και μιας και μιλάμε για τα ρολόγια, σχετικός ο χρόνος. Στη Free Dust θα βρεθούμε, με τους More Horizons θα πορευτούμε, που κάνουν καλή δουλίτσα εδώ και χρόνια. A hero ain't nothing but an Italian sub. I hit the road, get some wins and I tally him up. It's time for war, call the troops and we rally him up. It's Free Dust on the track and you gotta get up. Yeah, de Carolina a Catalunya. Catch me in the two-door coupe, bumping some cumbia. Messing with the melody, so they calling me crooner. That's when I say both hands up.

αυτό το άλμπουμ που ηχογράφησαν μέσα στο 2025 με τίτλο Havana News, υπήρξε και αυτό εδώ που έκανε τη λιγότερη εντύπωση. Με κάποιο τρόπο οι Free Dust μπλέκουν Did You Hear The News, και εδώ οι More Horizons φτιάχνουν και το remix. Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν είστε τίποτα αφροναύτες, καλώς ο Ash Walker έρχεται και μας πάει στο διάστημα.

στο νότιο Λονδίνο, σε αυτές τις γειτονιές, στα παιδιά που πήγαν εκεί με πολλά όνειρα. Σίγουρα ήταν η Ezra Collective τέτοιοι. Και το Colonian Metality, ένας ύμνος για τον αγαπημένο τους Φέλλα, με το δικό τους τρόπο πάντα.

0: Hey, Donnie, can I get a martini?
1: Ακριβώς, ακριβώς εκεί είμαστε. Στον Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can you get me a martini? Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Gran Fabio και την τεράστια παρέα του. It's been a hard night.

λίγο πιο πίσω, στην Panchita Records, άλλες παρέες φτιάχνουν μουσικές και ιδέες, μη σου πω. Real Humanity είναι το κομμάτι των Charlotte 59, αλλά και των Soul Adventures, που συνδράμουν για αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια.

τα δικά μας, αυτά που φτιάχνονται με πολύ κόπο στη χώρα μας, ο Blend Miskin έρχεται να αποκαλύψει ότι τα πράγματα είναι εύκολα αν αγαπάς αυτό που κάνεις. Blend Miskin, μαζί του ο Πάνος Δημητρακόπουλος με το Κανονάκι και το Mirror City Rhythm, κυκλοφορεί ελεύθερα.

περί εξομολόγησης και οι Soulands έρχονται να ρεμιξάρουν. Ο Cam Meslier έτσι κι αλλιώς βρίσκεται ως φαντό μας και εμείς παρακολουθούμε αυτά τα electric remixes.

Μαύρος Πότε εδώ. Αγαπάμε την Αφρική, όπως και να έχει. Ο God Jovi έρχεται να γκρουβάρει. Love in Africa είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Ένας τρομπονίστας, ένας τραγουδιστής, ένας συνθέτης, ο Ρόμπινσον Κιούρι, έρχεται στην ηλικία των 28 να γράψει αυτές τις μελωδίες. Δίπλα του η Λίν Αντίμπ και μαζί φτιάχνουν αυτό το Κουάνα κομμάτι, το οποίο ηχογραφείται στο Παρίσι από το άλμπουμ Μία. Μέσα στο 2024 φτιάχνουν τις μουσικές τους.

Προβοκατόρικος ο τίτλος που διάλεξε ο Αθηναίος κατά τα άλλα DJ, ο Anatolian Weapons, αλλά φαίνεται πως είχε πολύ δίκιο. Dream Weapons and Fantastic ήχη είναι οι μουσικές που φτιάχνει, και εδώ αντλούμε την καρδιά από την Ασία, Heart of Asia. Ο Anatolian Weapons και η Samansky Beat που έρχονται να συνδράμουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Let's get together που λένε εδώ και τα παιδιά, οι Echomen δηλαδή, που φτιάχνουν αυτό το 45 στο σήμερα, στην Trump Records με έδρα τη Γερμανία. Black!

Θεοδωρίτσα. Αλέξανδρος Κασελάκης συνεχίζει ακάθεκτος να φροντίζει τον ήχο. Εγώ εύκολα και πολύ σίγουρα πάω με τον Ντέλβον Λαμάρ, αλλά και το όργαν τρίο του που κρύβονται στο Σικάγο μεριά και φτιάχνουν ένα chicken leg για όλα αυτά που συμβαίνουν.

0: Oye, Clark, es sabrosa estaba la comida esa. Oye, ¿cuándo quiere que volvamos a comer?
1: Ah, man, the food was good, I'm telling you.
0: Muy bueno.
1: Beautiful, baby.
0: ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama?
1: Don't you ever forget that Spanish rice, man. We can cook that tomorrow, too.
2: Γιατί να μην φτάσουμε αφού μπορούμε ακριβώς μέσα στο δρόμο. Ο Τσουίτο and the Latin Uniques 1998 βρίσκεται στο δρόμο. Ο Τσουίτο, Spanish Maiden, το κομμάτι που φτιάχνει.

δυνατόν να ηχογραφηθεί Caribbean Music στο Brooklyn? Βεβαιότατα. Η Combo Lulo είναι εδώ για αυτήν ακριβώς τη δουλειά και το Paramancini το αντλούμε από αυτό το super album που φτιάξαν με τίτλο Neotropic Dream. Στη Name You Can Trust, ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Brooklyn. Αυτά τα ωραία και παρακαλώ εντός του 2021.

στη Βραζιλία θα βρεθούμε σε μια μεγάλη παρέα. Θα φιλοξενηθούμε. Ένα Ponta Polen έρχεται από το Alto Album τους. Εδώ Κόσμος και Κοσμάκης, η Καραμίν, ο Ρούσο Πασαπούσο και ο Αντώνιος Κάρλος μαζί και ο Τζοκαφή. Alto da Maraviglia είναι ο τίτλος του άλμπουμ που έφτιαξα.

Λίγο πιο κάτω, στο χάρτη, φτάνουμε στην Καλιφόρνια. Ζεστό το κλίμα. Εκεί ηχογραφούνται όλα στην The Third Mind και τα πράγματα έρχονται με τον Chuck Blake να μπλέκει. Spellbinder είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε τις μουσικές αυτές.

μουσική επηρεαζόμαστε εννοείται, οι Σήμα Φανκ το ξέρουν, ο Τσούκο Βαλτές εννοείται. Πόσος κόσμος έχει μαζευτεί εδώ, 25 χρόνια κλείνουν και εδώ ακριβώς βρίσκονται και στα Latin Grammy να το γιορτάσουν, να γιορτάσουν τα 25 χρόνια.

Brock Berrigan μαζί νύχτα και ο Night Owl και φτιάξαν ένα κομμάτι γιορτής. The Celebration Song, το είπαν. Yes.

0: Your bird and I, above an ocean of tigers.
1: Θα κλείσουμε με την απολογία του Anthony Joseph, που ξέρει να εξομολογείται και να φτιάχνει τραγούδια μαζί, ταυτοχρόνως. Με αυτόν εδώ τον τύπο θα σας αφήσω, θα παραδώσω και το κλειδί στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί και να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίες δημιουργικές ώρες. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Your bird and I. In perilous air, but flying. Flying. If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe I have a etheric sight.

0: an ocean of tigers.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος Radio.gr.